προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε εμάς, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε. Επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Κανταρβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μια σχέση μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίες. Αυτό θα φας, αυτό δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με τον Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι, ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη λυκανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Νήσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή, τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροφήσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξηλαιώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό, μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί τρόπο που, και επιτρέψτε μου να πω, παραρρύνει λίγο η απελευθέρωση από τα δέσμα της θεωρίων αναλειτουργεί ως αποτυχία, όπως την συνάντα του αντιλαμβάνεται η δική μας παραγραμμένη με ένα ξαναπέφτω το ξανασυσικό και πήρε την έννοια της παραβάσεως. Μια μέσης παραβάσεως που συνοφωνεί στον άνθρωπο και κυρίως που θυσιάζει τότε τον ίδιο του για να μην ικανοποιήσει τη δική του σύνημα. Έφτιαξε το πολιτική
ξέρω, δεν ξέρω πότε η αναλάβα.

Είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Άρθικα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή, πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον Άρθικα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο Άρθικας έφερε να είναι τόσο σε έκταση όσο και ο κυρίως ναός. Υπόλοιπο αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κύριος ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κύριος ναό. Βέβαια η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού Νάρθικα, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Είναι πρόναος, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθικας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό. Προτείνει μία οδό. Ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μνήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μνήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μνήση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή, αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία
ένας είναι ο βιολογενητικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτό το θάνατο το γνωρίζεις εσύ ως μη εκ του αντιθέτου.

Σαμαρά του. Ενώ ο άνθρωπος είναι ενεζόντα, ωστόσο σου είναι και πεθαναμένος. Εμπιβλίζεις μόνος του εγώ, του ανθρώπου, που σου στο η θέληση της φύσεως, ως κυρίδη διαταρχή, επί του εγώ,

κλέψεψε μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυριεύσει το τον πατέρα του. Πια πάπα και άφες τους νεκρούς θα άψε τους εαυτών νεκρούς. Φυσίσεως και κυριαρχία του θέλει με μαρτωρώστησης είναι μια δεύτερη μορφή και θα αναγράτου για τον άνθρωπο του είναι η διάσταση και από ποτέ τον Θεό. Γιατί η απουσία δεν σε σχέση με τον Θεό. Αλλά συνοπτικά και λοιπά. Ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Ενώ θα η ζωή είναι μια κατάσταση. Δεν είναι μια ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός την τιμή, εγώ είμαι η ζωή, μας λέει, εννοεί ότι τη σχέση με αυτόν παρέχει η ζωή. Ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, θα πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια, και από τον πρώτο ιδιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος, και μάλιστα διάλογος διαρκής ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις αρχές του 2ου αιώνα ονομάζει τον Χριστό έρωτα και μάλιστα έρωτα του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μην με εμποδίσετε να μαρτυρήσω γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος ο Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη την εμήν δίδομη εμήν. Που καθώς ο κόσμος δίδωση, μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτή την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάρη του ερωμένου προσώπου του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσία θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσία θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή

εισάγεται από τον Άγιο Μάξιμου, διαβάζεται πλέον διαφορετικά.

Χριστό τον άνθρωπο θα αγαπώ. Το φάγανα να το χριστιανό τον αποδέχεται. Άλλος θα φάγανα να τον που έχει φανανερώσει στη σχέση αυτά θα αυτόν τον φάγανα τον άνθρωπο που αποδέχεται δεν διάταξε θα φάγανα να τον άνθρωπο του Χριστού. Συνταγραφή μου με τον Χριστό τον συσταύρωση και σε συνταγραφία φίλοι του ανθρώπου ένα σε τεκούσιο σε σταράνα για να γίνει γεννημένη θείος και να μην έγινε σαν άνθρωπος. Παραπαλαιώσα σε ζωή με το Χριστό δηλαδή. Νέος και γεννημένο Χριστό. Ο βαβάτης μας παρουσιάστηκε κατά τι κάνει. Αλλάζει τη δύμη την προοπτική και από το βαβάτο που είναι η προοπτική και είναι ο θάνατος. Αυτός ο λευκός χιλιτόνας παραπέμπει σαν αυτή

0: 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μια συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνη. Δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια άρετη. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με τον Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτως προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε. Αυτή είναι η ιδέα σας και συγκεκρινούμε μια αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν ο ασκητικός σας χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε με τις άλλες αντιλήψεις που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως η Ρωμανοκρατία, που δεν είναι η παραρχή για άσκηση μνημονών, πιταγωγών. Δηλαδή, η εφαρμογή των τέτοιων που είναι απόλυτη, με τις επιτελεγγύες πράξεις

σχολάω όλο λίγο, παπά. Θυμόμαστε όλη την ιστορία, πράξη,

υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ανασκητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο άνθρωπος, στην οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Στις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολύ συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνική κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον την εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου. Αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολευθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης τις πράξεις των Αποστόλων, το περιστατικό που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα, υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γαρημίσα είδομεν και ακούσαμεν, μη λαλή. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό.

να αλλάξει.

Από χρονική επιποδοχή σε άλλη διδυτική του.

επιτιμαίνουν ότι η καραγκαλιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο από που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό που πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοεί σημαίνει ότι ενενέργει φύλλα στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πείνα, δίψα, πόνος και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να εγκυστρώνεται πάνω στον εαυτό της, να διαφυλάται την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάται το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς της ευχαριστιακής κοινότητας, πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεστη ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεστη. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρίσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του άνθρωπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου, η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες, όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε

σκεφτεί πάρα πολύ. Ευχαριστηθεί για το τότε.

επειδή είναι αυτή την πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούν αυτή την αίσθηση ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους συγκρίσετε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Είναι παράδειγμα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, στο θέμα μας μιλάνε για λίγους, στους αγίοι και για άπειρους άλλους. Είναι η κατάσταση γυναικού και η κατάσταση θεώσεως ως γυναίκες. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως στην προηγούμενη κατάσταση και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διημινικής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ, αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διημινικές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διημινικές. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζήσει.

μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς, που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω: Αγίο Πνεύματι πάσα εκτίσεις καινουργείτε παλινδρομούσα εις το πρώτο. Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος, όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν από αρχής. Από το δεύτερο ήχο: Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά, ως Θεόσον δύναμη συντηρή εν πατρί διηγού δε. Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθρο. Γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά, συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο: Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσα γαρκτήσει. Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο: Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται, λαμπρύνεται τη τριαδική μονανάδη ιεροκρυφίως. Δηλαδή, καθάρθεται ψυχή ζήνη. Με το πάσα σε ψυχή, εδώ εννοείται κάθε άνθρωπο, δεν αναφέρεται και σε

Σκεφτείτε τη σειρά να μην έχουμε γνωρίσει όσο μας μάθει τα ράδα. Παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα

είχε την αναγόρευση του. Μιλούσε. Έφτασε στον τριβίδι του τριγιό. Τη σύγχρονη οικογένεια. Βρίσκεται στο εδωδόλιο του κατατηγορουμένου. Είμαστε στοιχειακοί. Είμαστε το καλό και το κακό σε ένα καταπληκτικό ανακάτεμα. Είμαστε εραστές του πολιτισμού και του ΣΥΛΕ. Και την ίδια ώρα καυγαδίζουμε στις ταβέρνες και ξεριζώνουμε τα γένια των πεκρίδων της παρέας μας. Ω, και εμείς είμαστε στιγμές καλοί και υπέροχοι. Μα μονάχα όταν νιώθουμε και οι ίδιοι καλά και υπέροχα. Απέναντίας, συνταραζόμαστε κυριολεκτικά. Συνταραζόμαστε από τα ευγενέστερα ιδανικά. Μα με τη συμφωνία να πραγματοποιούνται από μόνα τους. Να μας πέφτουν στο τραπέζι από τον ουρανό. Και το κυριότερο, αυτό να γίνεται δωρεάν. Έτσι που να μην πληρώσουμε και τίποτα. Να πληρώνουμε δεν μας αρέσει καθόλου. Μα να παίρνουμε αυτό μας καλαρέσει και σε όλα. Ω, δώστε μας όλα τα αγαθά της ζωής. Ακριβώς όλα. Δεν συμβιβαζόμαστε με λιγότερα εμείς. Και ιδιαίτερα μη βάζετε εμπόδια στις παρορμήσεις μας. Και τότε θα αποδείξουμε πως μπορούμε να είμαστε καλοί και υπέροχοι. Δεν είμαστε άπλιστοι εμείς, όχι. Μα ωστόσο, δώστε μας λεφτά. Λεφτά. Περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται πιο πολλά λεφτά. Και θα δείτε πόσο μεγαλόψυχα, με πόση περιφρόνηση στο αξιοκαταφρόνητο μέταλλο θα τα σκορπίσουμε όλα. Όλα σε μια νύχτα, σε ακράτητο γλέντι. Αν όμως δεν μας δώσουν λεφτά, τότε θα δείξουμε πως ξέρουμε να τα βρίσκουμε όταν το θέλουμε εμείς. Μα γι' αυτό αργότερα θα τα παρακολουθήσουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, είναι μπροστά μας ένα φτωχό, παραπεταμένο αγοράκι. Στην πίσω αυλή, χωρίς παπουτσάκια. Όπως εκφράστηκε πριν από λίγο ο ευυπόληπτος και σεβαστός, μα αλίμονο, ξένης καταγωγής συμπολίτης. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Σε κανέναν δεν θα παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Εγώ είμαι ο κατήγορος. Εγώ είμαι και ο συνήγορος. Ναι, και εμείς άνθρωποι είμαστε. Και εμείς μπορούμε να σταθμίσουμε πως μπορούν να επιδράσουν στο χαρακτήρα οι πρώτες εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας και της πατρικής εστίας. Μα να, το αγόρι είναι έφηβος πια. Νέος αξιωματικός. Για αταξίες και για πρόκληση σε μονομαχία τον εξορίζουν. Τον εξορίζουν σε μια παραμεθόριο πολιτεία της ευλογημένης Ρωσίας μας.
εκεί υπηρετεί. Εκεί και γλεντάει φυσικά. Μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες. Χρειαζόμαστε μέσα. Μέσα πριν από όλα. Και να, ύστερα από παρατεταμένους καυγάδες, συμφωνεί να τα πάρει και από τον πατέρα του τις τελευταίες στις 6.000 ρούβλια. Και ο κύρινος του τα στέλνει όπου δεν ξέρει. Και γιατί υπάρχει ένα γράμμα του που λέει πως ο σωσμός με αυτές τις 6.000 σύριος στην κληρονομιά. Εδώ γίνεται ευγενικού χαρακτήρα και με μεγάλα δεν τολμώ να επαναλάβω από τις λεπτές εδώ η τιμή και εγώ και μπροστά στα μας. Ύστερα από αυτά

αξίζει αυτήν την ηλίθεια ή όχι. Θα είσαι τόσο κινημενικός και ερευνητικό της φιλένουμα. Αυτός ώστε στην κοιτάει. Καταλαβαίνετε, δεν είναι χωρίς το ομολόγηση σε τον μπροστά μας. Πώς θα καταλαβαίνω. Οικειοποιείται αυτά τα εστίσεις τρεις χιλιά μέσα σε δυο μέρες. Με την καινούργια του έξω με μελή λοιπόν. Στην πρώτη τι άραγε εκδοχή. Στην παρόρμηση της μεγαλολοψυχίας και να υποκλειδηθεί μπροστά στην αναρετή ή στη φινάλη όψη του νομισματός, την πιο αποκρουστική. Είναι έτσι που ανάμεσα σε δύο αντιθέσεις την αλήθεια πρέπει να τη ζητήσει κανείς στη μέση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Το πιθανότερο στην πρώτη περίπτωση να ήταν ειλικρινά ευγενής. Και στη δεύτερη το ίδιο ειλικρινά χαμερπής. Γιατί? Μα γιατί ίσα ίσα είμαστε φύσεις πλατιές, καραμαζοφικές. Σε αυτό δα θέλω να καταλήξω. Ικανές να συμπεριέχουμε τις κάθε είδους αντιθέσεις και να αντικρίζουμε ταυτόχρονα και τις δύο αβύσσους. Την άβυσσο από πάνω μας, την άβυσσο των ανωτέρων ιδανικών και την άβυσσο κάτω από μας. Την άβυσσο της πιο χαμηλής και βρωμερής πτώσης. Θυμηθείτε τη λαμπρή σκέψη που εξέφρασε πριν από λίγο ο νεαρός παρατηρητής που παρακολούθησε από κοντά όλη την οικογένεια Καραμαζόφ, ο κύριος Ρακίτη. Η συνέστηση του βάθους της κατάπτωσης είναι το ίδιο απαραίτητη για αυτές τις αχαλήνωτες, ασυγκράτητες φύσεις, όπως και η συνέστηση της ανώτερης ευγένειας. Και αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς αυτό, το αφύσικο μείγμα τους, χρειάζεται συνεχώς και ακατάπαυστα. Δύο άβυσσοι, κύριοι την ίδια στιγμή. Χωρίς αυτό είμαστε δυστυχείς και ανικανοποίητοι. Η ύπαρξή μας δεν είναι πλήρης. Έχουμε πλατιά ψυχή εμείς. Πολύ πλατιά, σαν όλη τη μητερούλα μας στη Ρωσία. Εμείς όλα θα τα χωρέσουμε και με όλα θα συμβιβαστούμε. Επί τη ευκαιρία, κύριε Ένορκη, μια και αναφέραμε τώρα αυτές τις 3.000, θα επιτρέψω στον εαυτό μου να προτρέξω κάπως. Φανταστείτε μονάχα πως αυτός ο χαρακτήρας, παίρνοντας τότε εκείνα τα λεφτά και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, με τέτοια ντροπή, με τέτοια κατεσχήνη, με την έσχατη αυτή ταπείνωση, φανταστείτε μονάχα πως αυτός την ίδια εκείνη μέρα μπόρεσε τάχα να ξεχωρίσει από αυτά τα μισά, να τα ράψει σε ένα φυλαχτό. Και ολόκληρο μήνα ύστερα να έχει τη σταθερότητα να το έχει πάνω του, στο λαιμό του, παρόλους τους πειρασμούς και τις εξαιρετικές ανάγκες όπου βρέθηκε. Ούτε στα μεθυσμένα γλέντια στις ταβέρνες, ούτε τότε όταν αναγκάστηκε να φύγει από την πολιτεία για να ζητήσει ένας θεός ξέρει από ποιον τα λεφτά που του ήταν απαραίτητα για να φυγαδέψει την αγαπημένη του από τους πειρασμούς του αντίζηλου, του πατέρα του δηλαδή, δεν αποφασίζει να αγγίξει το φυλαχτό. Ούτε τότε.
μονάχα για να μην αφήσει την αγαπημένη του στους πειπειρασμούς του αντίζυζυλού του που τόσο τον ζήλευε. Θα έπρεπε να ανοίξει το φυλαχτό του και να μείνει στο σπίτι άγρυπνος φρουρός της αγαπημένης του, περιμένοντας σε εκείνη τη στιγμή ιδίως. Είμαι δική σου, για να βιαστεί να φύγει μαζί της κάπου μακριά, μακριά από το μυριαίο περιβάλλον. Αυτός δεν αγγίζεται το φυλαχτό του. Και με ποια δικαιολογία, το είπαμε. Είπα τα τα μισά του ποσού να μπορώ να της πω. Βλέπεις, πάσα σου λεγεύτα και απόδειξες έτσι πως είμαι αδύναμος και αν θέλεις και παλιά να ανθρώπους κατηγορούν με μενού. Μα κι αν είμαι παλιά άνθρωπος, τι θέλεις, τότε δεν θα σου έφερνα αυτό το μισό των χρημάτων. Θα τα οικειοποιούν σαν το πρώτο μισό. Σωστά. Αυτός ο ίδιος ξέφερε. Μα αδύναμος σαν πειδηρασμό να πάρει τις 3.000 στρούδια με τέτοιους άνθρωπους νιώθηκε ξαρά θα φτύνουμε με μέσα σαν τα θερότα και στρούδια μην τολμώντας και αυτό το έστω το κελί λίγο με το χαρακτήρα που και θα εξαιρέσω πώς θα φέρνονταν σε αυτή την περίπτωση μαζόφου και στην περίπτωση να

τον πρώτο πειρασμό, έστω και μονάχα για να διασκεδάσει με κάτι την καινούργια του αγαπημένη, που με αυτήν σπατάλησε κιόλας το πρώτο μισό των ίδιων χρημάτων, θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα ξεχώριζε από εκεί, ας υποθέσουμε για την πρώτη περίπτωση μονάχα, 100 ρούβλια. Γιατί ποιος δα ο λόγος να επιστρέψει το δίχως άλλο τα μισά, δηλαδή 1500 ρούβλια. Φτάνουν και τα 1400. Κατά βάθος είναι ένα και το αυτό. Είμαι, θα πει. Είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης. Γιατί έφερα πίσω, έστω και μονάχα, 1400 ρούβλια. Μα ο κλέφτης θα τα έπαιρνε όλα και δεν θα έφερνε τίποτα. Σωστά. Ύστερα από λίγο καιρό πάλι θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα έπαιρνε πάλι ένα δεύτερο κατοστάρικο. Ύστερα θα έπαιρνε ένα τρίτο. Ύστερα τέταρτο. Και όχι αργότερα από το τέλος του μηνός θα έβγαζε και το προτελευταίο κατοστάρικο. Και ένα κατοστάρικο να πάω πίσω, πάλι το ίδιο θα είναι. Παλιάνθρωπος είμαι, θα σκεφτεί. Μα κλέφτης, όχι. 29 κατοστάρικα τα γλέντισα. Μα παρόλα αυτά, το ένα το επέστρεψα. Ένας κλέφτης κι αυτό ακόμα δεν θα το επέστρεφε. Σωστά. Και τελικά πια, όταν θα γλεντούσε και το προτελευταίο κατοστάρικο, θα κοίταζε το τελευταίο και θα έλεγε στον εαυτό του, «Μα ναι, στα αλήθεια δεν αξίζει να της επιστρέψω ένα κατοστάρικο. Ας το γλεντήσω κι αυτό». Να πως θα φέρονταν ο πραγματικός Δημήτρη Καραμαζόφ, όπως τον ξέρουμε τουλάχιστον. Όσο για το παραμύθι για το φυλαχτό, έρχεται σε τέτοια αντίθεση με την πραγματικότητα που μεγαλύτερη ούτε και να φανταστεί δεν μπορεί κανείς. Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς, μα όχι αυτό. Μα θα επανέλθουμε. Αφού εξέθεσε με τη σειρά τους όλα όσα ήταν

ίσως παράθησε να μας αποδείξει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι μέσα στα καλά του και πως σύμμαμος βεβαιώνω πως έχει τα μυαλά του και πως αυτό το ίσα είναι το χειρό που τα έχει. Θα ήταν ίσως όσο για το ότι είναι με Με τη γνώμη του νεαρού για τα κεντρού που βρίσκει και τυποποσοσοσο

κατηγορούν για να τις εισπάσεις στο ξύλο. Εξήγησε ο υπηπόλυπητος έπεσε στα πόδια της. Να, Ελία, τον ίδιο για εκείνο καιρό. Ρίχνει τα βλέμματά του ρούζο στην ίδια γυναίκα. Πάντα πέρα στο κατηγορούμε με μνούμε. Πέρα. Γιατί και οι δύο καραβιές φλολογίες αν και προηγούμενα να την ξέραν και οι δύο από αυτή τη γυναίκα. Και φλογίστηκαν απέρσι τις καρδιλιές με τον πιο ασυγκράτητο τρόπο και το πιο καραμαζοφικό πάθος. Εγώ, λέει αυτή, κοροϊδεύω και τον θέτεται ξάφνου το κέφι. Προηγούμενα δεν το δόθελε. Ισκέπεψε από το κεφάλι. Και το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν κλείς. Ο γέρος που προστιμούσε το χρήμα σαν τον Θεό αμέσως ετοίμασε 3.000 ρούβλια μόνο και μόνο για να την καταφέρει να πάει σπίτι του. Και γρήγορα έφτασε στο σημείο να θεωρεί ευτυχισμένο τον εαυτό του αν μπορούσε να κατέβει και την περιουσία του. Φτάνει μόνο να συμφωνούσε εκείνη να γίνει νόμιμη σύζυγός του. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μαρτυρίες θετικές. Όσο για τον κατηγορούμενο, η τραγωδία του είναι προφανής. Βρίσκεται ενώπιόν μας. Μα τέτοιο ήταν το παιχνίδι της νέας γυναίκας. Στον δυστυχισμένο νέο, η ξελογιάστρα δεν έδινε ούτε καν ελπίδες, γιατί η ελπίδα, η πραγματική ελπίδα, του δόθηκε μονάχα την τελευταία στιγμή, όταν αυτός, γονατιστός μπροστά στην βασανίστριά του, της έτεινε παβουτυγμένα στο αίμα του πατέρα του και αντεραστή του χέρια. Σ' αυτήν ακριβώς τη στάση συνελήφθη. Να με στείλετε μαζί του

στο κάτεργο. Εγώ τον έφερα ως εκεί. Εγώ είμαι ένοχη. Είμαι ένοχη περισσότερο από όλους, αναφωνούσε αυτή η γυναίκα μονάχη της, σε ειλικρινή πια μεταμέλεια, τη στιγμή της σύλληψής του. Ο ταλαντούχος νέος, που ανέλαβε να περιγράψει την παρούσα υπόθεση, ο ίδιος εκείνος κύριος Ρακίτιν, που γι' αυτόν έκανα πριν από λίγο λόγο, σε μερικές πυκνές και χαρακτηριστικές φράσεις καθορίζει το χαρακτήρα αυτής της ηρωίδας. Πρώιμη απογοήτευση, πρώιμο ξεγέλασμα και πτώση, η απιστία του ξελογιαστή αργοντιαστικού που την παράτησε, ύστερα η φτώχεια, η κατάρα της τίμιας οικογένειας και τέλος η κυδαιμονία ενός πλούσιου γέρου, που εδώ που τα λέμε τον θεωρεί και τώρα ακόμα ευεργέτη της. Στη νεαρή καρδιά που περίκλεινε ίσως πολλά καλά στοιχεία, φόλιασε η οργή από πολύ νωρίς. Δημιουργήθηκε ένας χαρακτήρας υπολογιστικός και άπλιστος στο χρήμα. Δημιουργήθηκε χλεβασμός και μισικακία για την κοινωνία. Ύστερα από αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι κατανοητό πως μπορούσε να κοροϊδεύει και τον έναν και τον άλλον, μονάχα για να παίξει, μονάχα για ένα μοχθηρό παιχνίδι. Και να, που σε αυτόν το μήνα, σε αυτόν τον απελπισμένο έρωτα, τον απελπισμένο έρωτα της ηθικής κατάπτωσης, απιστίας στην αραβωνιαστικιά του, οικειοποίησης ξένων χρημάτων που τα εμπιστεύτηκαν στην τιμιότητά του, ο κατηγορούμενος φτάνει σχεδόν στην παραφορά, στη λύσα και την αδιάκοπη ζήλια. Και για ποιον, για ποιον όλα αυτά? Για τον ίδιο τον πατέρα του. Και το κυριότερο, ο άφρον γέρος προσπαθεί να δελεάσει και να τραβήξει κοντά του το αντικείμενο του πάθους του, με τις ίδιες εκείνες 3.000 που ο γιος του τις θεωρεί κληρονομιά της μητέρας του, που για αυτές βρίζει τον πατέρα του. Ναι, είμαι σύμφωνος. Αυτό ήταν δύσκολο να το υπομείνει. Εδώ μπορούσε να εμφανιστεί και μανία ακόμα. Δεν ήταν τα χρήματα το σπουδαίο, μα το πως με αυτά τα ίδια χρήματα, με τέτοιον αποκρουστικό κινησμό, συνέτριβαν

Όσοι είδαν και άκουσαν τον κατατηγορούμενο αυτόν τον μήνα, αισθάνθηκαν τέλος πως εδώ μπορεί να μην είναι μονάχα φωνές και φοβέρες τον πατέρα, μα πως σε μία τέτοια παραφορά οι απειλές στα περαγγελές περιέγραψε την οικογενειακή συνάντηση στο μοναστήρι, τις κουβέντες με τον Αλιώσα και την αποκρουστική σκηνή της χειροδικίας στο σπίτι του πατέρα, όταν ο κατηγορούμενος όρμησε μέσα μετά το γεύμα. «Δεν έχω σκοπό να βεβαιώσω με πείσμα», εξακολούθησε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, «πως ως εκείνη τη σκηνή ο κατηγορούμενος είχε αποφασίσει πια, ύστερα από σκέψη και προμελετημένα, να ξεμπερδεύει με τον πατέρα του, σκοτώνοντάς τον. Ωστόσο, η ιδέα αυτή του είχε έρθει στο μυαλό αρκετές φορές πια και αυτός τη σκέφτονταν. Γι' αυτό έχουμε γεγονότα, μάρτυρες, ακόμα και την ίδια του την ομολογία. Παραδέχομαι, κύριοι ένορκοι», πρόσθεσε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, «πως ως τα σήμερα, ακόμη αμφέβαλα αν έπρεπε να καταλογίσω στον κατηγορούμενο μια πλήρη και συνειδητή προμελέτη του εγκλήματος που τον πολιορκούσε. Ήμουν σταθερά πεπισμένος πως η ψυχή του πολλές φορές πια διέβλεπε τη μοιραία στιγμή, μα μονάχα τη διέβλεπε, τη φαντάζονταν μονάχα, σαν ένα ενδεχόμενο. Μα ακόμα δεν καθόριζε ούτε τα χρονικά όρια εκτέλεσης, ούτε τις συνθήκες. Μα αμφέβαλα ως τα σήμερα μονάχα, ως που είδα αυτό το μοιραίο ντοκουμέντο που παρουσίασε σήμερα στο δικαστήριο η κυρία Γκρούσεκνα. Ακούσατε και οι ίδιοι, κύριοι, τις αναφωνήσεις της. Είναι το σχέδιο, είναι το πρόγραμμα του φόνου. Να πως καθόρισε αυτή το δυστυχισμένο μεθυσμένο γράμμα του δύστιχου κατηγορούμενου. Και πραγματικά, αυτό το γράμμα έχει όλη τη σημασία του προγράμματος και της προμελέτης. Είναι γραμμένο 2-24 ώρα πριν από το έγκλημα. Και έτσι, ξέρουμε πια σταθερά πως 2-24 ώρα πριν από την πραγματοποίηση του τρομερού του σχεδίου, ο κατηγορούμενος ανακοίνωσε με όρκο πως αν δεν βρει αύριο τα λεφτά, τότε θα σκοτώσει τον πατέρα με σκοπό να του πάρει τα λεφτά κάτω από το μαξιλάρι που είναι στο φάκελο με την κόκκινη κορδέλα. Αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Ακούτε? Αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως εδώ όλα είναι προσχεδιασμένα. Οι συνθήκες έχουν ζυγιστεί. Και τι? Όλα αυτά
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα γραμμένα. Η προμελέτη και η σκέψη είναι αναμφισβήτητες. Το έγκλημα επρόκειτο να γίνει με σκοπό τη ληστεία. Αυτό έχει διακηρυχθεί καθαρά. Έχει γραφεί και υπογραφεί. Ο κατηγορούμενος δεν αρνιέται την υπογραφή του. Θα τα μου πούνε, αυτά τα έγραψε ένας μεθυσμένος. Μα αυτό δεν μειώνει τίποτα. Όντας μεθυσμένος, έγραψε εκείνο που σκέφτηκε νυφάλιος. Αν δεν το είχε σκεφτεί νυφάλιος, δεν θα το έγραφε μεθυσμένος. Ίσως να μου πούν, για ποιο λόγο. Όποιος αποφασίζει μια τέτοια δουλειά από το προμελετημένη μνήμη. Αυτό συνήθως. Αυτό ναι. Είναι αλήθεια. Μα αυτός φώναζε τότε. Προμελετητές. Μα μονάχα μια επιθυμητή μνήμη. Ύστερα εκείνο το βράδυ, όταν γράφτηκε αυτό το γράμμα. Μαζί με την. Θα έπρεπε να σας

ίσω όταν όλα λεφτά τα καλά, από όλου του δρύμου. Επειδή είναι δύο ρολόριθμοι τη γλώσσα σα ατού. Και αν. Θα τα καταρχήσει. Με μένω στο όρεο να ψεσέ. Και πάλι όμω με με. Με φαφαφαλιότητα. Φοβό. Όπω το έδωσε.

άρχισε να περιγράφει με λεπτομέρειες όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Μίτια να βρει τα λεφτά για να αποφύγει το έγκλημα. Περιέγραψε το πώς πήγε στο Σαμσάνοφ, το ταξίδι του στο Λιακάδι. Όλα τα ντοκουμέντα, βασανισμένος, χλεβασμένος, πεινασμένος, έχοντας πουλήσει το ρολόι του για αυτό το ταξίδι, έχοντας όμως πάνω του 1500 ρούβλια και μακάρι, μακάρι να τα είχε, τυραννισμένος από τη ζήλια για το αντικείμενο της αγάπης του που είχε αφήσει στην πολυδυτήρια, υποπτευόμενος πως αυτή τη χωρίς αυτόν θα πάει στο Φίοντορ Παύλοβιτς στην πολυδυτήρια. Δόξα το Θεό. Αυτή τη δεν είναι τούσο το ίδιο τη συνοδεύηση των προσωπικών τη. Τον Σαμσάνοφο, φεύγαμε εμεί, δεν τον ζηλεύουμε. Και αυτή τη ρήψη ψυχολογική ιδιομορφία σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται να πάει στην Σκοπιά, στα περιβόλια. Και έχει κρίσεις επιλήψεις. Είναι άρρωστος. Ο δρόμος είναι χέρια για το πειρασμός. Ανθίσταται. Πηγαίνει στην σεβεβαστή την Ανάσταση στην πολιτεία μας. Από το καιρό πια τον συμπονούσε αυτή η κυρία και του προτείνει και την πιο λογική. Όλα αυτά θα τα γλέντια, πια, αυτήν την ξημεροβραδιά σα μετά στη θέση στα φέρνερε, την άπτα καταρπίζει και να πάει στη Σιβηρία, στα χρυσοσοδοριχεία. Χλαράζος ως εσένας την δυναμενάμιση σας για το ρομανά μανιπέτειες. Πατάτε τη συνομιλίας και εκείνη τη στιγμή όταν ξάπνα δεν ήταν καθόλου ζωστό του σαν σωρόμαρα φορά του δυστυχισμένου σκέψη πως αυτή τον ξελέλασε και τώρα είναι νεπηρή. Ο υπόλοιπος και η Κυρίλοβιτς συμπέρα τη συμπέρα πρόφτεται να του πει πως εσύ αγαπημένο και αναμφισβήτητη τότε. Τίποτα δεν θα τάχασες από το φόβο του πληρήσεις. Άρχισε να για ανώνοκο κατατηγορούμενος. Δεν εντυπωσιασμένο και μόνο γιατί έτρεξε να βρει μειώστε τούτο. Όσο και να ήταν το μπαμπακί γυρένιο ούδωδο χέρι. Όχι και κανέναν άλλο πλούλο. Είχαμε μπροστά μας σε αυτή την εικόνα. Τότε μόλις είδαμε κάτι σαν ανόπλο. Όσο μπορεί να είναι χρησιμεύσει σαν ανόπλο, αυτό για αυτό το και έτσι στη μία και για άπλο. Και για αυτό το δεν είναι νέα θέλει τα πρεόγκοδο χέρι. Και ο δρόμος τώρα
μέσα νύχτα, σκοτάδι και ζήλια. Η υποψία πως θα σε επικοινωνεί είναι εδώ, μαζί με την αγκαλιά του και ίσως τον κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή, του κόβει την ανάσα. Μα και όχι η υποψία μονάχα, τι υποψίες τώρα. Η απιστία είναι φανερή. Ο θερμοφανής εκείνη είναι εδώ. Να, σε τούτο το δωμάτιο με το φωτσό από το παραβάν. Και να, ο δυστυχισμένος προχωρεί στη νύχτα προς το παράθυρο. Ρίχνει μια ματιά μέσα με σεβασμό. Υποτάσσεται ενάρετα. Υποτάσσεται ενάρετα στη μοίρα του. Και σοφρονέστατα απομακρύνεται για να μην συμβεί τίποτα το επικίνδυνο, τίποτα το ανήθικο. Και θέλουν να μας πείσουν πως έτσι έγινε. Εμάς που ξέρουμε το χαρακτήρα του κατηγορούμενου, που καταλαβαίνουμε σε ποια ψυχική κατάσταση βρισκότανε. Μία κατάσταση που την ξέρουμε από τα γεγονότα. Και το κυριότερο, αφού γνώριζε τα συνθήματα που με αυτά αμέσως θα μπορούσε να ανοίξει το σπίτι και να μπει. Εδώ εξ αφορμής των συνθημάτων, ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς άφησε για λίγο την κατηγορία του και βρήκε απαραίτητο να πει περισσότερα για τον Σμερνιακόφ, με σκοπό να εξαντλήσει μια για πάντα αυτό το σημείο σχετικά με τον Σμερνιακόφ σαν δράστη του εγκλήματος. Και να βάλει τελεία και παύλα σε αυτή την υπόθεση. Μίλησε πολύ διεξοδικά και όλοι καταλάβανε πως παρόλη την περιφρόνηση που έδειξε για αυτή την υπόθεση, τη θεωρούσε μολατάφτα εξαιρετικά σπουδαία.

σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμματίσε ο 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκουβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

σωτηρία για τον Παλαδίνη μου. Μην διαβάζεις ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντήρησης, τους σώτους

Σήμερα που επιχειρούμε να σας σκιαγραφαφίσουμε μια τρισμέγιση σε ένα σπυρί σιτάρι, ζούμε σε εποχή φαρμακείας και δηλητηριάσεως. Ο μύθος του βασιλιά που ζήτησε από τον μάγο να τον γεμίσει κτήματα, χρυσαφικά, τρολόφλημα, ρούχα, κοντολογίες του πουλιού το γάλα, δίχως να σκεφτεί ότι για ένα ανώτερο δημιούργημα αυτά όλα αποτελούν ελάχιστο ποσοστό ευτυχίας, εφαρμόζεται στις μέρες μας με την οδυνηρή συνέπεια ενός ανίατου άγχους, μιας μανίας αυτοκαταστροφής άνευ προηγουμένου, ενός αιτήματος υποδολώσεως σε δικτάτορες δολοφόνους, ανήθικους, αδίσταχτους, θεοποιημένους τυράννους. Πώς και γιατί μέσα σε 20 αιώνες παραμερίστηκε, πώς λησμονήθηκε η τραγική θυσία της ανανθρωπίσεως του προαιώνιου λόγου και της αναρτήσεώς του στο εξαγωριστικό ξύλο. Είναι λοιπόν η αθεία τρέλα. Κατάδυσε ο κόσμος απέραντο τρελοκομείο. Ναι, έτσι κατάντησε. Αφού ο δημιουργός του σύμπαντος εδώ και 2000 χρόνια έδωσε αποστομωτική απάντηση στο πνεύμα του κακού ταυτόχρονα και στους σοφούς του κόσμου. Όπως αναφέρει ο σοφός σύγχρονός μας Ρώσος Φλωρόφσκι, το κακό ενώ τρέφεται, στηρίζοντας την ύπαρξή του από το χώμα της γλάστρας του Δημιουργού Θεού, του μόνου Δημιουργού, υφαρπάζει το δημιουργημά του, το λουλούδι του, και το ρίχνει σε τρομερή πτώση και αυτοκαταστροφή, σε ανέκφραστη γελιοποίηση. Το φανερό, ωστόσο, πια τούτο μυστικό επεκτείνεται. Έχει την εξαίρεσή του. Ο ταπεινός όλων των εποχών που ξέρει να θάβει το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Θεού, ο εγκαταλελειμμένος στην άκρη των στραγμών, κατέχει δίπλα του την παντοδυναμία. Γεμίζει την καρδιά του δυνατού με τέτοια συμπόνια, ώστε τον αναγκάζει να του προσφέρει άλυτα και υπερφυσικά. Να εκτελεί κάθε είδους αιτημάτου, εκτός βέβαια των ψυχοφθόρων. Για όποιον ξέρει να θάβει το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει απογοήτευση. Ποτέ. Μπορεί λόγου χάρη ένα βασανισμένο σήμερα παιδάκι να ψελίσει του άπειρου Θεού, άνοιξε μου αυτό το βράχο, και ευθύς αμέσως να του εκτελεστεί επιθυμία. Όπως και μια βασανισμένη γερωτική ψυχή, η οποία υπομένει ενωσιότητη, μπορεί με έτοιμα γονάτων να γιατρέψει τον καρκίνο. Βασανισμένη έπειτα από μια φοβερή δοκιμασία εξοντώσεως στη Ρώμη, γερασμένη στα μετέπειτα χρόνια ψυχή, ζώσεν στεναγμής, ενυπομονή, πράωτητη, ανοχή και ενεξορία, ήταν η προσωπικότητα Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι σημερινοί όλοι εμείς, τα ανθρωπάκια της τεχνοκρατίας, όπου σαν το πολύχρωμο παγόνι στραφήκαμε στον εγωκεντρικό ναρκισισμό και γεμίσαμε και το παραμικρό μας κύτταρο με το υπερδραστικό φαρμάκι της υπερηφάνειας, είναι αδύνατο να συναντηθούμε με την λαμπερή αυτή μορφή της ιστορίας. Φιχταγκαλιάσαμε το εφήμερο και κατέστημεν τυφλή. Παρ' όλα αυτά, η ελάχιστη ευσέβεια που μας απομένει μας αναγκάζει να στεκόμαστε κατά μπροστά στην ολόκληρη μορφή του με συντριβή και δέος. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας σκιαγραφεί σε μερικά σημεία για τον μικρότερο γιο του Ζεβεδαίου, τον επιστήθιο φίλο του Υιού του Θεού του Ζώντος. Λαβών ους προέκρινας των Ιερών Μαθητών, ανήλθες ισόρων και μεταμορφώθης έμπροσθεν αυτών πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους. Ένας εκ των προκριθέντων ήταν μαζί με τον Ιάκωβο και ο νεαρός τότε στην ηλικία Ιωάννης, πιστός άλλοτε του βαπτιστή και συγκεκριμένα σαν φλογερός άνεμος, τις πρώτες λαχτάρες της νιώτης της έσπρωξε στην αναγώνια πνευματική εκκρεμότητα. Οι νομοδιδάσκαλοι και οι Φαρισαίοι χτυπούσαν τύμπανα στη μούχλα. Άλλα έλεγαν, άλλα σκέπτονταν, άλλα σκάλωναν. Τις πρώτες λοιπόν λαχτάρες εκεί, στο αυτοπνευματικό σταυροδρόμι, το αείπιποτε εσπέρον. Η καρδιά του μόλις άκουσε τη λαλιά του προδρόμου, που διαλαλαλούν προπήρειες και ζωής ανανασκύπτησε. Προαισθάνθηκε και φως ροδαυγυρίζεις. Και με την μηνορμή να τον ακολουθήσε σε εσέ. Έγινε μια μαθητή διεργής του. Διαλεγεδευμένους αποκαταβολήσεις κόσμου. Μιλούσε σε λίγο αργότερα για κάποιον όπου αδυνανατούσε μέσα σας. Υπόδειγε διεργής του ζωσίου.
όπως η Αγία είσαι σε θέση να μας γνωρίζει. Δεν ανοίξεις. Η βιογραφία της όμως γνώσης και αυτή εδώ στηρίζονται σε γεγονότα και όσες εσείς μορφές αφιερώθηκαν στο θέλημα με το Θεό. Αλλά λέτε και εσείς όλες τα περίπτωση τεχνικές αφηγήσεις αποτελούν κομψούς. Το άτομο όσους μου και ότι την εδώ χειροπιαστή λάμπα σε εσύ του και να σας δει να καταβολωθεί είναι αδύνατο να κατανοεί τον προβληματισμό του και την ενότητα του σε αυτή τη στοιχεία της πιστηρία. Κάπου που σου φρονούν με ματιές την ενεργία για καταγραφή και παρατηρεί θα θαυμάσετε τις μαγνητικίζεται. Έχει αυτή τη στιγμή ύστερα όμως τους κόμπους ξαφνικά να τα τραβάει το χώμα. Τελεράτε της λογικής και γιατί του αλαλαλαλαλα πρέπει που ήταν λελέπορος να περιμένει να ξανάρθει και να φέρει να λήξει να παρνηθεί τον εαυτό του. Το πιο φθορό εάν χάλει ο κύριε ο λόγος σας οπότε πέρα σας σύνδυνοι και τι περιέχουν μολοκάμι του πανφάγου χρόνου θα το εξαφανίζει σε το τέστη στην ανελελέητη άγαβησο της ιστορίας το πλήρη το κρατήρια με τα είναι αυτή η πλοία σε κατάσταση σε των μυστήριων μικρές οδοδίσεις στις ίδιες και σε

σήμερα τεχνοκρατία, ενώ καυγάζει και καυχέται, δίχως μισή ακτίνα φωτός Ευαγγελίου, από στιγμή σε στιγμή κινδυνεύει να εξαφανίσει τον πλανήτη, να τον ανατινάξει πλήθος από καΐδια στον αστερισμό του γαλαξία. Τα σημερινά μας τραγικά τέκνα, όπου έμπλεξα με τις πληγάδες του ευδαιμονισμού, της φυγοτεχνίας, της λατρείας της ύλης, όπου τους κληροδοτήσαμε, κάθε αδική και κάθε δειλινό μας φωνάζουν. Δεν βλέπετε λοιπόν τα τραγικά ερωτήματα που μας απασχολούν? Κοφάλα λύστε. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι από μισό λάθος ή από κάποιο μεθυσμένο υπεύθυνο κινδυνεύουμε να χάσουμε τα ωραία που ζούμε και να κονιορτοποιηθούμε, να ανατιναχθούμε στο σύμπαν? Με στήριγμα το Ευαγγέλιο, αν υπάρχουν ακόμα Άγιοι που υποτάσσουν το θέλημά τους στο θέλημα του Θεού, τους απαντούμε, δίχως τη θέληση του Δημιουργού, τίποτε δεν θα εξαφανιστεί. Από ψευδέστηση νομίζουμε ότι σαν άπαρτο κάστρο κατέχουμε τον πλανήτη. Άλλος τον έφτιαξε. Άλλος είναι ο τασκλήρας κρατών. Αυτός λίγο πριν από την οδυνηρή σταυρωσή του στο ξύλο, στην περίφημη του προσευχή προς τον Πατέρα, στην προσευχή όπου σαν πιστός ακόλουθος και σαν αυτόπτης και αυτή κόσμος διέσωσε ο ιερός μαθητής, με τον οποίο θα τολμήσουμε να ασχοληθούμε πιο κάτω, είπε: «Πατέρα, ήρθε η ώρα. Δόξασε τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου σύμφωνα με την εξουσία που του έδωκες πάνω σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να δώσει ζωή αιώνια στον καθένα από εκείνους που του έδωκες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν σε το μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο έστειλες. Εγώ σε δόξασα πάνω στο χώμα της γης, ετελείωσε το έργο που μου ανέθεσες και να, τώρα δόξασε με εσύ, Πατέρα, κοντά σου, με τη δόξα που είχα στους κόλπους σου, πριν να υπάρξει ο κόσμος. Ιδού, ετελείωσε το έργο». Δηλαδή το εξετέλεσε όσα με την παραμικρή λεπτομέρεια. Έργο τεράστιας σημασίας, αποφασιστικό και τελεσίδικο, για μέτρητα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ψυχές. Από εκεί και πέρα δεν του ήταν απαραίτητη ή χρήσιμη η ανάπτυξη της τεχνοκρατίας για τη διάδοσή του. Μήτε τα διαφημιστικά παρακλάδια των κρατούντων. Το απέδειξαν αδιάψευστα τα γεγονότα, ο χρόνος, η ιστορία. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ό,τι με αγάπη αποφασίζει, το εκτελεί ακόμα και με τα άψυχα, τα αόρατα, ακόμα και με τις πέτρες. Και λίγο πιο κάτω, λίγο προτού τερματίσει την καταπληκτική στην ιστορία εκείνη προσευχή, στρέφει την προσοχή του στα παιδιά της Γαλιλαίας, στους πιστούς όλων των εποχών. «Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους με τη δύναμη του ονόματός σου, για να σταθούν ενωμένοι όπως είμαστε εμείς. Όσο ήμουν κοντά τους, στον κόσμο, τους εφύλαγα με τη δύναμη του ονόματός σου. Εκείνους όπου μου εμπιστεύτηκες, τους εφύλαξα. Και κανένας από τους δεν χαράθηκε. Παρά ο Υιός του Χαμαν. Όμως τώρα, από στη στιγμή στη στιγμή, έρχομαι και κοντά σου και όσα λέγω, αλλά λέγω να είμαι ακόμα στον κόσμο. Για να τους μεταδίδωσα το λόγο σου και ο κόσμος τους εσεμίσησε. Γιατί δεν είναι από το. Δεν σε παρακαλώ να τους πάρα

στην Την μαμά, την ψευδέστηση του τώρα,

όπως το λες, πιστεύονται στο φως, ενώνονται στα σταυροδρόμια των διαθεθνών να αναεί με λαμπροστόλοι στους μέσα σε ελεηρίσεις, επισκόπους, ασοχαρχή και επιστήσεις. Δυσικοτομομήνια ψήσεις ησυχικές γεννιούνται για να καταυχηθούν, να μεθεθεθήσουν, να σπηλώσουν την κατοικία της ψυχικής, να επικλημματίσουν με μια γελιοσυντήριστη δύναμη του κακού, το δηλητηριώδησες με έναν ικητρά τον ειζορόσους με το λούργημα. Τώρα αποδογυρίζει, γιατί το απομομιζιζιζιζιά σαν να την αράχνη. Σα απατά το παπαράρα σα σύρει, το ποπόρτο το πει, και δεν ελληνικά καταν το πετά. Για λίγο γονονό που γίνεται παράτατη τη θεατρική και θέληση και επιθυμία. Παραπαντού η λυσμό των τάξεων, αυτοερευνητισμό, προβολή του εγώ, στροφή, προσωπική. Αν προσωπήσουμε και φαινόμενο των τελευταίων εξελίξεων τη κόλλη, τη γυναικοποίηση του ανδρός, τα ναρκωτικά, τον ανευαίσθητο και προκλητικό θεσμό και τα πολλά άλλα σύγχρονα φαινόμενα, μα καταλαμβάνει μελαγχολία. Τάχα, ο έχων εξουσία επί πάντων των ανθρώπων, γιατί αν έχετε να γίνεται τέτοια ομαδική ξέφρενη αυτοκαταστροφή, γιατί δεν την επεμβαίνει να την ανακόψει. Ο Ρώσος με περίσκεψη μας απαντά. Απλούστατα, γιατί σέβεται την ελευθερία και την ανεξαρτησία του υπερτέλειου τούτου ψυχοσωματικού δημιουργήματος. Δεν θέλει να το σπρώξει παρά τη θέλησή του. Δεν θέλει να το αναγκάσει να προχωρήσει στην ευτυχία του. Του τη δείχνει αδιάκοπα με χίλιους τρόπους και με τον απέραντο χρόνο και με τα γεγονότα και με τη στιγμή. Όμως οι άνθρωποι αγάπησαν και αγαπούν το σκότος. Προσκολήθηκαν με καλπάζουσα τριφυλότητα στα πονηράρια τους. Με κανένα τρόπο δεν μεταγυρίζουν στη στιγμή πύλη, στη διευθυμένη οδό που οδηγεί στη σωτηρία. Τη τραγωδία. Επιμένουν στην προσωρινότητα, στην ασέλιχη και το σήμερα. Φάγομεν, πιούμεν, αύριο γάρα που θυμίσκομεν. Τους υπερμεθάει το ψεύδος. Ο ένας ξεγελάει τον άλλον και αυτοειδονίζονται με τη χλέβη, την απάτη, τον φατριασμό, την δολοπλοκία, το μίσος. Υπάρχουν άραγε στον αιώνα μας παιδιά της Γαλιλαίας? Ω, αν δεν υπήρχαν. Μήτε μισή στιγμή ο πανόμορφος τούτος πλανήτης, το κομψοτέχνημα της δημιουργίας, θα στεκόταν στον περιχειρό του. Δίχως πολλές διατυπώσεις και πρώτης ώρας του, θα γινόταν ότι τρέμουν σήμερα τα σκεπτόμενα παιδιά μας. Θα ανατιναζόταν στον αέρα. Μονολυθικές αναθυμιάσεις, αηδία στη μεγαλειώδη αρμονία ορατών και αοράτων δεν γίνονται ανοιχτές. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο της φοράς. Πόσοι και ποιοι, κανείς δεν ξέρει. Σκορπισμένοι σε σταυροδρόμια, ωκεανούς και λαγκαδιές. Ταπεινοί και καταφρονεμένοι, θαραλέοι και τιμοπαράδοτοι για διωγμό, θλίψη, μαρτύριο. Προσεύχονται, θλίβονται, ελπίζουν και περιμένουν. Άντρες, γυναίκες, έφηβοι, παιδιά. Το μικρό πίμνιο ποτέ δεν θα εκλείψει. Πύλε άδου, ούκα τη σχίσουσιν, την ιερή

τις λιγότερες ίσως ατέλειες ήταν και ο Ιωάννης. Δεν ήταν υπεράνθρωπος, μήτε Θεός. Ήταν και αυτός χωματένιος. Νεαρός τότε ακουμπούσε την ανασεμιά του στην ελπίδα. Εντρυφούσε στο μοσαϊκό νόμο με τα μη και το μαστίγιο στην Παλαιά Διαθήκη και στις παρηγορητικές προφητείες. Και άκακο σαν αγνή, βοηθούσε το γέρο Ζεβεδαίο, τον πατέρα του, μαζί με τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, στο μόχθο της Βιοπαράλυφης, στην Ψαραϊκή. Στον ολολολονίκτιο αγώνων έλεγε στην Ολολιγάρκη. Μητέρα του το έλεγε και ο Ιωσήφιδης. Όταν ο άνθρωπος δουλεύει κατά πιπινάδα, την ατοτομική του θέληση. Και διακουμπαμπαμπάγα, όπως το σώστος να το καταλαβαίνει, εσείς παράτητε. Πέρα θα δούμε. Τι άρα, θα ραγμαζαστές, αργυγύρια, πεπελουσία, κακακαλαλοπεπενέ, από άνεμος σε άνεμο, από βραδιά σε βραδιά, από νότερα βραδιά. Το που πήρε λίγο να χρησιμοποιηθεί και δεν πνέει η πίστη στο σωστό πάντα προδρόθωση είναι.

σκοφίσετε με εμένα από το παράνθος, από τον παραλάρα, πήγαινε και το στην καρδιά. Μόνο με μια αρρώση, σε δεν διδαλογός, 22 Ιουλίου που πρέπει να χρονοδοτήσω το χθες στο Ιορδάνη. Η φιλολόγο λόγω γρήγορα της εποχής του, στην πύρινη μα τα τσιτσιά του, μεγαλύτερη προφορφή, και ψιλοκορφή για να γνωρίζει την νέο ορίζοντα. Με τα καταλαλιά καταμένα, καταλαμένα μια απόβοδη γελιά. Και το τρίχη και μαργή γελιά σε συντραβού βρούσιμα, μα μαγνήτησε την ανεμοδοδαγραμμένη ελπίδα. Χέρι και κοινό του πνεύμα που με τότε τους. Αργότερα με το κύρος φαίνεται κάποιες μαθητείες του στην μεγάλη σχολή

μου στον αρχιερέα, θα τον ακολουθήσει με ταραγμένη διέστηση. Δεμένο, σερνάμενο νύχτα στην αυλή των πρώτων εξευτελισμών, των πρώτων ταλαιπωριών και βασάνων, στην ίδια αυλή που θα τρυπώσει και ο Πέτρος, για να τον απαρνηθεί πανικόβλητος από ανεύθυνες ερωτήσεις, για να καταλάβει την αδυναμία του και να κλάψει. Αμύρητος, σκυφτός, καταγεμάτος σιωπηρή περίσκεψη, ο Δίνη θα συναριθμηθεί με τους δύο ή τρεις όπου ακολούθησαν με τον αγέρα της Χρήκης την πορεία των θεοκτώνων στο Γολγοθά. Σημά στην Παρθένο θα θεάται την ευχαριστία του δημιουργήματος του δημιουργό. Το έγκλημα της ιστορίας. Από στιγμή σε στιγμή η καρδιά του θα πολτοποιείται στην απορία. Θα γίνεται συντρίμμια. Ναι, έγινε σκότος παντού. Έγινε σεισμός και κατατρόμαξε ο εκατόνταρχος. Κιτρίνησαν οι στρατιώτες. Διαδόθηκε ότι σκίστηκε και το παραπέτασμα του ναού στα δύο. Αλλά δεν φαινόταν ακαιρία, δυναμική, σίγουρη λύση. Οι Φαρισαίοι ολόγυρα εκάνχασαν. Καμιά κατατρόπωση του λέθρου. Άραγε σε τέτοια δευτερόλεπτα αναθυμόταν τάχα τη μεταμόρφωση, τη συγκλονιστική προσευχή της τελευταίας νύχτας. Αδύνατο τότε, σε τέτοιες στιγμές, ο άνθρωπος να σταθεί ακλόνητος. Το πνεύμα έφυγε του χαλμονολόγου, αφού ο ίδιος ο σταυρωμένος, ο μόνος όλες χθες, άλλη ωραίος, καταματωμένος και ατιμώσει, γυμνός, εκτεθειμένος με πάρα από πονέδευση και κύριε συγκλονιστικά σώστα στον πατέρα για κατάληψη. Η ώρα. Γιατί τους εμπόρους, τους ασοσαργή γίνανε αμοιβούς,

Αναγκάζουμε λοιπόν να θυμηθούμε έναν ευσεβή γέροντα των ημερών μας, τον αείμνηστο Όσιο Αρχιμανδρή Ιωήλ Γιανακόπουλο, το σεμνό και λίγο ανάπηρο στη γλώσσα κληρικό, όπου σαν εργατική μέλισσα πρόσφερε όσο λίγη στα χριστιανικά μας γράμματα. Αποτραβηγμένο στο κελάκι του της Καλαμάτας, για να μας κληροδοτήσει εξαιρετικές εργασίες πάνω στη Βίβλο. Δεν έβαλε μήτε στιγμή στην καρδιά του το σατανικό σπόρο να τον χρυσοστολίσουν επίσκοπο και κινήσει και πέραν του κόσμου διαλεκτός κυρίου ενώ οσιότητη. Ο γέροντας μόλις πληροφορήθηκε ότι κάποιος Προτεστάντης με την παρέα του προπαγανδίζουν και στην πατρίδα μας τις γνωστές βλαστήμιες, τον προκάλεσε με όσους ήθελε ο παδούς της ακολουθίας του σε δημόσιο διάλογο, κάπου στα χώματα της Βασινίας, και με τρανά αδιαφαλονίκητα επιχειρήματα του απέδειξε. Πρώτον, ότι αν ένας οποιοσδήποτε στη σειρά των αιώνων πιστός χριστιανός της μαρτυρικής ορθοδοξίας τα καταφέρνει και εγκρατεύεται απέχοντας αρκετών επαφών, πόσο μάλλον ο δίκαιος Ιωσήφ. Ο διαλεγμένος από τη Θεία Πρόνοια, προκαταβολής κόσμου σαν προστάτης της μόνης αγνής, της μόνης ευλογημένης. Δεύτερον, και αν ακόμα υποθέσουμε ότι σε γεροντική ηλικία με 8 περίπου μεγάλα παιδιά η προσωπικότητα του μνήστορα του δικαίου αντιμετώπισε σαρκικές συνοχλήσεις, φυσιολογικές τάχα και απονήρευτες για τους Προτεστάντες, μόνο τα θεία οράματα, οι θεϊκές αποκαλύψεις για την ταυτότητα του παιδίου και της μητέρας, όπου τον συνεκλώνησαν και τον ανάγκασαν να ταξιδεύει πεζοπορώντας εξαντλητικά ταξίδια της εποχής, κατά μεσίες ελιστές και κινδύνους, μόνο αυτά ήταν αρκετά για να τον κάνουν ασκητή και ανέγκυκτο από τις ψυχοθόρες ειδονές. Άσε πια τίπα του δύναμη, Πανάγια χάρη. Τρίτον, οι Παρθένους καταμεσλεί στη φοβερή και μισοβάρβαρη εκείνη κοινωνία, τη διαστραμμένη και μιχαλίδα, κατά θεία θέληση, έχοντας ανάγκη της προστασίας του, της ανδρικής σκιάς του, με καταπλήτουσα ταπείνωση, ανταποκρινόταν στην καθημερινότητα. Όμως ουδέποτε μετά τη γέννηση των πάντων Αγίων, αγιότητου λόγου, με την αλυσίδα των σημείων που της έδειχνε, έστριξε ποτέ σε παραδοχή κοινής αρχικής συζυγίας. Τέταρτο και τελευταίο, ενώ κανένα τέκνο του Ιωσήφ νεότερο του κυρίου πουθενά δεν αναφέρεται, πρέπει ακόμα να ξεπέσουμε και υποθέσουμε βλασφημώντας ότι η Παρθένος είχε αποκτήσει νεότερα τέκνα, θα την παρέδιδε ποτέ ο εσταυρωμένος λίγο πρώτου τέλους του στον Ιωάννη? Θα της έλεγε ποτέ «γίνε είδε ο Υιός σου»? Κάθε πολύτεκνη ή και ακόμα δίτεκνη, όταν χάνει και του ενός παιδιού την προστασία, καταφέρνει στο άλλο. Η κυρία Θεοτόκος όμως, έπειτα από το τετέλεστε, δεν είχε πουθενά αλλού που την κεφαλή κλείνει, εκτός από το σπιτικό του αγαπημένου μαθητή, με κατασπαραγμένη την καρδιά, βρισκόταν στο έλεος του Θεού. Και ο Θεός Λόγος, ο μονάκριβος Υιός της, αχρήματος και ακτήμων, εκεί την εμπιστεύτηκε, για να μην ταλαιπωρηθεί στη μοναξιά, στα πεντανέμια. Τα πρακτικά της δημόσιας αυτής συγκρούσεως στην μεσιανική γη
Τα πρακτικά του διαλόγου στον 20ο αιώνα μεταξύ Ορθοδόξων και Προτεσταντών αναφέρουν τη φράση «Και με τα ταύτα, οι Προτεστάντοι έφυγαν σιωπηροί, μη έχοντες κανένα επιχείρημα το οποίο να συνηγορεί στις φοβερές τους βλαστήμιες». Τετέλεστε. Τελείωσαν όλα. Ποια? Όλα όσα είχαν προαποφασιστεί. Ότε, ον έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε «Τετέλεστε και κλείνε στην κεφαλή, παρέδω και το πνεύμα». Ήταν, λέει, η ημέρα ένα Παρασκευή. Ακολούθησαν ένα, δύο, τρία, παντού συνεχιζόταν. Ήδη όπως πάντα. Απογοήτηθε φυσική και πεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπε� Αναμνημεπούμενο στον άνθρωπο που είστε από τόσα θαύματα. Είστε από την μεταμόρφωση. Παρουσιάστηκε και έλεγαν ψηφιδιδιστά μερικές και πεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεepεπεπεπεπεπεπεepεπεπεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepεepε
Thank you.

0: και ασήμαντοι για τον κόσμο εκείνη μητέρα, προτού ειδούν οι μεροφόρες ολοζώντα με το ραβί, προτού γίνει και κλεισμένων των θυρών η εμφάνιση του υπερό, στο οποίο ακολουθώντας τα βήματα του Ιωάννη παρευρισκόταν, είδε απείλαυσε πρώτη τον μοναστάντα. Δεν το αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Με τη μετριοφροσύνη της και την πρωτόφαντη αξιοπρέπειά της, δεν το ανάφερε καν και η ίδια, όταν επιτέλους αποφάσισε να μιλήσει κατά του Ευαγγελισμού στον υπέροχο εκείνο λογοτέχνη γιατρό Λουκά. Μας το πληροφορεί όμως η Ιερή Παράδοση, το δεύτερο σκέλος της Εκκλησίας. Μας το υποδεικνύει η Θεία Δικαιοσύνη. Το πληροφορήθηκαν αργότερα ασκητές και όσοι. Κατά γενική λοιπόν παραδοχή, εμφανίστηκε πρώτα στην Παρθένου Μαρία. Της έδωσε τον χαιρετισμό της ειρήνης και τη διαβεβαίωσε ότι από τη στιγμή του τετέλεστε έγινε προστάτρια και μητέρα των προβάτων της πείμνης, όλων των παιδιών του, των αδελφών του της γης. Ταπεινή και αυτή σαν ένα σπυρί σιτάρι όσο ζούσε, δεν καυχήθηκε ποτέ για τίποτα και σε κανένα. «Ω χαίρε και πάλι, ερώ χαίρε της ευλογημένη, χαίρε Μαρία μήτυρ απάντων ημών». Ωστόσο εδώ σταματάει η αλήθεια ο νους του ανθρώπου. Οι αιώνες υποκλίνονται. Ο Λάζαρος και ο μονάκριβος της Χήρας, καθώς και άλλοι, αναστήθηκαν από τον Μεσσία. Αλλά ξαναήρθαν όπως ήταν στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Ξαναπερπάτησαν στην αγορά για να ξανακοιμηθούν πάλι τον αιώνιο ύπνο ωσά με τη σάλπικα, για να ξαναπέσουν ακίνητοι στο χώμα. Ο εσταυρωμένος όμως, ο καταγέλαστος και καταφρονεμένος από τους όχλους, ο τεθείς εν μέσω δύο κακούργων, το σφάγιο της δυνάμεως και της εξουσίας, πώς αναστήθηκε και σε ποιους πρωτοφάνηκε, τι ακριβώς είπε, ποιες εντολές έδωσε. Τα παιδιά της Γαλιλαίας, αλλά και αυτές οι μυροφόρες, απόμειναν χάσκοντας εν τρόμο, ανάμεσα σε τρόμο, απορία και αμφισβήτηση. Ας παρακολουθήσουμε όμως την καταπληκτική σε απλότητα βάθους αφήγηση του Ιωάννη. Σχεδόν χαράματα μας λέει, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας μετά το αναπαυτικό Σάββατο, και ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, να σου η Μαρία Μαγδαληνή έφτασε στον τάφο και παρατήρησε ότι ο λίθος, ο τόσο βαρύς και δυσκίνητος, είχε αφαιρεθεί. Έλειπε. Τρέχει τότε και έρχεται και βρίσκει τον Σίμωνα Πέτρο, τον τραβάει από κοντά και προχωρούν. Και βρίσκουν και τον άλλο μαθητή, τον οποίο ο Ιησούς αγαπούσε και τους λέγει. «Τι φυσυχάζετε, επήραν τον Κύριο από το μνήμα και μήτε καν μάθαμε που ακριβώς τον τοποθέτησαν». Μοναστραπής ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής ξεκίνησαν τραβώντας για τον τόπο του ενταφιασμού. Πήραν φόρα και έπιασαν να τρέχουν, έτρεχαν μαζί. Αλλά ο μαθητής σαν νεότερος έτρεχε γρηγορότερα, ξεπέρασε τον Μεσσήλικα Σίμωνα, και έφτασε πρώτος στον τάφο. Σκύβει στο εσωτερικό, αφού ο λίθος όντως είχε αφαιρεθεί, και αντικρίζει τα σάβανα, αλλά δεν προχώρησε στα ενδότερα. Σε 4 περίπου λεφτά φτάνει πίσω του ο Σίμων Πέτρος, ο οποίος τον ακολουθούσε λαχανιάζοντας. Αυτός προχώρησε, μπήκε στα ενδότερα και βλέπει τα σάβανα σε μια γωνιά θετικά. Μόνο το σουδάριο, το μαντήρι που του επικόλυσαν στην κεφαλή, βρισκόταν κάπου σε μια μεριά χωριστά και τυλιγμένο. Το τότε περπατά, μπαίνει και άλλος μαθητής, ο οποίος έφτασε πρώτος. Ο ήλιος είχαν ακόμα ξεκαθαρίσει στις καρδιές του την γραλαφυρή, ότι ο Ιησούς προοριζόταν να αναστηθεί, να φύγει για από τους πίσω και ξαναγύρισαν να σταθεί στο σπίτι και για τους. Η Μαρία ήταν και η γυναίκα. Στην κοκότα όταν υπομονητικά έξω από τον τάγραφο του και έλεγε τριάδα της, σκύβε στο εσωτερικό κόκκο. Και ο Θεέ μου, τι βιβλιολελεώνες. Οι άνθρωποι με το τόσο χρειαστούν για να τον αυξηθεί. Ο Ιησούς
1: Thank you.

ύστερα από τη θεώσωμο ταφή, ο Ιωάννης δεν ήρθε σκυφτός στο υπερό και δεν χειραγώγησε τους υπόλοιπους από τους αναπομείναντες δέκα. Στη μυσταγωγία των παθών, στον πικρό ρομφό του πόνου, γι' αυτό και ο Πανευεργέτης του επιφύλαξε τόσες τιμές. Όταν λόγου χάρη οι μυροφόρες εκήρυξαν την Ανάσταση, πρώτος αυτός ζήγωσε στον τάφο και βρήκε τα οθόνια κείμενα μόνα και είδε και επίστεψε. Έτρεξε προς τα εκεί αμφιβάλλοντας, δηλώς και καταφοβισμένος, αλλά γύρισε Θεοκήρυξ, Απόστολος, της ακατανίκητης και αναστημένης αγάπης. Μετά την Ανάσταση πάλι βλέπει τον πολύ αγαπημένο, σε κάθε καλοπροαίρετη ψυχή, Κύριο, να εισέρχεται και κλεισμένων θυρών για να σκορπίσει γαλήνη στους αναστατωμένους. Παρίσταται στην ψηλάφιση του Θωμά και πρώτος πάλι το ξεχωρίζει στη λίμνη. Τον είδε και ανάμεσα στα σύννεφα, να ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Και έπειτα από λίγες ημέρες, ο Παράκλητος, την πεταπληκτική Πεντηκοστή, τον κατέστησε σκεύος των θεϊκών βουλών για να βροντοφωνάζει σαν Υιός της Βρουντής τους αιώνες, όσα και θαραλέα πέταξε τότε κατά μπροστά στο συνέδριο των αρχιερέων. Δεν μπορούμε να βουβαθούμε και να μιλάμε όσα είδαμε, όσα ζήσαμε, όσα ακούσαμε. Το σύντομο, το τριήμερο υπερθριαβικό γεγονός, όπου χώρισε στα δύο την ιστορία, όπου άλλαξε την πορεία και τη σκέψη της οικουμένης, όπου μετέβαλε σε θρύψαλα, βράχους και γρανίτες, όπου δημιούργησε νέφη μαρτύρων, ομολογητών, οσίων πατέρων, εκρατευτών, δικαίων και λοιπόν εκλεκτών προσωπικότητων, όπως λέγαμε και παραπάνω, αποκαλύπτεται σε γυναικούλες και φτωχούς ψαράδες, σε ταπεινούς και καταφρονεμένους. Ω σοφία των σοφών, ω θεία πλώτης, ω ανομολόγητη πρόνοια, ω αγάπη. Μόνο έτσι κερδίζεται το ξεπεσμένο σου δημιούργημα, η ψυχοσωματική σύνθεσή σου. Μόνο έτσι ο νάνος προσεγγίζει το τρισμέγιστο και ξαναπαίρνει ένα γαλιάσει το αρχαίο κάλος. Λίγο αργότερα, ο ταπεινός ψαράς, ο μαθητής, όπου αξιώθηκε να γύρει στο θεϊκό στήθος, θα ξεπεράσει τον κόσμο, τους σοφούς του, τους καλαμαράδες του, τους πανέξυπνους και ταλαντούχους στοχαστές, και θα δώσει απόκριση στο πανεώνιο τραγικό ερώτημα. Εν αρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεό, και Θεός είναι ο λόγος. 16 λεξούλες που εδώ και 2000 χρόνια ταραντίζουν ζωογόνωνο βροχή όλους τους άξιους, όλους τους ευγενείς της ανθρώπινης ράτσας. Πόσα χρόνια η κυρία Θεοτόκος έζησε κοντά σας στον Ιωάννη? 9 περίπου. Διάφοροι ισχυρίζονται 7. Αρκετοί εδώ ζωζόντας στον κόσμο με μονοπανικηφόρο επίτευε ρύθμα, το γιορτάζουν και το τεκμετά τα άλλα λερεύονται. Συνέχεια, για καλό πατέρα μου είναι. Τώρα όλα θα πολλά λαλά θα φάσω. Με τη ζωή του φόρου όμως ανανάστασταν σε συζητήσεις, παραχωρήσεις σε όλους. Τι συγκαταταβάσεις σε όλους, τέτοια την ανθρώπινη είναι η λαλαλιώνα σας. Αγωγόνα στραχυρίσεις, μόνες και ρωτούσους στις τετραναναμένους. Αυτό θα τη συσιαλιάστηκε. Αλλά σας το ταλαιπωρημένο να δείτε το τετική λέξη. Από εδώ και με μπρος, άρχισε με πρωτοπόρους και πρωταγωνιμιστές τους αποστόλους. Να μην είσαι φόβος. Και τότε τους άνοιξε τα ταμάδα και τη ψυχή σαν πρόβατα να μην είσαι σε λίγικους. Να αναζητήσουν όλους όσους να λειτουργηθούν. Γιατί η δουλειά τους φανέρωσε γεγονότων έζησης από φυγή από φαγωγό ποπότη, ύπνο και χοζούρι. Το πέρα τούτο αν είναι και στα στοιχεία από όσους. Εν ενεργήσει σαν χρησιστιανός και απλώνει παρακάτω δεν είναι ενεργητική του δουλειά. Ευσυνείδητα στα χωράφια και ένα σπιπέρι παιδιντικοδοστή. Και όταν είναι οι Απόστολοι με κοιόμον δείγματός όπως τόσο σωστοπαρουσαντικά
αρχίσεις. Ο Ιωάννης με τη θεωρία του πολύ κάθονταν στο σπίτι της Γεστημανή μέσα στα σταυρωμένα τα χέρια. Ο Ιωάννης διπλή λίγη φροντίδα, διπλή λίγη ευθύνη. Αγαπητοί ακροατές, στην αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο εκδόσεις καινούργιο γιαγή. Στον ήχο ο Αλεξιστήδης Ευαγγελαλάτος.

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Έμεινα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την απράγματη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρες. Έμπειρη και έντονη αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η παραστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Πολύδωρος, ο Νεομάρτυρας, γόνος της Κύπρου Πανευκλαιής. Στη Λευκοσία ζει και ανατρέφεται από ευσεβείς γονείς τον Λουκά και τη Λουρδανού. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Ο σπόρος της πίστεως στον αληθινό Τριαδικό Θεό ενσπείρεται στην έπλαστη παιδική ψυχή. Ενηλικιώνεται και ασχολείται με το εμπόριο. Ταξιδεύει στην Αίγυπτο. Εκεί τον παγιδεύει ο Μισόκαλος. Προσλαμβάνεται γραμματέας από αρνησή Χριστό Ζακυνθινό. Σε μία διασκέδαση μαζί του με θύσκει και αρνείται τον Χριστό. Πολύ σύντομα συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το ολέθριο ολίσθημα. Μετανοεί πικρά και αναχωρεί για την Πυρητό. Εκεί εξομολογείται και αποσύρεται σε ιερά μονή του όρους Λιβάνου. Ανήσυχος εσωτερικά αναχωρεί για την Πτολεμαΐδα. Εκεί συναντά τον Αρχιεπίσκοπο και ανακοινώνει τον πόθο του για μαρτύριο. Παίρνει ευλογία και αναχωρεί για τη Νέα Έφεσο. Μετά από πολλές περιπέτειες, φθάνει και παρουσιάζεται στον Μουφτή. Ομολογεί πίστη στον Χριστό, βασανίζεται σκληρά και απαγχωνίζεται τελικά. Δίνει το παρόν στον αδέκαστο κριτή, αφού έχει σφραγίσει την αναξιοπιστία του με το μαρτύριο. Είναι πλέον ο νέος μάρτυρας Πολύδωρος.

Άγιος Αθανάσιος ο Νεομάρτυρας. Βλαστός και Θεσσαλονίκης ο Αθανάσιος. Πατέρας του ο Πολύχρους, Προεστός, και μητέρα του η Λουλούδα Πανευλαβίδης Χριστιανή. Γαλουχούν το τέχνα τους με τα νάματα της πίστεως και του προσφέρουν μόρφωση σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και με αθητεία κοντά στον Αθανάσιο και ο Παπαγίου. Η φίλη της εισή του στην Αθαθονική σχολείο του Περεδίου καθόρισε στη Στική. Η πίστη του ήδη είναι Εβραία. Επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος και επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τώρα αναμένει η δοτική και η μανασία για τα της ομολογίας. Ξυκοφαραντιδίπτεται για παραδοδοχή του μουσουλμανισμού και επιλέζεται καταστασίσεις με ανάγκια σφυκτικά για απάντηση του χριστιανισμού. Αναμάσιος παραμένει μια αγαπλώνη και στο πιστεύω του και ομολογήστε να αναρά. Φυλακίζεται αλλά θα συνεχίζεται την ομολογία. Η προσωπικότητα της Ισλαμισμού αποβαίνουν μάταιες και ο παπαχωνισμός είναι μια τελευταία συμβιδική αγαπακόφηση. Εκτός Σεπτεμβρίου του 1774, ο Αθανάσιος εισέλεγε τροπεοφόρο στη Βασιλεία του Θεού και εισέλεγε στην αλλαγή στη χωρία των νεομαρτύρων. Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παπαπαντοπόλης. Τη θριαμβεύουσα εκκλησία του Θεού απαρτίζουν πρόσωπα που αγάπησαν άμενε και τετράτω το Θεό. Οι Άγιοι φλογεροί εραστές του Θεού και καθαραλεβαίοι ομομολογητές του πιστεύοντος. Όλοι οι φίλοι του Θεού, οι αδελφοί μας, οι ομομοτεχνοί μας, αναμένουν την αγάπη και ψυχή μας. Οι διεθνιλάτες εμείς οι χριστιανοί ασβαδίσουμε στα χνάρια του Αγίου που με την ίδια τέχνη εργαζόμενος στη γη και ρίζει τον παράδοση σου. Και ένα το ρόλο μπροστά μας ο Άγιος της Νεομάρτης στην Νικόλαος ο Παπαντοπόλης. Πήγατε το πεπενήσεις εκεί γεννιέται από γονείς θεοφιλής και χριστιανική ανατροφή. Πεπενταετής έρχεται με τον πατέρα του στη Τρίτη Κωνσταντινούπολη και συνεργάζονται μέσα στο Παπαντοπολιοδίο του. Απέναντι τους βρίσκεται ένας αγαπημένος κουρεβερέας, ο οποίος αναλαμβάνει την επεκμάτηση της τουρκικής γλώσσας των ελληνικών λόγων. Ο διάβολος φωνεί το ζηλωτή χριστιανό νέο και προσπαθεί να τα τον παγιδεύσει. Οι επιδόσεις του άριστερες και ο αγαπημένος το φαφαμάζει. Τον φωνεί και αναζητεί την τρόπο να τον μεταστρέψει σε Τουρκό. Συνεργάζεται όμως με ομοφύλους του και διαθέτει σε ενέργεια για ύπουλο σχέδιο. Κάποια μέρα, μετά το μάθημα, ενώπιον των συνεργατών του, προτείνει στον Νικόλαο να διαβάσει ένα κείμενο που περιέχει την ομολογία του πιστεύοντος. Ο Νικόλαος, αγνοώντας την πρόθεσή του, το διαβάζει. Αμέσως όλοι φωνάζουν «Νικόλα, έγινες Τούρκος, αφού διάβασες την ομολογία». Κατάπληκτος, διαμαρτύρεται και τονίζει τη χριστιανική του ιδιότητα.
εκείνοι ακάθεκτοι τον αρπάζουν και τον οδηγούν στον κριτή, προσπαθώντας να τον ενεργοποιήσουν για εξύγκριση της πίστεώς τους. Ο Νικόλαος, απτόητος, αφηγείται το συμβάν και δηλώνει την άγνοια του κειμένου. Ο κριτής προσπαθεί να τον πείσει να ασπαστεί την πίστη τους και υπόσχεται πλούτη και τιμές. Ο χριστιανός νέος δεν σαγηνεύεται με επίγειες δόξες. Δηλώνει κατηγορηματικά την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό και τη διάθεσή του να πεθάνει για τον Χριστό. Ο κριτής διατάζει το δέσιμο και το κρέμασμα για εκφοβισμό. Η προσπάθεια μένει άκαρπη. Τον περιτέρνουν, αλλά και πάλι δεν πτωείται. Διακηρύττει έντονη πίστη στον αντρεχτό της καρδιάς του, τον Ιησού. Φυλακίζεται 65 μέρες, χωρίς ψωμί και νερό. Ανακρίνεται και πάλι, αλλά με περισσότερη τόλμη και χαρά, φροντοφωνεί τη σταθερότητα της απόφασής του να πεθάνει για τον Χριστό. Η φυλάκιση επαναλαμβάνεται. Οι ραντισμοί συνεχίζονται. Το φρόνημα αντριώνεται. Προσφορές υλικών αγαθών παρέχονται φιδόλευτα, ανάλαξε πτήση. Ο Νικόλαος τα θεωρεί όλα σκύβαλα μπροστά στην ανυπέρβλητη τιμή που ο Κύριος του υπόσχεται. Αποφυλακίζεται, κολακεύεται για ίστατη φορά από τον κριτή, αλλά η απόφαση του παραμένει αμετάκλητη. Ο πόθος που τον ενώνει με τον Ιησού κορυφώνεται. Η αγωνία του για την υψηλή συνάντηση φτάνει στο ζενίθ. Διακηρύττει την πίστη του με στεντορία τη φωνή και επιζητεί το θάνατο. Ο κριτής, ηττημένος, διατάζει τον αποκεφαλισμό του στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Ο γενναίος μάρτυρας πανευτυχής τερματίζει την επίγεια ζωή του και κατευθύνεται στεφανιφόρο στην ποθητή πατρίδα, στη χώρα του ανέστερου φωτός.

εκεί έρχεται Χρυσή η νεομάρτης. Μακεδονοπούλα έρχεται Χρυσή από την αναρμονοποίηση του νομού Πέλης. Οι γονείς της έσευσης Ελβίρης, αλλά αγαπητοχή. Πέσεις Ελβίρης στη λατέρευση είναι τα τεταραδόρα του Θεού και αυτά αγωνιούν να αναντιπροσφέρουν στον Κύριο Αγία. Η Χρυσή κάποια μέρα και ενώ βρίσκεται σκέφτεται με άλλες γυναίκες τα δροδοκτήματα. Κάποιος Τούρκος την αναπαραγάγει και προσπαθεί να μετατρέψει ή να αλλάξει το πιστήρι και να την Οι Τούρκοι

Δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές στο λαιμό και τέλος σφαγιάζεται με τον ύμνο στο χείλι. Το 23χρονο παλικάρι το 1754 μετά Χριστόν παίρνει το φωτοστέφανο του μαρτυρίου. Το λείψανο φεγγοβολά, ενώ σκοτάδι απλώνεται και σκορπίζει ευωδία και θαυματουργική χάρη προς δόξαν Θεού.

Άγιος Γεώργιος, ο νεομαμάρτυρας. Ο όνομας της Νεάπολης της Μικράς Ασσασίλειας, ο Γεώργιος Γεώργιος. Ανήκει στο ιερατικό επιτελείο του Χριστουδού. Είναι δούλος ως Χριστού, ταπεινός διάκονος του, ευσεβής βεβαιτητής. Εφημερίος του Ιερού Ναού και Κοιμήσεως Θεοτόκου της Νεάπολης, διακονεί ολόθυμα το ποιμνιότητο. Αγωνίζεται και αγωνιά για τη σωτηρία των ψυχών που ο Κύριος και αγωνιά για τη σωτηρία των ψυχών που ο Κύριος

καλύτερα να πληρώσεις εσύ το καταδιοκόμμα με μένα από τους Τούρκους, η κυρία του χωριού, μαλαγαλακοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ
Ξέκαινε και κοινά περί τη χαλαρή, βαδίζοντας στο το δρόμο της υπηπαπακοής. Όσο σαν ανάνας, δολιοπλοκή. Η παγίδα δεν στιγμήνεται. Βρίσκεται καθοδόν όταν οι διτούρκοι βοσκοί το συναλαμβάνουν, τον ληστεύουν, τον βασανίζουν ανανελαίητα και τον αποκεφαλίζουν. Μάρτυρας Χριστού, ο ιερέας Γεώργιος, απολαμβάνει αιώνιες και αναφέρετες χαρές. Το 1924, το λείψανο του ιερομάρτυρα Γεωργίου μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Νεάπολη Αττικής.

Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Η Εκκλησία μας, θεμελιωμένη στο αίμα του αρχηγού της, καθίσταται ακατάλητη. Ποτισμένη με το αίμα αναρρύθμιτων μαρτύρων, λαμπρύνεται. Η ανατένιση των φρικτών μαρτυρίων τους μας παρακινεί σε μια παρησιακή ομολογία πίστεως, σε μια στεναρή μαρτυρία ζωής, σε μια ακατάπαυστη προσφορά αγάπης στο βωμό της αγάπης. Νέφος μαρτύρων, αλλά και νεομαρτύρων, καταβγάζει το νοητό στερέωμα της τριαμβεύουσας Εκκλησίας. Αστέρι φωταυγές στο νεομαρτυρικό χορό και ο Άγιος Κωνσταντίνος, το βλάστημα της Ύδρας, το κάφημα της Ρόδου, το αγαλίαμα του ουρανού. Πατρίδα του λοιπόν η Ύδρα, γονείς του ο Μιχαήλ και η Μαρίνα, άνθρωποι απλοϊκοί. 18χρονο παλικάρι πηγαίνει στη Ρόδο. Η απειρία του στη ζωή τον οδηγεί σε συναναστροφές με Τούρκους και σε συχνές επισκέψεις στο σπίτι και του ηγεμόνα. Ο προσελητισμός αρχίζει και σύντομα απαρνείται τον Χριστό και προσκυνεί τον Μωάμεθ. Τριετής η παραμονή του στην πλάνη και ο συνειδησιακός έλεγχος είναι ακατάπαυστος. Ο Κύριος τον παρακολουθεί, τον πυρπολεί και η Θεία Αγάπη κατακαίει το είναι του και ο πόθος του μαρτυρίου διαταΐσει. Το προσθέτει σε πνευματικό και εξομολογείται την πτώση του και ομολογεί τη μετανοιά του και δηλώνει

δρόμους της θεότητας από το τρέπει το μαρτυρίο και προτρέπει την αναχώρηση. Υπάκουος ο Κωνσταντίνος και κυβαγαλοποιεί επίγειες απολαύσεις στην αυλή του ηγεμόνα και αναχωρεί πάρα αυτά για την Κρυμαία. Παραμένει εκεί και τρία χρόνια και ζητήσει με συνέπεια το τοχοχρήσιο στην ελληνικό του πιστεύω. Αναχωρεί και γίνεται και ο Κωνσταντινούπολη. Αναζητεί πνευματικό για ορθή καθοδήγηση και ουσιαστική κίνηση στην ελληνική. Προσέρχεται και στον Πατριάρχη και τον Γρηγόριο και τον κατευθύνει για το Άγιο Όρος. Θα καταφθάνει στην Ιερά Μονή Ιδύρων. Επί ένα εξάμεινο και διατελεύει την κυρία του Θεοτόκου την Πορτοτέιτη της Ισσά για ενίσχυση και την διεύθυνση του του πόρθου. Περιρρύφθητος πλέον από το θεία χάρη αναχωρεί για τη Ρόδο το τώρα πλέον είναι να σας συγκεντράνε κάτι τους. Αυτό και την πίτρα παρουσιάζεται στον πρώην αγαπημένο του ηγεμόνα και παρουσιάζεται πρόθυμα προς κριτικά γράμματα. Ομολογική και επικυρίζει την ελληνικότητα του θεοδελικού θεοδελικού και γιορτοποιεί το μονοθενισμό. Το προθυσκευτικό μέλλον είναι ένας του ηγεμόνα έξω από πολύ ιδιαίτερη. Φυλακίζεται, επανακρίνεται και για πέμπασια θα είναι ανοιγνίζεται, ανοιγνίζει τη δουλειά. Υπομεμένει λίγα καρτερικά, αν είναι λεξικά και τεκτική, θα φάνε νερά, και προσεύχεται θερμά. Επόμενα να φυλακίζεται, επανεξετάζεται και αποκρίνεται στα νερά ομολογία για τα κάμπα. Επεμόρφωσε φίλτος από πολυπηγηθείς της τραλαβηδής της μόνος και οι μιμιμιθανίσεις φυλακίζεται. Εκεί δεν έχετε τη δεσποντοτική ψηλή επίσκεψη και επιτρέπετε και χαροποιείτε και ενθαρρύνετε. Η αγαπητοί δεν έχετε σε άφαφα τα τέλη. Μόνο να σμένετε. Ο μομομάρτητε δεν έχετε σε αφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφιφ
στη φυλακή γίζεσαι και αν σας προσπαθάει να το γίζεσαι και στα ποπόδια. Αργότερα μεταφέρεται από τα μητρικά χέρια στην ύδρα. Η θαυματουργική χάρη του
δίδεται για να δοξάζεται ο Θεός που ο μάρτυρας επάξια εδόξασε. Τις πρεσβείες του επικαλούμαστε και εμείς για καθημερινή παρησιακή ομολογία ζωής.

Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας. Υπηρώτης ο Αναστάσιος. Παραμυθιά ο τόπος γεννήσεώς του. Ήταν ευλαβέστατος χριστιανός με ήθος έντιμο. Μία θερινή ημέρα βρέθηκε με την αδελφή του και άλλους συντοπίτες του σε αγρόκτημα. Εκεί σημειώθηκε διαμάχη με Τούρκους, οι οποίοι απέβλεπαν στην κακοποίηση της αδελφής του. Οι Τούρκοι τότε έλαβαν έλαυσμα για συκοφάντηση του Αναστασίου περί μη τήρησης υποσχέσεως αλαξοπιστίας. Ο Πασάς συνέλαβε αμέσως τον Αναστάσιο και προσπάθησε να τον πείσει να ασπαστεί τον Μωαμεθανισμό. Ο Αναστάσιος αντιτάχθηκε στενερά. «Είμαι χριστιανός. Δεν αρνούμε τον Χριστό και ουδέποτε υποσχέθηκα άρνηση. Επιποθώ τα άφθαρτα αγαθά που μου ετοίμασε ο Κύριος και όχι τα πρόσκαιρα φθαρτά». Άδικα λοιπόν επιμένεις και αναμένεις αλαξοπιστία. Τα λόγια του, λόγια καρδιάς και αντάφια βαθιάς αταλάντευτης πίστεως, απέδωσαν καρπό. Ο γιος του Πασά μεταστράφηκε και έγινε χριστιανός. Δημητριανός με το ονομαστής και μετέπειτα μάρτυρας Χριστού. Ο Αναστάσιος φυλακίστηκε, βασανίστηκε σκληρά και τελικά αποκεφαλίστηκε. Ομολόγησε, μαρτύρησε και ενίκησε. Είναι συνερθμημένος πλέον στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων.

αυτό των νεομαρτύρων και της πίστης Θεός μας, παραλαμβάνουμε που προπρόσωπα τα κάθε ενημερικικίας. Από τότε τα σεβάζουμε η γεγραφτιά, μέχρι τα σφυγηλά νιάτα και τα κατά ενημερικία. Και ο Άγιος Γεώργιος ο νεομάρτυρας, 22 χρονών, ανήλικες στον πανανέδοξο μαρτυρηδικό χώρο. Πατρίδεται για το είναι ισχύος. Ο γονείς του, ο Παρασκευάς και η Αγγερού. Μην είπε ο ακόμη, χάνεται το μετρικό στήριγμα με την ενεκτιμηνία της μητέρας του. Μεγαλώνει με την ενεπίβλεψη της μητριάς της. Μαθαίνει και την τελεύθερη του ξυλοδοκλήπτη και ακολουθεί του το αφαιρετικό του στα ψαρά. Εκεί γνωρίζει φίλους και φεύγουν του κρυφτηθάνε για την καβαράλα. Μαζί του είναι με την ενεπιπόρο, λέει στη συντροφιά του, κλέβουν καρπούζια. Συλλαμβάνεται ο Γεώργιος, παραδίδεται στον κρυφτηθή και έμφυγος αρνηνείται την πίστη του. Ο πατέρας του στο αγνοείται τα σε συμπάντα και ανησυχεί. Ο Γεώργιος έρχεται στη χειρίο με έναν καράβι. Όσο συναντάει σε συγγενή λίσκο, ακούει που τον φωνάζουν Αχμέτη, καταπλήσει σε και θλίβει με βέβαια. Επίσης το παπαδοδηλικό κόδο. Αλλά ο πατέρας σας αυτό που τους συσχεριάζει. Αναχωρεί και επαναμέρχεται στο νησί με τα μελιμένα να τον έδωσε. Είσαι σε συνανάντηση με τον πατέρα του νηδοδραματική. Επιγραβεύεται τις κοινωνίες και που παραδίδεται τις συσχεσίες της κοινωνών. Βέβαια, κάθορνος εργάζεται στο κτήμα και πολιτεύεται σε φαινομενά. Εμφυτεύεται ο φόβος του Θεού στην ψυχή του. Μεταλαμβαναδεύεται η αγάπη στο Θεό στην καρδιά του. Έρχεται η συντριβή στο είναι του. Ο 20χρονο παλιωτάρι ζει άφοβα στις κοινωνίες. Ο πατέρας τον επισκέπτεται εν αγώνια και τον συμβουλεύει για ναυτολόγηση. Αλλά εκείνος αρνείται. Γνωστοποιεί το παρελθόν του και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο αδελφός όμως της μισθής του για προσωπικές αντεκρικήσεις προδίδει στον αγά ότι είναι το Τούρκος. Οι φίλοι συμβουλεύουν τη φυγή ή την απόκρυψη. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Η συνείδηση ελέγχει βρυμινύτατα. Η εξωμοσία έντονη στη μνήμη. Η ευκαιρία για εξυλασμό μοναδική. Η αφοβία θανερή. Η σύλληψη άμεση. Η παράδοση αυθόρμητη. Σιδηροδέσμιος οδηγείται στον Κρητή. Ανακρίνεται σχολαστικά. Απολογείται αναλυτικά. Ομολογεί θαραλέα το πιστεύω του. Προτρέπεται παραπλανητικά να αναφέρει το τουρκικό όνομά του. Εμένει σταθερά στο χριστιανικό του όνομα, Γεώργιος. Απειλείται με θάνατο. Δέχεται με χαρά. Φυλακίζεται ευθύς. Πάσχει το Χριστό και αγάλεται. Οι αδελφοί χριστιανοί της πόλης συγκετεύουν για θεϊκή ενίσχυση, παρηγορούν έμπρακτα. Οι αγαρινοί εκβιάζουν. Ο γενναίος αφητής του Χριστού παραμένει απτόητος. Η απόφαση εκδίδεται. Θάνατος. Ο μάρτυρας πανηγυρίζει. Ξοπλίζεται με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, ειρηνεύει εσωτερικά και αποκρούει οριστικά τις σατανικές επιθέσεις των λογισμών. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ουρανό και ενισχύεται δυναμικά. 26 Νοεμβρίου 1807. Ο Γεώργιος Πάνοπλος με την ευχή του Ιησού στα χείλη αναμένει τον Δήμιο. Οι χριστιανοί προσεύχονται ολονύχτια και θωρακίζουν τον μάρτυρα. Οι Δήμοι οδηγούν τον Γεώργιο στον τόπο της καταδίκης. Το ύφος του αγέροχο, η όψη του περίχαρη, η σιωπή του επιβλητική, η μορφή του γαλήνια, γονατίζει και αναφωνεί. Είμαι χριστιανός. Δέχεται πυροβολισμό και αιμορροή. Χτυπιέται βάναυσα με το σπαθί. Σφαγιάζεται αργά, επώδυνα και άσπραχνα. Με το όνομα του Χριστού στα χείλη σφραγίζει τερεσίδικα την επίγεια ζωή του και εισέρχεται τροπεούχος στην αιωνιότητα.

ονομαίο μάρτυρας Θεσσαλός. Ο πανευκληρής χορός των μαρτύρων έχει να επιδείξει μια ιδιωτυπία προσώπων. Μια ποικιλία μαρτυρίων, μια ιδιωμορφία του Θεόσεως. Οι μορφές των μαρτυρίων διακρίνονται για τον διάπειρο μαρτυρικό του πόθο, για τον υπέρμενο με το θρησκευτικό ζήλο, για την ένθερμη αγάπη στο Θεό, για την ενδιαφέρουσα τα της ποιητής της Θεσσαλονίκης. Κάθε μάρτυρας και μια ιδιαίτερη μορφή, με μετακατέρνηση και υπομονή, με μεταταπείνωση και αγάπη, με τόλμη και ηρωισμό. Γι' αυτό αποκτήθηκε την προσφορά σας στο μαρτύριο. Η ακούσουση σε αισαλότητα για το η θεματική υπερερυθρόνιση της επίγειας δόξας χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εραστών του Θεού. Ο Άγιος Ιωσής Αγγελινής, όταν λέω μάρτυρας, συγκεκριμένα ανάμεσα στους με λεπτάει με εμπειρία καθέρων, προσέρχεται με θέρμανση. Βρίσκεται τέτοια στιγμή αδέφευση σαν εμπειρικό κόσμος γιατρός και αποφελείται κάθε ευκαιρία για να κηρύξει την πλήση σε επιπτώσεις στον αληθινό θεό. Συνάντηση επιτούμε έναν άθεο Γάλλο και η έντονη συζήτησή του γύρω από την πίστη γίνεται αφορμή φιλογενική κυρίας και πρόξενος μονομαχίας. Ο Αγγελής πιστεύει ακράδαντας στην ηνίκητη του Θεού, στην ηνίκητα της αθεφερίας. Οπλίζεται με τα όπλα της προσευχής και της θείας και κοινωνίας και προσέρχεται με αισιοδοξία προσυνάντηση του αρωματωμένου αθεθέου. Ο Γάλλος στη σκέψη του θανάτου δηλειάζει και έντρομος εγκαταλείπεται του πιστίου. Ο Αγγελής θεωρεί με τη φυγή ήττα και αισθάνεται θεωρία με δευτείλης. Η νίκη όμως του δημιουργεί υπερήφανος ως λογισμός. Και ο Θεός υπερηφάνιση αναντιτάσσεται τα ποινίζεις δεν δίδωσε ως η χαράρη. Τον εγκαταλείπει το έλεος του και τον παραλαμβάνει ο διάβολος. Με το πρόσχημα του μαρτυρίου γίνεται Τούρκος. Η άρνηση της πίστεως επίσημη. Η ενδυμασία διακριτική. Η επιθυμία για μαρτύριο ενδόμηχη. Οι προκλήσεις εμφανείς. Οι εντυπώσεις συγκεχημένες. Εκδιώκεται για τυχείο και εκεί συχνάζει στις εκκλησίες φρενεί γοερά, προσεύχεται κατανυχτικά, παριστάνει των διαχριστών σαλό. Στις συναστροφές του με Τούρκους δηλώνει προκλητικά ότι είναι χριστιανός.
δέχεται άγρια χτυπήματα και υπομένει αγώγιστα. Η ώρα όμως του μαρτυρίου δεν έρχεται. Ο αγγελής ζει στην αναμονή του θελήματος του Θεού. Φρυνεί και στενάζει. Ποθεί και ζητεί μαρτύριο εμπόνος. Οι ηκεσίες του δακρύβευτες φτάνουν στο θρόνο του Θεού. Η μεταμέλειά του ειλικρινής προσελκύει το έλεος του Κυρίου και εκπληρώνει τον διαταή πόθο του. Μια μέρα παρουσιάζεται στους Τούρκους προκλητικά, χωρίς γένεια, και δηλώνει ότι είναι πια χριστιανός. Οι αγαρινοί προσπαθούν να το μεταπίσουν, αλλά είναι αδύνατο. Συλλαμβάνεται και πιέζεται να ανεβεί στο τζαμί. Σπρώχνεται άγρια, δέρνεται άσπαχνα, αλλά αρνείται κατηγορηματικά. «Θανατώστε με, δεν ανεβαίνω στο τζαμί, είμαι χριστιανός», επαναλαμβάνει. Παρ' αυτά, αλυσοδένεται και φυλακίζεται. Επαναξετάζεται, αλλά παραμένει ανένδοτος. Βασανίζεται σκληρά, αλλά υπομένει. Δέχεται την απόφαση του αποκεφαλισμού και πανηγυρίζει. Στις 3 Δεκεμβρίου το ψήφος αποκόπτει την κεφαλή του Θεόφρονα Μάρτυρα. Η διαχριστός αλότητα, η βαθιά μετάνοια και το επώδυνο μαρτύριο εξασφαλίζουν την αιώνια ευφροσύνη στον Άγιο Αγγελή.

Νικόλαος ο Νεομάρτυρας. Ο Νικόλαος ζούσε στη Σμύρνη. Είχε εισέλθει στο στίβο της οικογενείας. Έλαβε χριστιανική ανατροφή και αγωνιζόταν κατά των παθών του. Ο θυμός ήταν συχνά εμφανής. Κάποια μέρα, σε μια θυμώδη έκρηξη, είπε «Θα γίνω Τούρκος». Άμεσα οδηγήθηκε στον κριτή από τους παρεμπεσκομένους Τούρκους. Εκεί ο Νικόλαος αρνήθηκε επίμονα να αλεξοπιστήσει. Βασανίστηκε ανήλαια, αλλά συνέχισε να διακηρύττει «Είμαι χριστιανός». Σταθερός στην πίστη, μέχρι τέλους δέχτηκε τον απακονισμό. Το λείψανό του δέθηκε με ογκόλυθο και ρίχθηκε στη θάλασσα, το οποίο ανανασύρθηκε από κάποιον Λατίνο. Η ψυχή του παραδόθηκε και σε στον Κύριο, από τον οποίο και έλαβε στερεφανόν.

συγγραφή, επιμένει έννοια και εκφώνηση, ελευθερία και γωνιά

σε όλο.

Jesús.

σε πήρα.

Σε αγίας πάντηρος ερωτήσεων.

πορτρέτα αγιολογικής πινακοθήκης, την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Πυρδονιάρη και οι συνεργάτες της.

και ακροάτριες χαίρεται πάντοτε. Σήμερα 6 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά, της Αγίας Μάρτυρος Ερωτηίδος, του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Μακαρίου. Δες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Απόστολος Θωμάς. Θωμάς, παιδί αλλιέων, ο ίδιος αλλιέας ψυχών, ένας από τους 12 στενούς συνεργάτες και μαθητές του επιτελείου του Ιησού. Είναι εκείνος που απουσιάζει κατά την πρώτη εμφάνιση του Αναστάντα Κυρίου στους μαθητές του και επιδεικνύει δυσπιστία στους λόγους του. Και ο Ιησούς διαγράφει τις αμφιβολίες του με την πρόσκληση για ψηλάφιση. Με την αναβόηση «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αναδεικνύεται τυφόρος Απόστολος του Ευαγγελίου στους Πέρσες, Μίδους και Ινδούς. Εκεί στην Ινδία μαρτυρεί και εκδημεί διαλόγχες. Επισφραγίζει τη ζωή του με την προσφορά της ζωής του χάρη της ζωής του.

Άγιος Μακάριος Οσιομάρτυρας, γόνος της Βυθινίας, γονής του ο Πέτρος και η Ανθούσα. Μανουήλ το όνομά του και με χριστιανική ανατροφή μεγαλώνει. Μαθητεύει κοντά σε ράπτη και μαθαίνει καλά την τέχνη. Ο πατέρας του απροσδόκητα προχωρεί σε άρνηση του Χριστού και αναχωρεί για την Προύσα όπου και παραμένει. Κάποτε ο Μανουήλ πηγαίνει στην Προύσα. Αμέσως συλλαμβάνεται από το φανατικό πατέρα του και οδηγείται στον Κρητή με τη συκοφαντία της υπόσχεσης εξ Ισλαμισμού. Ο Μανουήλ μένει κατάπληκτος και διαμαρτύρεται έντονα και ομολογεί με αξιοθαύμαστο θάρρος στην πίστη του. Ξυλοκοπείται άγρια και περιτέμνεται βία. Διαφεύγει όμως κάποια μέρα για το Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήνη της Αγίας Άννας κήρυται μοναχός και μετονομάζεται Μακάριος. Επί 12 χρόνια ασκείται έντονα. Η προσευχή αδιάλειπτη. Η μνήμη θανάτου ζωηρή. Η νηστεία αυστηρή. Η υπακοή αναντήρητη. Ο πόθος του μαρτυρίου διακαείς. Παίρνει ευλογία και αναχωρεί για την Προύσα. Συλλαμβάνεται άμεσα. Ανακρίνεται βία. Ομολογεί απερίφραστα. Πιστεύω στο Χριστό και δεν τον αρνούμαι ποτέ. Είναι το φως και θα ακολουθήσει το σκοτάδι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Οι βασανισμοί αρχίζουν φρικτοί. Υπομένει κατρικά δοξολογικά. Τελικά λιθοβολείται και αποκεφαλίζεται. 6 Οκτωβρίου 1590. Μια μαρτυρική παρουσία μπροστά στο θρόνο.

παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

ακούσατε για τη δική μας ελευθερία. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος, επισκέφθηκε την ενορία του Αγίου Παντελεήμονος Βοβόνοκος, τον ομώνυμο Ιερόναο, χωροστάτης στον Όρθρο, προέστη στη Θεία Λειτουργία και κήρυξε του Θείου Λόγου. Στο κήρυγμα του Σεβασμιότατος ανέλησε την αναγνωστή σε ευαγγελική περικοπή και επισήμανε ότι η υπερδοχή μην κάνει στους άλλους ότι δεν θες να κάνουν σε σένα, ή η θετική αντιστροφή της να κάνει στους άλλους όσα θες και εσύ να σου κάνω, ξεπερνιέται από τον λόγο του Ιησού Χριστού, ο οποίος αλλάζει τους ανθρώπους διδάσκοντάς τους να υπερβαίνουν την αλληλέγγυα, ανταποδοτικότητα και ομοιάζοντας προς τον Θεό να έχουν αγάπη και πρόθεση προσφοράς και προς τους εχθρούς. Αυτή η όχι μόνο δυσβάστακτη αλλά και παράλογη για τον κόσμο εντολή είναι που θα αλλάζει τον κόσμο σε

προς τον Φερόνικο Ενωριακό Ναό, προστάτησε στον άνθρωπο έστει στη Θεία Λειτουργία, ενώ καταυτή και ρίξε τον θείο λόγο Ιεροκήρυκας Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Μπαϊπάκης. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Θεοφιλέστατος κάλεσε τον αγιασμό ενάξεως της νέας κατοικητικής περίοδου, παρουσία των παιδιών και των εφήβων της Ενωρίας, τους οποίους κατόπιν προσέφερε με μυστικές ευλογίες, ενώ συνεχάρη τον εφημέριο της Ενωρίας Πέτερ Γεράσιμο Βασιλόπουλο για την εντατική κιά του μεριμνάτου υπέρ των νέων μελών της Ενωριακής Κοινότητας. Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου στις 6 στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως πρόκειται να τελεστεί από το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας Μητροπολίτη Χαλκίδος κύριο Χρυσόστομο ο αγιασμός της ενάξεως του νέου σχολικού έτους της σχολής της Εθνικής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως παρουσία του διευθυντών και των καθηγητών της σχολής. Υποχρεωτική είναι η παρουσία όλων των σπουδαστών διότι μέχρι μετά τον αγιασμό θα γίνει μια απαραίτητη

Μίτσα της Παναγιάς με τους φίλους του στο Αγίο Θέατρο, εκεί που είχε ακούσει ότι ακόμα και μοναχοί κατέβαιναν από την Πορτοκαλούσα, το μοναστήριο του Βράχου που σκεπάζει την πόλη του Αγαπητού.

αναπτύξει μέσα από το χώρο του θέατρου όλη η πόλη του προστάτη Αγίου Πέτρου, του Επισκόπου και Θαυματουργού Κουλίουχου, έφτανε η χώρο τη Λάρισα στο κάστρο και την Αγία Μαρίνα για να κατέβει έπειτα τη Πορτοκαλιά στη γη την Άσια Σμή και στο Άγιο Κυβερνήτη του Στρατώνε. Είχε φωνή λοιπόν τότε και πόδια γερά που τον κρατούσαν όρθιο, μα έπειτα στα νεανικά τα χρόνια, στι ομορφιά τα χρόνια, στι νιώτε την αμάραντη την άνοιξη, ήρθε ο πόνο, ο καθελωτικό ρόλο και οι αλυσίδε του οι βαθαριέ. Παράλυση με μια νευρολογική ανταταξιλία, σπάνια υπό την αρρώστια του, και η άνοιξη ξυξιλή χειμινιμόνιασε και γι' αυτόν τον αναπάντεχα. Στι 10 ώρε σα ατέταλλιο στο παράθυρο του

συνεχίζεται από σήμερα έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μεγαρό. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις απογευματινές ώρες έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΤΑ. Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη μία έξω από τα γραφεία της διοίκησης στην Ακαδημίας 22. Την ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων συμφώνησαν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ. Σκοπός της Συνόδου, σύμφωνα με εκείνη δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες, είναι να εξετάσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: συνέχεια διαβάζουμε άρθρα, ειδήσεις και προβληματισμούς που βγαίνουν μέσα από αυτά για τον τρόπο με τον οποίο προχωράει αυτή η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή μας και ακόμα πιο συγκεκριμένα η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη? Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον οι μαθητές από τα πολύ μικρά τους χρόνια μέχρι και τα φοιτητικά χρόνια μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας? Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μένει έξω από την συζήτηση της καθημερινότητας και της επικαιρότητας πόσο έχει επιδράσει η τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε συνολικότερα και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι. Επιλέξαμε όμως σήμερα να κάνουμε τη συζήτηση για τους μικρότερους. Σας δίνουμε το λόγο.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Όπως διαπιστώνουμε οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αν δεν το ξέραμε ήδη, η κατάσταση έχει προχωρήσει. Δηλαδή, οι τεχνολογίες που συνδέουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες που συνδέονται με αυτό που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι ήδη παρούσες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και είναι παρούσες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με πολλούς τρόπους. Από το να γίνει μια εργασία που μπορεί να δώσει ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο καθηγητής, η καθηγήτρια στο σπίτι, από το να γίνει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που σημαίνει ηλεκτρολογείς το ερώτημα και παίρνεις μια απάντηση, μέχρι και το πιο βαθύ να έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εθιστεί, εξοικειωθεί, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό ρήμα, θα μάθουμε, οι μαθητές και μαθήτριες, οι φοιτητές και φοιτητές να έχουν εξοικειωθεί με το ότι το κείμενο δεν είναι κάτι που διαβάζεις από ένα βιβλίο, είναι κάτι που έχει αρχή και τέλος, έχει μια συνέχεια, ολοκληρώνεται σε κάποιες σελίδες, αλλά είναι αυτό που παίρνεις σαν απάντηση όταν πληκτρολογείς ένα ερώτημα στο chat.
0: Και προφανώς, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν είναι κακό κάποιος να ζητάει την πρόσβαση στην πληροφορία. Ίσως να μην είναι κακό και το γεγονός ότι στην εποχή μας έχουμε γρήγορα αυτή την πληροφορία για ό,τι θέμα επιλέξουμε. Όμως φαίνεται ότι όλο ένα και περισσότεροι μαθητές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της ελάχιστης προσπάθειας για να φτάσουν χωρίς κόπο σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα προκειμένου στην ολοκλήρωση μιας εργασίας. Πολλές φορές δεν τη διαβάζουν κιόλας ακόμα και αυτοί που τους δίδεται έτοιμοι. Τι μπορούμε να πούμε?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον, δεν έχει πλέον να κάνει με πρόσβαση σε πηγές. Ζούμε σε μια εποχή που για τις μαθητές και τους μαθητές το θέμα δεν είναι να έχουν επαρκή πρόσβαση σε κάποιες πηγές. Είναι το αντίθετο. Υπάρχει μια υπερπροσφορά πληροφορίας και αυτό που πρέπει να μάθουν, το πρώτο μάθημα που πρέπει να παίρνει στο σχολείο είναι πώς να αξιολογείς τις πληροφορίες, πώς να ανοίγεις δρόμο, πώς να αποφεύγεις μέσα από αυτόν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που σου έρχονται με κάθε ηλεκτρονικό μέσο. Και επειδή αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, στη διαδικασία αυτής της αξιολόγησης έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και το καλύτερο να εθιστεί ένας άνθρωπος από πολύ μικρή ηλικία στο ότι είναι η μόνη απάντηση αυτή που θα πάρω από το chat. Επειδή αυτό ξέρω είναι διαφορετικό το να πηγαίνεις να γκουγκλάρεις όπως γκουγκλάρα μέχρι σήμερα και να παίρνεις 20 πηγές και να πρέπει μόνος σου να αξιολογήσεις ποια είναι αυτή που χρειάζεσαι. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε το ότι σου έρχεται υποτίθεται μια απάντηση από μια αυτεντία που δεν ξέρεις και ποιο είναι και το υποκείμενο που σου δίνει αυτή την απάντηση και θεωρείς ότι φτάνει αυτό. Και όπως είπατε, καλλιεργεί μια αίσθηση τουλάχιστον μέχρι στιγμής και όσο δεν άλλαξαν τα πράγματα, ότι όλα μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα.
0: Το γεγονός επίσης, κύριε καθηγητά, ότι διάφορες μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι μαθητές γυμνασίου και λυκείου, δεν ξέρουμε ποια είναι τα ποσοστά, τα ανάλογα στα πανεπιστήμια, παρουσιάζουν έτσι ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση ενός κειμένου ή στην γραφή, έτσι, στην συγγραφή ενός κειμένου με σωστό συντακτικό, με σωστή γραμματική. Πόσο ρόλο μπορεί να έχει παίξει η τεχνολογία σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά?
1: Κοιτάξτε, θα το πάω και λίγο πιο γενικά, μου επιτρέπετε το ερώτημά σας. Όχι απλώς υπάρχει πρόβλημα ως προς την αδυναμία διαμόρφωση ενός κειμένου, υπάρχει και κάτι πιο βαθύ πλέον. Η άγνοια του ότι το κείμενο είναι κάτι που μπορεί να έχει σχέση με ένα βιβλίο. Και ότι το κείμενο είναι μόνο αυτό που θα πάρει όταν διατυπώσει μια ερώτηση. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε για να έρθω στο ερώτημά σας, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που απαιτούνται για να διαμορφώσει μόνη της και μόνος του μας μαθητής ένα κείμενο, χάνονται ραγδαία. Δεν θα πω ότι δεν προκύπτουν νέες δεξιότητες, δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να προτείνουμε, θέλει μεγάλη προσοχή. Σίγουρα απαιτεί κάποιες νέες δεξιότητες να ρωτήσεις, να διατυπώσεις μια ερώτηση με τρόπο που να πάρεις την κατάλληλη απάντηση, στη συνέχεια να επανέλθεις. Ή αφού πάρεις μια-δύο απαντήσεις να δεις τι μπορεί να πήγε στραβά. Αλλά αυτές οι δεξιότητες πρώτα αυτή τη στιγμή δεν τις ξέρουμε και για να τις καλλιεργήσουμε, για να τις μεταδώσουμε, αλλά είναι και ένα επόμενο στάδιο. Τώρα, όπως είπατε, μιλάμε για κάτι πιο βαθύ. Ραγδαία απώλεια της βασικής δεξιότητας που έχει να κάνει με το να συγκροτήσει μια αφήγηση, ένα κείμενο, ένα επιχείρημα ακόμη πιο απλά.
0: Θεωρείτε ή προβληματίζεστε οι πανεπιστημιακοί και οι άνθρωποι που ασχολείστε με τη νέα τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα και αυτόν τον ζωντανό διάλογο που υπάρχει μέσα στην κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα για αυτή τη σχέση που μπορεί να δομηθεί με τις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον μάθησης. Θεωρείτε ότι θα εισβάλλει ακόμα περισσότερο στα σχολεία και στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα για τον μαθητή, αλλά και για τον εκπαιδευτικό ή τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ναι, το σίγουρο είναι ότι γίνεται, έχουμε κάτι που διπλώνεται τόσο γρήγορα, λαμβάνει χώρα τόσο γρήγορα, που οι θεσμοί από το Δημοτικό Τεχνάσιο μέχρι το Πανεπιστήμιο δεν είναι προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν σε αυτό το χρόνο. Δηλαδή, να σκεφτούν κανόνες. Να σας πω μόνο ότι μόλις πρόσφατα και ακόμη και κορυφαία πανεπιστήμια προχώρησαν στην τουλάχιστον στη σύνταξη κάποιων πρώτων κανόνων για το τι να κάνουμε τις συνθήκες και τους φοιτητές. Η κατάσταση στην τριβάλλον και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από αυτά που γνωρίζουν ακόμη πιο δύσκολη, γιατί και εκεί έχουμε ραγδαίες αλλαγές. Το δικό μας πανεπιστήμιο τώρα εξέδωσε τις πρώτες οδηγίες και είμαστε και πρωτοπόροι. Δηλαδή η κατάσταση αλλάζει τόσο γρήγορα που υπάρχει μια ανησυχία, δεν σας το κρύβω, ότι και οι δύο πλευρές, και οι καθηγητές και οι καθηγητές, θα αρχίσουν να παίρνουν ένα έτερο το τύπο επιστροφή στην προφορική εξέταση, που δεν μπορεί αυτή να είναι η λύση, αλλά και οι μαθητές και οι μαθητές θα ειστούν. Πολύ γρήγορα θα έχουμε ένα φαινόμενο στο οποίο όταν τους δώσει τη λύση, δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος παραγωγής. Ακόμα μας το δυσκολεύει, θα καταλαβαίνει τα δυσκολίες και οι καλές του βρίσεις.
0: Πώς σχολιάζεται, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία που είχαν πρωτοστατήσει ουσιαστικά στην εισβολή, θα λέγαμε, της νέας τεχνολογίας και των νέων μέσων της στην εκπαιδευτική διαδικασία, πλέον φαίνεται να κάνουν πίσω, και όχι μόνο να κάνουν πίσω, καθώς είδαν ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα σε αυτό που είπαμε πιο πριν, κατανόηση κειμένου. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα, αυτό αφορά και άλλους μαθητές σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο, και πήραν την απόφαση να επιστρέψουν πίσω στο βιβλίο. Είχαν μοιράσει τάμπλετ στα παιδιά για να γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και το μάθημα, τα πήραν πίσω και επέστρεψαν στο βιβλίο.
1: Ναι,

0: σας ακούμε καλά, όμως τις τελευταίες σας φράσεις δεν ξέρω αν μπορείτε να μετακινηθείτε σε ένα σημείο.
1: Τώρα
0: σας ακούμε, ναι.
1: Έλεγα, συγγνώμη, ότι φαίνεται ότι ανοίγει ένα χάσμα. Οι μαθητές και οι μαθητρίες των συγκριτικά πιο εύπορων σκανδιναβικών χωρών έναντι των μαθητών και των μαθητριών άλλων χωρών, όπως οι μαθητές και οι μαθητρίες, και αυτό ήταν στι ειδήσει το καλοκαίρι, που πηγαίνουν σε κάποια σχολεία στην ίδια τη Silicon Valley, την Αμερική, εκεί που ζουν οι πολύ εύποροι άνθρωποι του κόσμου τη υψηλή τεχνολογία, στα οποία σχολεία δεν του αφήνουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονική τεχνολογία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι μαθητές και αυτές οι μαθητρίες, επειδή ακριβώς το σκέφτονται το πρόβλημα και το αντιμετωπίζουν εκεί έγκαιρα, έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, το νέο, ας το πούμε έτσι, κοινωνικό, ταξικό χάσμα στην εκπαίδευση μπορεί να σχετίζεται ακριβώς με αυτό. Σε ποιες χώρες και σε ποια περιβάλλοντα έγκαιρα θα υπάρχει μέρημνα για να σταματήσει η άκρη την εισαγωγή τεχνολογιών τεχνικής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, ή θα γίνεται με κριτικό τρόπο και με σκέψη, και σε ποιες δεν θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, θα αφαιθούν οι μάζες σε αυτό και σε κάποιες πιο ελίτ εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως αυτό των σκανδιναβικών χωρών που αναφέρεται, η κατάσταση θα είναι διαφορετική.
0: Μάλιστα. Είναι σίγουρα ένα θέμα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί, θα δοθούν αφορμές, δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό στο μέλλον. Ο διάλογος πάντως, αυτό είναι το θετικό, ότι έχει ξεκινήσει, ο προβληματισμός μάλλον πριν από το διάλογο έχει ξεκινήσει και ίσως να είναι μια θετική αφετηρία. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καπουδεστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε και ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας επικοινωνία, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Εδώ θα είμαστε για αυτά τα θέματα, θα είναι μαζί μας.
0: Θα είναι χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: σταθμός της Εκκλησίας και η πρωινή εκπομπή κάθε μέρα Νέα Μέρα. Νομίζουμε ότι είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον η προηγούμενη συζήτησή μας με τον καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, για το σχολείο απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξαιρετικό ενδιαφέρον, νομίζουμε ότι έχει και το επόμενο θέμα που θα κληθούμε να συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον ιατροπαθολόγο, τον κύριο Νικόλο Καλιακμάνη, και που θα κληθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα. Είναι προφανώς μια λέξη που ακούμε όλο ένα και περισσότερο πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Τώρα, αν μπόρεσε η επιστημονική κοινότητα ή βρίσκεται σε έναν βηματισμό για να δώσει την απάντηση, θα μας δώσει την απάντηση και σε αυτό το ερώτημα ο γιατρός, ο κ. Καλιακμάνης. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και στη σημερινή μας πρόσκληση. Και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα για να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι αυτά τα αυτοάνοσα νοσήματα που όλο και περισσότερο πιο συχνά τα ακούμε τα τελευταία χρόνια.
1: Θα έλεγα σαν γενικό τίτλο αυτοανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα. Η αυτοανοσία προκαλείται από τη διάσπαση των φυσιολογικών μηχανισμών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ανοσολογικής ανοχής, δηλαδή μη αντίδραση σε αντιβολικά ερεθίσματα στα διάφορα αυτοαντιγόνα, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα κύτταρα του οργανισμού, το DNA του κυτάρου, η ιστή, τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Τα ΤΑΦ και ΒΙΤΑ κύτταρα εκφράζουν την κυταρική και χημική ανοσία και η συνεργασία αυτών δίνει τη γένεση του αντισώματος. Η ανοσολογική ανοχή περιλαμβάνει την κεντρική και την περιφερική, η οποία κεντρική αναφέρεται στο τύμο αδένα και στο μυαλό των οστών και την περιφερική, η οποία αναφέρεται στους ιστούς και τα κύτταρα. Αυτή συνήθως διαταράσσεται. Είναι όμως αρκετή αυτή η διαταραχή της ανοσολογικής και κατάργηση ουσιαστικά και παράκαμψη της ανοσολογικής φυσιολογικής ανοχής ώστε να εκδηλωθεί αυτοανοσία, αλλά προφανώς χρειάζονται και άλλα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη γενικές λοιμώξεις, όπως παραδείγματος χάρη μικροβιακές λοιμώξεις, όπως παραδείγματος χάρη πυρογενείς λοιμώξεις, όπως παραδείγματος χάρη φάρμακα. Φαίνεται να έχουν να συμμετέχουν κλπ. Ενεργά στην αυτοανοσία, στη δημιουργία και στην εμφάνιση των αυτοανοσών. Η αυτοανοχή είναι λοιπόν μια ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει τα αυτοπαραγόμενα αντιγόνα σαν μη απειλή. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ της ανοσολογικής άμυνας και αυτοανοσίας. Τώρα συνεχίζω.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Η διατάραξη αυτής της ισορροπίας προκαλεί απορρίθμιση του οργανισμού. Παραδείγματος χάρη μια δημιουργία καρκίνου, παραδείγματος χάρη αυτοάνοσα νοσήματα, φυσιολογική κατάσταση όπως είναι η εγκυμοσύνη, λοιμώξεις, αλλά και τη γένεση και την συμμετοχή στην εμφάνιση του ζαχαρού διαβήτη τύπου 1 και της κλίνησης κατά πλάκας. Επίσης, οι μεταβολές της αυτοανοχής είναι εμπόδια για τη θεραπεία αυτών των νοσημάτων. Οι μηχανισμοί αυτοανοχής παρέχουν λοιπόν εμπόδια στις θεραπευτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, των φαίνεται τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα αυτοάνοσα νοσήματα αποτελούν μια ετεροειδή ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται από την απώλεια, όπως είπαμε προηγουμένως, της ανοσολογικής ανοχής. Αυτό οδηγεί σε ανώμαλη επίθεση στους ιστούς και το όργανα του ξενιστού, όπως και καταστροφή αυτό. Μέχρι σήμερα υπάρχουν και έχουν εξακριβωθεί πάνω από 100 αυτοάνοσα νοσήματα με χαρακτηριστικές εφαρμογές και ρευματοειδή αθρίτιδα, το συστηματικό ερυθυματώδη λίπο, το σύνδρομο Σέγκρεμ, τη συστηματική σκλήρωση. Στη συχνότητα αυτή αυτών των νοσημάτων στον συνολικό πληθυσμό είναι περίπου 10%. Το παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδος εμφανίζει 17,6 προσβολές, 17,6 εκατομμύρια προσβολές παγκοσμίως το έτος 2022. Εάν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, υπολογίζεται ότι θα φτάσει στο 80%, δηλαδή 31,7 εκατομμύρια άνθρωποι το έτος 2050 θα υποφέρουν και θα εμφανίσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται και είναι αυτοάνοσο νόσημα. Επίσης, ο συστηματικός ερεθιματώδης λύκος εμφανίζει 3-4 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Μεγαλύτερη ποσοστά εμφανίζει, είναι γνωστό αυτό το πράγμα στις γυναίκες, πιθανώς ορμονική λόγη. Εκτός από την υποχρεωτική αλλαγή λοιπόν της καθημερινότητας που προκαλούν τα αυτοάνοσα νοσήματα, αυτά προκαλούν και μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση, όπως αναζήτηση νέων θεραπείων, όπως κόστος φαρμάκων. Η παθογένεια των αυτοάνοσων νόσων είναι πολλαπλή. Περιλαμβάνουν βεβαίως και κυρίως την διάσπαση της ανοσολογικής ανοχής, όπως ήδη έχει λεχθεί. Παράλληλα όμως με την παραγωγή κυτοκινών που είναι φλεγονώδη στοιχεία που ενεργούν το σύστημα συμπληρώματος και προκαλούν τις καταστροφές των αστρώσεων και των ιστών. Η περίπλοκη σύνθεση και λειτουργία του ανασωπητικού συστήματος, η εξέλιξη, παρακολούθηση και θεραπεία των αυτοάνοσων νόσων είναι πολλές φορές μη προβλέψιμη. Οι υπάρχουσες θεραπείες επικεντρώνονται κυρίως στην καταστολή αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος και την διαχείριση των συμπτωμάτων που προκαλούνται αυτοάνοσα νοσήματα. Μελλοντική βέβαια θεραπευτική στόχη και αποκατάσταση είναι μια ρύθμιση πιθανών και εμφάνιση και διερεύνηση των παθολογικών ανοσολογικών αιτιών. Η ταξινόμηση των αυτοάνοσων νοσημάτων γίνεται με βάση την έκταση της εμπλοκής τους και καταστροφή τους στους ιστούς. Τώρα, αν θέλετε να προχωρήσουμε, θα αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αυτοάνοσων
0: νοσημάτων,
1: όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτης, η οποία είναι μια συστηματική χρόνια φλεγονώδης νόσος που εκδηλώνονται με συμμετρικό επίμονο πόνο των αρθρώσεων, κυρίως των ακροχειρών. Προκαλείται από χρόνια φλεγονή του αρθρικού θύλακου με σχηματισμό αγιακού πάνω, πάνω με δύο νη. Είναι φλεγονώδη στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στον αρθρικό θύλακο. Χαρακτηριστικό είναι και η ρευματοειδής αρθρίτιδος είναι το εξής. Όταν εμφανιστεί η προσβολή μιας άρθρωσης, θα την καταστρέψει τελικά μετά από εξάσεις και υφέσεις που μπορεί να κάνει νόσο. Οι επιπλοκές της ρευματοειδής αρθρίτιδος είναι αγκίτιδα, είναι πλευρίτιδα και συνήθως, ενώ για να πάμε σε ένα άλλο νόσημα χαρακτηριστικό των αυτοανόσων νοσημάτων είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από παρουσία πολλαπλών αυτοαντισωμάτων και παινίες αίματος, παραδείγματος χάρη, θρομποπαινία, ανεμία, λευκοπαινία. Η βασική ανοσολογική διαταραχή είναι αντισώματα κατά της διπλής ελίκωσης DNA του πυρέα των κυττάρων. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι οξυδερματικός, χρόνιος δερματικός λύκος, δημιουργεί σωματικά ρινικά έλκη, δημιουργεί αλοπαικία, δημιουργεί αθρίτιδα, προσβάλλει τα νεφρά, όπως και υπάρχει και ο λύκος από φάρμακα, δηλαδή γιατί διάφορα φάρμακα όπως η υδραλαζίνη μπορούν να εμφανίσουν φαινόμενα λύκου. Το χαρακτηριστικό μεταξύ των δύο κατηγοριών, δηλαδή το λύκο από φάρμακα και το συστηματικό λύκο, ότι τα φάρμακα αυτά δεν πιάνουν τα νεφρά και όταν σταματήσουν επανέρχεται ο οργανισμός όπως ήταν πριν. Ο συστηματικός λύκος προσβάλλει φανεί αυτό ως νόσος χαρακτηριστική ενός αυτονόσου νοσήματος, επηρεάζει συλλογών και δακρυκούς αντένες, επηρεάζει τα γυναικεία γενικά όργανα και εμφανίζεται

0: βοηθήσει το πλωστάσιο των γιατρών ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για κλίμα.
1: Οι βιολογικοί παράγοντες, οι καινούργοι κύριε Πάη, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εμπειροφόροι, δεδομένου ότι όπως είπαμε προηγουμένως, στοχεύουν στην αιστιοπαθογένεια του αυτού νοσήματος και όχι στην ανακούφιση των συμπτωμάτων αυτού.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον ιατροπαθολόγο, τον κύριο Νικόλαο Παλιακμάνη, και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατρέ, για όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Πιστεύω να είναι χρήσιμα, κύριε Παλιακμάνη. Ευχαριστώ πολύ.

0: ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 10:30.

σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Βόμ.

ψυχή του ιερού στις βασιλικές πύλες. Νότιο Κρήτος. Χαίρε, νύμφη, ανένθευτε. Ποιος είναι περισσότερο ταιριαστός χώρος για να απευθύνει κανείς τον αγγελικό χαιρετισμό στην Παναγία? Δεν χορταίνει η ψυχή να τον επαναλαμβάνει κάτω από την πλατητέρα και μέσα στην κόγχη της Αγίας Σοφιάς? Και εύχεσαι να γίνει ευπρόσδεκτος αυτός ο χαιρετισμός και να συγκεραστεί με όσους γενναίες γενναών, Ορθοδόξων, Ρωμιών, απίφθηναν οικευτικά ή δοξολογικά, παρακλητικά ή πανηγυρικά στη Θεομήτωρα. Στεκόμαστε στη θέση της Αγίας Τράπεζας προσιλωμένη στη μορφή της πλατητέρας. Χαμηλώνουμε το βλέμμα προς την καμπύλη του σύνθρονου και το αποστρέφουμε από τα αλλαλάζοντα σύμβολα, κύμβαλα, με τα οποία μεταποιήθηκε με πληθωρικό γράμμα το πνεύμα του χώρου. Απομακρυνόμαστε λεβαρημένοι από την περιραίουσα αλλίωση και αναζητούμε λιγότερο φορτισμένο τόπο. Στα δεξιά μας ανοίγεται ένας στενός διάδρομος με ημικυλινδρική πλουμισμένη οροφή που περνάει πίσω από τον μικρό νότιο-ανατολικό πεσό και συνδέει το ιερό με την ανατολική απόλυξη του νότιου κρήτους, λεγόμενο νότιο διαδρομός.

διασχίζουμε και κατευθυνόμαστε προς τον πιθανό χώρο του διακονικού. Το διαβατικό αυτό διέσχιζαν οι ιερείς για να μεταφέρουν άμφια και σκεύη από το διακονικό, αλλά κατά τον ανώνυμο το χρησιμοποιούσε και ο Ιουστινιανός ή να μη οράτε παράτινος προς το παρίσταστε εν τη οικοδομή του ναού. Δεν είναι γνωστό που ακριβώς ήταν το διακονικό, όπως και η κατέναντι πρόθεση στην Αγία Σοφιά του Ιουστινιανού. Μπορεί όμως βασικά να υποθέσει κανείς από τη χρήση που υπονοεί η ονομασία τους ότι ανοίγονται μέσα στους αποκλεισμένους σήμερα χώρους προς τα εκτός του ανατολικού τείχου και ότι περικλείονται μέσα στα αντίστοιχα αντιτυχίσματα. Μετά το 1317, επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου και μετά από τις επισκευαστικές αναδιαρρυθμίσεις, καταγράφεται η θέση του διακονικού, η ανατολική απόλυξη του νοτίου κλήτους. Στην αντίστοιχη θέση του βορείου κλήτους τοποθετείται η πρόθεση και εκεί κατέληγε το βόρειο διαβατικό. Το διακονικό ήταν πάντως μεγάλος χώρος, διότι γνωρίζουμε ότι μέσα σε αυτόν συγκροτήθηκαν σύνοδοι και συνεδρίαζαν εκκλησιαστικά δικαστήρια. Χρησιμεύε μάλιστα και ως φυλακή, σύμφωνα με τον Πάπα Γρηγόριο τον Δεύτερο. Το νότιο διαβατικό έχει περιβληθεί σήμερα με ιδιαίτερη για τους μουσουλμάνους ιερότητα, καθώς τον ανατολικό τείχο του έχει αναρτηθεί παράσταση της Μέκας με την ιερή Κάμπα κατασκευασμένη από πλακίδια της Νίκαιας, τα λεγόμενα

κοντά στο διακονικό, προς τα εντός του νοτιού τείχου του ναού, ήταν και ο χώρος που λεγόμενος Μητατόριο. Εκεί κοντά στο διακονικό, κατά τον Κοδινό, ίστατο εν το επιτούτο οικίσκο, το βασιλεύς, μετά τον εαυτού αρχόντων. Ο Σάκης δεν ήθελε να σταθεί στο θρόνο. Εδώ συναντούσε και τον Πατριάρχη και συνομιλούσαν μετά το τέλος των ακολουθιών. Ο χώρος αυτός συγχαίεται με το σελίον του Αυτοκράτορος και το Άγιον Φρέαρ, αλλά περί αυτών παρακάτω. Απέναντι από το Μητατόριο, σε θέση που δεν υποδεικνύεται στους τουριστικούς χάρτες, βλέπει ο συνοδός μου κόσμο μαζεμένο να δείχνουν κάτι ψηλά και εξάπτεται το ενδιαφέρον του. Περιμένω να απομακρυνθεί ο όμιλος, του λέω, και θα προσκυνήσεις εκεί που πριν εμποδίστηκες. Όταν αραιώνει το πλήθος, πλησιάζουμε το μεγάλο νοτιοανατολικό πεσό από την πλάγια πλευρά και πάνω του, δίπλα στην κολόνα του πλάγιου κλήτους που τον ακουμπά, στα 3 μέτρα ψηλά, διακρίνουμε ένα αδιόρατο ίχνος ανοιχτής παλάμης. Οι ξεναγοί το δείχνουν σαν το αποτύπωμα από το ματωμένο χέρι του προφητή. Ακόμα κι αν ήταν έφυπος, ασέβεια που οι ιστορικοί δεν του χρεώνουν, είναι πολύ ψηλά για να είναι έτσι. Το ίδιο ισχύει για την αντίστοιχη πληροφορία που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Εκεί στο μισοσκόταδο, μακριά από τα μισαλόδοξα μάτια, παρακινώ τον σύνοδό μου να με μιμηθεί σε μια βαθιά μετάνοια για το προκείμενο σέβασμα. Το περιού ο λόγος ίχνος του εξηγώ είναι αποτύπωμα της σεπτής θεομητορικής παλάμης και αποδίδεται σε θαύμα της Παναγίας που συνέβη σε κάποιον άλλο ναό της πόλης. Αποτύχησαν το μάρμαρο με το ιερό ίχνος και το εμπήχησαν στον πεσό, εμπλουτίζοντας την τεράστια λειψανοθήκη που είναι η Αγία Σοφιά.

μακριά ανατολική γωνιά του ναού, εκεί που σήμερα βλέπουμε τη βάση και τα αντερίσματα του σύστιχου μιναρέ, υπήρχε ένα ένδοξο διαμέρισμα της παλιάς Αγίας Σοφιάς, το Άγιον Φρέαρ. Βρισκόταν εκτός του ναού και είχε ιδιαίτερα έμβολα εισόδους προς την εκκλησία και προς τα εκτός αυτής. Η θέση του συνάγεται από τα λεγόμενα του Χωνιάτη κατά την περιγραφή της αναγορεύσεως του Πατριάρχη Ιγνατίου του Λαγκαβή επί Βασιλείου του Μακεδόνος. Ονομάστηκε έτσι από το επιστόμιο του Φρέαρος, δίπλα στο οποίο ο Χριστός διελέχθη με την Σαμαρίτιδα, που μετακομίστηκε στην πόλη από την Σαμάρια από την Αγία Ελένη. Πάνω από το Φρέαρ ήταν κρεμασμένες οι χάλκινες σάλπιγγες δια του ήχου των οποίων ο Ιησούς του Ναβί γκρέμισε τα τείχη της Ιεριχούς. Πάνω δε από τις σάλπιγγες, μας λέγει ο Κωδυνός, ήταν τοποθετημένος ο θρόνος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κεδρινός, μάλιστα, εξειδικεύοντας παρετέρω την πληροφορία, αναφέρει ότι επρόκειτο για τη σέλα μάλλον του Μεγάλου Αυτοκράτορος. Μέσα στο χώρο ήταν κρεμασμένο βαρύτιμο υφαντό θύλων, πίσω από το οποίο ο Αυτοκράτορας, πριν εξέλθει του ναού και κατευθυνθεί προς το παλάτιον, ανελάμβανε δια τον του Πατριάρχου Χειρών το στέμα του. Όπερ εξέβαλε εν το προπηλαίο του Νάρθικος πρώτου εισελθήν το ναό. Τι έμεινε από όλα αυτά? Η μνήμη και το πικρό κενό της απώλειας. Όμως του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Πλήρωμα αυτής είναι και η ιστορία. Κύριος και χειραγωγός της ιστορίας είναι ο Κύριος, την οποία μαζί με τους χρόνους και τους καιρούς έθετο εν τη ιδία εξουσία τη επελπίδη Αναστάσεως. Κοιτάζουμε γύρω και η ματιά μας αγκαλιάζει το χώρο που δεν προβάλλεται ως αξιοπρόσεκτος από τους οδηγούς. Η υπέροχη ορθομαρμάρωση και η μαρμαρόγλυφη γυρλάντα που την επιστρέφει δεν υστερούν σε ομορφιά από τα άλλα μέρη του ναού. Τα σταυροθόλια στην οδοφή είναι κατάσπαρτα με χρυσό ψηφιδωτό κάμπο και πλουμισμένα με τα ίδια ανθόσχημα και σταυρόσχημα σχέδια που είδαμε στον Εσονάρθικα. Όμως βοούν για την αδιάκριτη και απρόκριτη παρέμβαση στην αρχική τους εικόνα, όταν κατά τη δίθεν ανάπλασή τους, τεχνιέντος, αλλά όχι ευτυχώς αποτελεσματικός, επικαλύφθηκαν οι σταυροί με χρωματιστά σχέδια.

Στεκόμαστε ακόμα κάτω από το ίχνος της παλάμης της Παναγίας. Αναμετρούμε το χρόνο του νότιου κλήτους μέχρι το βάθος του. Έχει μιαν ιδιάζουσα γοητεία και η απλωσιά του μοιράζεται σε τρεις διακριτούς χώρους, τους οποίους διαχωρίζει η προς τα πλάγια επέκταση των μεγάλων πεσών και που οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν κουβίκουλα. Το ίδιο γίνεται και στο βόρειο κλήτος. Οι δύο από αυτούς, οι ακριμοί, είναι τετράγωνοι και βρίσκονται πίσω από τις ημικυκλικές κόγχες και στεγάζονται από τα τόξα παρεκφυόμενα από τους μεγάλους πεσούς. Στις τέσσερις γωνιές τους έχουν από μια κολόνα τετράγωνης διατομής από αιγυπτιακή πέτρα. Των μεσαίων χώρων και στα δύο κλήτη, η στέγη υποβαστάζεται από τέσσερις πάλι γρανιτένιες κολόνες που εδράζονται όμως στο μέσο τους και ένα δύο στηρίζουν αψιδωτό τόξο. Παρόμοιας διατομής αψιδωτά περάσματα δημιουργούν οι καμαρωτές δίωδοι που προκύπτουν από τη διατήρηση της προς τα πλάγια επέκτασης των μεγάλων πεσών. Είναι θαυμαστή η αρμονία που προκύπτει και στα δύο κλήτη από την διαδοχή των αψίδων αυτών. Αποτρέπεται η διάσπαση του χώρου και απαλύνεται η λόγω του όγκου τους κυριαρχία των πεσών. Είναι φανερό ότι ο χωρισμός του κλήτου σε τρία τμήματα πρακτικά συμβάλλει στη λειτουργική κλιμάκωση και περιχαράκωση του κάθε χώρου. Συμμετέχει όμως και στην συμβολική νοηματοδότηση του ναού, διότι τα μεσαία από τα τρία αυτά τμήματα εκατέρωθεν υποδίονται τις ορίζοντες κεραίες ενός σταυρού, κάθετες κεραίες του οποίου είναι όλο το μήκος του κεντρικού κλήτους, από τις βασιλικές πύλες μέχρι την κόγχη του ιερού. Με αυτόν τον τρόπο η βασιλική μεταποιείται σε σταυροειδή μετρούλο, και έτσι η Αγία Σοφιά πρωτοτυπεί και πρωτοπορεί στην εποχή της, αφού αυτός ο ρυθμός ναοδομίας θα καθιερωθεί αρκετούς αιώνες αργότερα.

τελευταία υπόκληση στο αποτύπωμα της κυρίας Θεοτόκου και προχωρούμε κατά μήκος του νότιου κλήτους. Στην αριστερά μας, μαντιλοφορεμένες κυρίες περιεργάζονται μια χρυσίζουσα επιφάνεια. Είναι η προς τα εντός του ναού προσεκβολή της βιβλιοθήκης του Σουλτάνου Μαχμούτ του Πρώτου. Είναι χτισμένη το 1739 στη θέση μιας πλάγιας πύλης του ναού ανάμεσα σε δύο εξωτερικά αντιτυχίσματα. Η είσοδός της είναι μέσα στο πλάγιο κλήτος και έχει μαρμάρινο προπύλαιο με πολύ όμορφες καλυστές επιχρυσωμένες μεταλλικές πόρτες. Περιέχει 30.000 τόμους με πολύτιμα έργα κατά το πλείστον ισλαμικού θεολογικού περιεχομένου και είναι διακοσμημένη με πανέμορφα γαλάζιας απόχρωσης πλακίδια της Νίκαιας. Το συντριβάνι μέσα στην αυλή, η κρίνη των καθαρμών, που είναι ένα από τα πιο ωραιότερα παραδείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής, η αίθουσα του ορολογίου απέναντι από την έξοδο της Αγίας Σοφιάς και η σχολή των εφήβων, που σώζονταν στην βορειοδυτική γωνιά του ναού μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, έγιναν επί του ίδιου Σουλτάνου Μαχμούτ του Πρώτου. Όσο κι αν θεωρούμε κατά πνεύμα ανάρμοστο κτίσμα τη βιβλιοθήκη αυτή, δεν πάβει να είναι σε αρμονία με το χώρο και η ομορφιά του αναμφισβήτητη.

προχωρούμε προς την δυτική απόλυξη του νοτιού κλήτους, το νοτιοδυτικό κουβίκουλο, και το φως γίνεται όλο και πιο αδιόρατο, όλο πιο απαλό. Ο χώρος φωτίζεται από τρία μικρά παράθυρα που δεν θα αρκούσαν αν τον εξωτερικό φυσικό φωτισμό δεν συμπλήρωνε ο απόκοσμος αυτός φωτισμός που αναδύεται μυσταγωγικά από τις χρυσές ψηφιδωτές επιφάνειες των σταυροθολίων της οροφής και τους χρωματιστούς ηλισμούς των ορθομαρμαρώσεων που ποικίλουν τη μονοτονία του χρυσού φόντου. Για να μην υποτιμήσουμε τη χαροποιό έξαση που μας διακατέχει, αποστρέφουμε το βλέμμα που πονετικά προσελκύεται από τις ιερώσιες παρεμβάσεις στα σταυρόσχημα σχέδια που περιγράψαμε παραπάνω. Τόσοι Άγιοι, των οποίων τα λείψανα είναι ενθρονιασμένα στο ναό, το ανέχτηκαν και μαζί, αλλά χειρότερα, λέω στο σύνοδό μου, και καταλαγιάζει η ένταση και μαζί η θλίψη. Πριν διασχίσουμε το στενό διάδρομο που θα μας οδηγήσει στο κεντρικό κλήτος, το βλέμμα μας αποσπά μια μαρμαρινή υγρία στα δεξιά μας. Φαίνεται έκθεμα φροντισμένο, αν κρίνει κανείς από τη βάση του και το περίτεχνο, οθωμανικής τεχνοτροπίας και πασμάτων. Πρόκειται για ελληνιστική υδρία από ποικιλόμορφο μάρμαρο που μαζί με την δίδυμη αδελφή της που εκτίθεται στο απέναντι κλήτος μεταφέρθηκε εδώ από το νησί του Μαρμαρά ή κατ' άλλους από την Πέργαμο επί Σουλτάνου Μουράτ του Τρίτου. Κατά την ασιατική μεγαηγορία χωρούσε χιλίους μοδίους εκάστη ύδατος. Στη θέση αυτή ήταν προηγουμένως τα περιραντήρια, ο ορισμένος δηλαδή χώρος όπου οι ιερείς ράντιζαν τους πιστούς με αγιασμό ή τους έφλιαν με άγιο έλαιο. Επί Οθωμανών χρησίμευαν για να αντλούν οι προσκυνητές και να ξεδιψούν, γεμίζοντας 10 θημερινά με φρέσκο νερό από την αρχαία κυστέρνα την κάτωθεν του ναού και που το σκέπασμά της δύσκολα μπορεί να διακρίνει σήμερα κανείς. Βρίσκεται πάντως στο βορειοδυτικό κουβίκουλο. Μια τελευταία ματιά στο νότιο κλήτος και διασχίζουμε το στενό διάδρομο πίσω από τον νοτιοδυτικό μικρό πεσό. Πάλι έκθαμβους μας καθυλώνει η φαντασμαγορία της περιβάλλουσας θέας. Αριστερά μας η μέσα όψη των βασιλικών πυλών, δεξιά μας το κεντρικό κλήτος. Αυτό, στην πρώτη οπτική επαφή κατά την είσοδό μας από τον Πεσονάρθικα, μας επιβλήθηκε με το αβάσταχτο κάλος και βιαστικά το διασχίσαμε γιατί θέλαμε να το ιχνηλατήσουμε χωρίς την ένταση της πρώτης εντύπωσης. Άλλωστε, προηγείτο η υποχρέωση να βάλουμε μετάνοια και να πάρουμε ευλογία από την πλατητέρα πριν την προκείμενη διακονία.

σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το ιστορικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιγάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Γαλίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος της Ιεράς Κυβολίου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Σε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου.
3: Ιερός και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα.

0: αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, συζητάμε για την Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Και σήμερα ξεκινάμε μια νέα σειρά εκπομπών με γενικό θέμα, θα λέγει κανείς, γενικό τίτλο, την σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή. Πώς εμφανίζεται η Εκκλησία στην Αγία Γραφή, πώς φανερώνεται στην Αγία Γραφή η Εκκλησία. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα σε αυτή την εισαγωγική εκπομπή να πούμε πολλά πράγματα, έτσι να μιλήσουμε ευρύτερα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Να χαιρετήσουμε τις ακροάτριες και τις ακροατές μας και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε, κύριε καθηγητά. Ξέρετε, επειδή ουσιαστικά μιλάμε στο πλαίσιο της ταυτότητας της Εκκλησίας, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής, τι θα μπορούσαμε να πούμε για, αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, αυτή την σχέση Εκκλησίας Αγίας Γραφής ή Αγίας Γραφής Εκκλησίας.
1: Να ξεκινήσουμε καταρχήν με μια διευκρίνηση ότι στην Αγία Γραφή ο όρος Εκκλησία δεν δηλώνει κάποιο θεσμό, δεν δηλώνει κάποιο κτίριο, ένα χώρο λατρείας δηλαδή, όπως έχει εξελιχθεί ο όρος σήμερα. Σήμερα λέμε πάω στην Εκκλησία και εννοούμε ένα κτίριο. Στην Αγία Γραφή ο όρος Εκκλησία δηλώνει πάντοτε το λαό του Θεού, δηλώνει την συνάθρηση των ανθρώπων. Ξεκινάει βέβαια από έναν ο όρος Εκκλησία, βέβαια στην αρχική του έννοια είναι πολιτικός όρος. Σημαίνει σύναξη, σημαίνει συνέλευση. Σε όλους μας είναι γνωστή από την αρχαία Αθήνα η Εκκλησία του Δήμου, όπου είναι μια συνέλευση των πολιτών μιας πόλης για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων. Στην ελληνιστική μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης, τη μετάφραση δηλαδή που έγινε τον 3ο π.Χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια, όταν η Αλεξάνδρεια πια ήταν μια ανθούσα ελληνική πόλη, η περίφημη μετάφραση των Ευδομήκοντα, αυτοί οι οποίοι εκπόνησαν την μετάφραση χρησιμοποίησαν αυτόν τον όρο Εκκλησία για να αποδώσουν την εβραϊκή λέξη καχάλ. Καχάλ σημαίνει σύναξη του λαού. Κυρίως βεβαίως εφόσον χρησιμοποιείται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, συνήθως δηλώνει τη σύναξη του λαού του Θεού. Έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή. Τα διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο Δευτερονόμιο. Το Δευτερονόμιο, όπως γνωρίζουν οι ακροατές μας, είναι μια σύνοψη όλης της ιστορίας που προηγήθηκε στα τέσσερα προηγούμενα βιβλία της Πεντατεύχου. Ο Μωυσής στα τελευταία του, λίγο πριν πεθάνει, εκφωνεί διάφορους αποχαιρετιστήριες λόγους στους ακροατές τους. Στους ακροατές τους, σε έναν από αυτούς τους λόγους, αφηγείται τα όσα έζησαν οι Ισραηλίτες κάτι περιπλανήσεις του στην έρημο και λέει κάπου ότι και εδώ και μη κύριος τα σδιοπλάκα τα κλεισίνας γεγραμμένες εν το δακτύλο του Θεού και από αυτές τα γέγραπτο πάντες οι λόγοι που σε λάλησε κύριος προς εμάς εν το όρι η μέρα εκκλησία. Η μέρα είναι δοτική εδώ πέρα που σημαίνει όταν ήμασταν δηλαδή συγκεντρωμένοι, τότε ο Θεός μας έδωσε τις δύο πλάγες πάνω στις οποίες με το χέρι είχε γράψει τις εντολές. Μόλις εδώ βλέπουμε το πώς οι Ευδομήκοντα μεταφράζουν την έννοια καχάρ, τη συγκέντρωση δηλαδή του λαού, με τον όρο Εκκλησία, δανειζόμενοι φυσικά τον ελληνικό αυτόν όρο από την Εκκλησία του Δήμου. Γενικά δηλαδή Εκκλησία σημαίνει μια συγκέντρωση ανθρώπων. Έχουμε στον Ψαλμό 25 για παράδειγμα «Εμείς εις τα εκκλησίαν πονηρευομένων και μετά σε βόλου μη καθίσουν». Και εδώ έχουμε πάλι μια την έννοια της συγκέντρωσης, της παρέας. Δεν κάθεις, δεν συμπαθώ τις συγκεντρώσεις αυτό που είναι κακή κάθομαι μαζί με τους ασθενείς. Επειδή όμως στα εβραϊκά η σύναξη του λαού είναι συνέχεια, είναι το στρατευτικό χαρακτήρα, ακόμα δηλαδή και για πολιτικές συγκεντρώσεις όταν μιλάμε, και πάλι οι συγκεντρώσεις αυτές γίνονται ενώπιον κυρίου, όπως λέει η Πανέδεια, δηλαδή βάζαν την κυβωτό της Διαθήκης στο κέντρο και γύρω-γύρω συγκεντρώνονταν οι εκπρόσωποι των, των φυλών. Επομένως, όλες αυτές οι συγκεντρώσεις, ακόμα και πολιτικού χαρακτήρα, όπως είπα, είχαν ένα λατρευτικό χαρακτήρα, δηλαδή απέδιδαν τιμές στον κύριο, ο οποίος πάντοτε νωρά προείδευε σε όλες αυτές τις, τις συγκεντρώσεις. Έτσι, η λέξη εκκλησία, όπως απέδωσαν οι Ευρωμήκοντα τον όρο Καχάλ, που είπαμε, απέκτησε θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ ωραία στους ψαλμούς, σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, έτσι, στην λατρευτική συγκέντρωση του λαού, θα σε εξυμνήσω. Και θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Εδώ υπάρχει ίσως η σχέση, συγγνώμη σας διακόπτω τον κύριε καθηγητά, η σχέση στο επίκεντρο, η σχέση του λαού του Θεού, του λαού του Ισραήλ με τον Θεό, ίσως και... Βέβαια, ακόμα είμαστε Παλαιά Διαθήκη, αναφερόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη με την Αγία Τριάδα, με τον Θεό, ο οποίος είναι, γνωρίζουμε τη φράση «Εγώ είμαι ο Ον».
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αυτή την έννοια της συνάθρησης του λαού μπροστά στον Θεό, η οποία ονομάζεται Εκκλησία, από τους Ευρωμήκοντα, και την ίδια ακριβώς και με την ίδια ακριβώς σημασία τη χρησιμοποιεί αργότερα ο Χριστός, παίρνοντας αυτόν τον όρο και μιλώντας στους μαθητές του για την πίστη τους, συγκεκριμένα μιλώντας για την πίστη του Πέτρου, που λέει «Σι Πέτρος, και κοιτά αυτή την πέτρα», σε αυτή την ομολογία δηλαδή που κάνει ο Πέτρος νωρίτερα, ότι εσύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος, επιτάφτει την πέτρα, οικοδομήσω μου την Εκκλησία. Όπου η Εκκλησία στην, για τον Χριστό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς αυτή η συνάθρηση, η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης. Αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή τη συνέχεια. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά των πατέρων στον Ψαλμό 73, για παράδειγμα, 73 των Ευρωμήκων, 74 του Εβραϊκού, όπου αν δεν απατάει μνήμη μου πρώτα ο Μέγας Αθανάσιος, είναι ο πρώτος ο οποίος συνδέει, μάλλον αναζητά τις ρίζες της Παλαιάς Διαθήκης, της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας. Είναι ο Ψαλμός 73, ο στίχος 2. Διαβάζω λίγο το κείμενο. «Μνήσεται τη συναγωγή σου, εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος σιών τούτο, ο κατασκεύασας στεναυτό». Είναι λίγο δύσκολο το κείμενο. Στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας αποδίδεται «Η σύναξη φημίσου του λαού σου, ο κτήμα σου ήταν από την αρχή. Το λαό που εξαγόρεσες και η ιδιοκτησία τον έκανε δική σου, το όρος Υιόν που πάνω τον καταστάθηκε». Σε αυτόν ακριβώς το στίχο ο Μέγας Αθανάσιος βλέπει την σύνδεση της Εκκλησίας με ολόκληρη την ιστορία του λαού του Θεού. Δεν είναι δηλαδή η Εκκλησία μια καινούργια ανθρώπινη οργάνωση που εμφανίζεται μετά τον Χριστό, αλλά υπάρχει στο σχέδιο του Θεού από την πρώτη αρχή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ βέβαια οι Ευρωμήκοντα μεταφράζουν τον όρο «Καχαλόφιος Εκκλησία», αλλά από συναγωγή, μια συναγωγή η οποία, την οποία απέκτησε ο Θεός από την πρώτη στιγμή και μάλιστα την έκανε δική του, καθώς είναι λίγο δύσκολες οι λέξεις «ελυτρός οράδρο κληρονομία σου». Λέξη κληρονομιά στα ελληνικά των Εβραίων της Αλεξάνδρειας και βοήθησαν την κληρονομία σου. Η κληρονομία του Θεού δεν πέθανε κάποιος πια στην κληρονομία στο Θεό. Η κληρονομία του Θεού είναι αυτό που ο Θεός έχει ως δικό του, ο λαός του δηλαδή, ο λαός του, του Θεού. Λυτρώσω άδωαν οικονομία σου, επομένω σημαίνει αυτούς που εξαγόρασε όταν τους απελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Ράβδος και εσείς στα ελληνικά των Ιουδών στα ελληνικά σημαίνει φιλή, το λαό, τη φιλή που εσύ τους εξαγόρασες και τους έκανε δική σου ιδιοκτησία. Αυτόν τον λαό τον είχες αποκτήσει από την πρώτη στιγμή και αυτός ο λαός δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όρος της Σιών, το οποίο πάνω του εγκαταστάθηκε. Εδώ ο Μέγας Αθανάσιος συνδέει κατά κάποιο τρόπο την Εκκλησία με την ενανθρώπιση του Θεού, συνδέοντας το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, έτσι, ο λόγος άρχισε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, η Σιών όπου εσκήνωσε ο Θεός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προτύπωση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως και αυτές τις προτυπώσεις, νομίζω αρκετές προτυπώσεις της Εκκλησίας, αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό μόλις, κυρία Κωνσταντίνου, με αφορμή βεβαίως τον Μέγα Θανάσιο, πώς συνδέει ουσιαστικά την Εκκλησία με όλη την ιστορία του λαού του Θεού. Εδώ τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, αν έχουμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, όπου η Εκκλησία δηλώνει αυτό το, όπως είπατε, αυτή τη σύναξη, τη συνάθρηση του λαού του Θεού και έχει και μια λατρευτικό χαρακτήρα παράλληλα. Δεν είναι μια απλή σύναξη. Ο λαός συνάσσεται, συγκεντρώνεται για να λατρέψει τον Θεό.
1: Μια πολύ χαρακτηριστική προτύπωση της Εκκλησίας είναι η λεγόμενη Ψαλμή της Σιών, μια ομάδα ψαλμών όπου εξυγνείται η Ιερουσαλήμ ως τόπος κατοικίας του Θεού, στο ψηλότερο βουνό του Θεού κτλ. Είναι πολλοί χριστιανοί οι οποίοι αναρωτιούνται μας τι μας ενδιαφέρουν όλοι αυτοί οι ψαλμοί που απλώς εξυγνούν την Ιερουσαλήμ. Βεβαίως σε ιστορικό επίπεδο η Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη στη Χαναν. Διαδραματίστηκαν εκεί σπουδαία ιστορικά γεγονότα της ιερής ιστορίας και εκεί βεβαίως έδρασε και ο Χριστός, εκεί μίλησε πάρα πολύ κόσμο και εκεί στο τέλος σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Όμως σε αλληγορικό επίπεδο, και αυτό ξεκινάει ήδη από την Καινή Διαθήκη, η Εκκλησία είναι η μήτυρ πάντων ημών, όπως τονίζει, η Ιερουσαλήμ είναι η μήτυρ πάντων ημών, όπως τονίζει την προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος, και εκεί με τον όρο Ιερουσαλήμ εννοεί την Εκκλησία. Και βεβαίως έχουμε στην Αποκάλυψη την εσχατολογική προοπτική, όπου η Ιερουσαλήμ είναι πλέον η καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Κάθε λοιπόν αναφορά των ψαλμών στην Ιερουσαλήμ και στην Σιών κατανοείται ως αναφορά στην Εκκλησία, την οποία αναμένει στα έσχατα να δει ως νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού, όπως είπαμε, από του Θεού, για να καταστεί η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αναφορές, συνδέσεις δηλαδή της Ιερουσαλήμ με την Εκκλησία. Και εφόσον λέμε ότι η Εκκλησία είναι σήμερα κληρονόμος των θείων Ευαγγελίων για την Ιερουσαλήμ, η κατοικία του Θεού και βεβαίως μέσα στην Εκκλησία να δεικνύεται αυτή η δύναμη του απογόνου του Θεού. Είναι πάλι στην Καινή Διαθήκη όπου η Εκκλησία αναφέρεται ως οίκος Θεού, όχι με την έννοια του οικοδομήματος, αλλά ως ο χώρος γενικότερα, το σύνολο των ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους κατοικεί ο Θεός. Έχουμε στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει και πέρα ο Απόστολος, είναι αείδης πως δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε, ήτησε στην Εκκλησία. οίκος του Θεού. Και αυτό παραπέμπει πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, στο Ψαλμό 22. Διαβάζουμε στο Ψαλμό 22, το έλεος σου καταδιώξει με όλες τις ημέρες της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αυτή η φράση τώρα, κατοικώ στον οίκο του Κυρίου αμέτρητες μέρες, όταν δεν λέγεται από κάποιον που είναι κληρικός ώστε να έχει μια υπηρεσιακή σχέση με τον Θεό, δηλώνει αυτή τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στον ίδιο τον Θεό. Βεβαίως η ευχή με την οποία ολοκληρώνει το ψαλμό λειτουργεί εδώ, το να κατοικώ δηλαδή όλες τις μέρες, μεγάλο μέρος της ζωής μου στον ναό του Θεού, λειτουργεί ως προφητεία και ως εσχατολογικό όραμα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και αναφοράς στον Θεό, αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει ο ίδιος ο Θεός στους ανθρώπους με τη σάρκωσή του. Ολόκληρη επομένως η ανθρωπότητα θα απολαύσει αυτή τη δυνατότητα στα έσχατα στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό με αυτή την ευχή του κατοικίνεν οίκο Κυρίου μακρότητα ημερών, όπου οίκος Κυρίου δηλώνει την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό, και με αυτό το όραμα, δηλαδή αυτή την ευχή του ψαλμόδου, βλέπουμε να τελειώνει και το βιβλίο της ξαναγυρίσουμε πάλι στην Αποκάλυψη, όπου ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν και θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους, έτσι αναφέρεται στο 22ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που δείχνει ακριβώς αυτήν την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό. Μάλιστα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ότι ο Θεός σαρκώνεται και κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Συμβολικά στο όρος της Σιών στην Παλαιά Διαθήκη, πραγματικά με την ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού στην Καινή Διαθήκη.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με την βοήθειά σας εδώ στην εκπομπή σήμερα, κύριε Κωνσταντίνου. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Παραφερόμαστε ουσιαστικά στη σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή. Πηγαίνουμε προς πίσω από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη, από την Καινή Διαθήκη στην Παλαιά. Βλέπουμε ουσιαστικά την άμεση σχέση, την άμεση σύνδεση, την συνέχεια που υπάρχει ούτως ή άλλως έτσι μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, κύριε καθηγητά. Με αφορμή αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως σχετικά με τον οίκο του Θεού, αυτό που έχουμε στην Καινή Διαθήκη,
1: στην πρώτη
0: προς Τιμόθεον επιστολή, και βεβαίως αυτό που έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, στο Ψαλμό 22, στον οποίο αναφερθήκατε, να κατοικώ στον οίκο Κύριου αμέτρητες ημέρες, πώς συνδέεται αυτό και με την Βασιλεία του Θεού. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός είναι διαρκώς παρόν στη ζωή του λαού του Θεού, θα λέγαμε εδώ, στη ζωή του ανθρώπου, των ανθρώπων.
1: Ο Θεός είναι διαρκώς παρόν, βεβαίως. Ο Θεός είναι πάντοτε τριαδικός, δεν ήταν κάποτε ένας και μετά γίνανε τρεις. Αλλά ο Θεός παρουσιάζεται στον, μάλλον το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο έρχεται σε επαφή με το λαό του Θεού, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, αυτά είπε Ισαΐας, ότε είδε την δόξα αυτού, έτσι όταν είδε την δόξα του Χριστού, και έχουμε αυτήν την αναφορά στο προφήτη Ισαΐα. Και βεβαίως όλοι οι πατέρες συμφωνούν πάνω σε αυτό το θέμα, ότι ο Θεός έρχεται σε επαφή μέσω του Υιού του, ο πατήρ έρχεται σε επαφή μέσω του Υιού του στον λαό του Θεού, και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μιλάει με το στόμα των προφητών. Μετέχει δηλαδή ολοκληρή Αγία Τριάδα σε αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Απλώς η αποκάλυψη γίνεται σταδιακά με την σάρκωση του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά η Εκκλησία, για να γυρίσουμε στο θέμα που κυρίως μας ενδιαφέρει, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρεί τον εαυτό της, τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, ως κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από τον λαό του Θεού. Αποτελεί την συνέχεια του λαού του Θεού, την αυθεντική συνέχεια του λαού του Θεού. Είναι κληρονόμος των Ευαγγελίων του Θεού, και χωρίς να θεωρεί τον εαυτό της δεσμευμένο από οποιοδήποτε βιολογικό χαρακτηριστικό. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε μέσα στην Παλαιά να γίνεται λόγος ότι δεν είναι η βιολογική συνέχεια από τον Αβραάμ αυτή που καθορίζει τον λαό του Θεού, αλλά αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την ίδια πίστη με τον Αβραάμ. Και γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη, για να περιγράψει την Εκκλησία, χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιεί και η Παλαιά Διαθήκη για το να περιγράψει τον λαό του Θεού. Διαβάζουμε, ας πούμε, στην Αλφα Πέτρου, για παράδειγμα, στο δεύτερο κεφάλαιο, «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειων ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν», και παρακάτω, «Ήπινες ποτέ ου λαός, μην δε λαός του Θεού». Υπάρχει δηλαδή μια άμεση συνέχεια από τον αληθινό Ισραήλ, από τον βιολογικό Ισραήλ, στον αληθινό Ισραήλ, που είναι ο λαός του Θεού. Και με αυτή την αυτοσυνείδηση ξεκινάει η Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα λάθος που γίνεται συχνά. Ξέρετε, πολλοί θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει σχέση με τον Ιουδαϊσμό, είναι κάτι που αφορά τους Εβραίους και όχι τους Χριστιανούς. Αυτό είναι ένα λάθος, γιατί παραγνωρίζουμε ότι ο Ιουδαϊσμός είναι μια νεότερη εκδοχή της Παλαιάς Διαθήκης. συνεργαστήκε οι ραβίνοι σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθούν από την Εκκλησία, ξεκίνησε μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να δικαιώσουν την δική τους άποψη ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού. Η πραγματική συνέχεια του λαού του Θεού, και αυτή τη συνείδηση την έχουμε όλοι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, είναι η χριστιανική πίστη, η χριστιανική Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η αυθεντική συνέχεια, όπως είπατε, του λαού του Θεού. Έτσι, όπως τη βλέπουμε αυτή τη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη, και φαίνεται εδώ και αυτή η άμεση σχέση και σύνδεση και συνέχεια που υπάρχει μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, έτσι δεν είναι? Γιατί μερικοί κάνουν κάπως σαν να βλέπουν ξεχωριστά τις δύο διαθήκες.
1: Όχι, αυτό είναι λάθος. Αν βγάλει κανείς από την Καινή Διαθήκη την Παλαιά, από το Χριστό μένει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε. Από τι ήρθε να μας σώσει ο Χριστός. Και τι ακριβώς επαγγέλλεται ο Χριστός. Αν βγάλετε, μπορεί πολύ εύκολα κανείς να το κάνει. Αν άνοιξε μια Καινή Διαθήκη, θα δείτε ότι τα χωρία που προέρχονται από την Παλαιά είναι γραμμένα με διαφορετικά γράμματα, είτε πλάγια είτε με πιο έντονα γράμματα, για να μπορεί να τα ξεχωρίζει κανείς. Αν διαβάσει κανείς την Καινή Διαθήκη χωρίς αυτά τα χωρία της Παλαιάς, θα δείτε ότι από την εικόνα του Χριστού μένει ένας περιπλανόμενος δάσκαλος που λέει εξυπνάδες, είναι ευφυής, απαντάει με θεολογήματα, φιλίπας, τι δεν τη λέγει κλπ. Στους ακροατές του και κάνει και θαύματα. Είναι ένας περιπλανόμενος πραγματοποιός. Τέτοια εικόνα όμως δεν έχουμε για τον Χριστό. Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα για τον Χριστό. Και αυτή η διαφορετική εικόνα για τον Χριστό προκύπτει από την Παλαιά Διαθήκη, όσο και να μας φαίνεται παράξενο. Σκεφτείτε λίγο ότι για ένα περίπου αιώνα υπήρχε η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός γνώρισε τη μεγαλύτερη του διάδοση χωρίς Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι κήρυταν με βάση την Παλαιά Διαθήκη. Έπαιρναν την Παλαιά Διαθήκη και κήρυταν. Αυτό ήταν και το κήρυγμα του Πέτρου. Αυτό ήταν και το. Οι Απόστολοι κήρυταν με βάση την Παλαιά Διαθήκη. Έπαιρναν την Παλαιά Διαθήκη και κήρυταν. Αυτό ήταν και το κήρυγμα του Πέτρου. Αυτό ήταν και το κήρυγμα.

θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη ωστόσο, διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων. Θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 11:30.

0: Εκκλησίας. Σήμερα είναι κοντά μας και συζητάμε μαζί του, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε για την σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή, εδώ στην ταυτότητα της Εκκλησίας. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που είχαμε μείνει πριν από την πολύ σύντομη, έτσι απαραίτητη διακοπή.
1: Ναι, λέγαμε για την συνέχεια ότι η Εκκλησία είναι η συνέχεια του λαού του Θεού και με αυτήν την αυτοσυνειδησία ξεκινάει στα πρώτα της βήματα. Να συνοψίσουμε ότι όταν λέμε Εκκλησία, σε κάθε περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή εννοούμε τον λαό του Θεού, δεν εννοούμε κάποιο κτίριο, δεν εννοούμε έναν λατρευτικό χώρο, ένα χώρο λατρείας. Μια άλλη πάρα πολύ όμορφη εικόνα της Εκκλησίας, την οποία βρίσκουμε κυρίως τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα, είναι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Είναι μια εικόνα την οποία ο Απόστολος Παύλος, την οποία φαίνεται να αγαπάει πολύ ο Απόστολος Παύλος, γιατί με την πιο γνωστή τη φράση «Μη ζέστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους» από την πρώτη προς Κορινθίους. Οι χριστιανοί δηλαδή είναι μέλη του Χριστού, μέλη του σώματος του Χριστού, είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, το οποίο έχει ως κεφαλή, όπως τονίζεται στην προσφυγική επιστολή, έχει ως κεφαλή το Χριστό. Και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, και οι χριστιανοί, οι πιστοί, είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού.
0: Γιατί χρησιμοποιεί αυτό? Συγγνώμη, θα ρωτήσω, γιατί χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία και μιλάει για αυτήν ως σώμα Χριστού?
1: Αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τον κόσμο, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία, ακριβώς όπως το βλέπουμε και στον πρόλογο του Κατά Ιάρων Ευαγγελίου, όπου ο λόγος θα ξεγέντω και εστίνος εν ημί. Έτσι, κατοικεί πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, η παλιά διάκριση που υπήρχε ανάμεσα στον χώρο του ιερού και στον χώρο του κοσμικού, στην ουσία καταργείται. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις αρχές θρησκείες η λατρεία του Θεού γίνεται έξω από τους ναούς. Και ο ναός ήταν και στο ναό της Ιερουσαλήμ και στο Παρθενώνα της Αθήνας και σε όλους τους ναούς του αρχαίου κόσμου. Μέσα στο ναό θεωρείται ότι κατοικεί ο Θεός, έτσι είναι ο χώρος του ιερού. Στο ναό της Ιερουσαλήμ μπαίνει μια φορά το χρόνο και μόνο ο αρχιερέας, απλώς για να ραντίσει με το αίμα της θυσίας, και βγαίνει. Και όλη η λατρεία διεξάγεται εκτός του ναού. Η δυνατότητα αυτή της άμεσης επικοινωνίας με το Θεό δίνεται με το γεγονός

0: μιλάει για το ανθρώπινο σώμα ως ναό του Αγίου Πνεύματος, ναι. Έτσι ώστε να διαλύσει οποιαδήποτε υποψία ότι υπάρχει μια διάκριση πλέον ανάμεσα στο ιερό και στο κοσμικό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πια την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με ένα δυνατότητα που δεν χρειαζόμαστε άλλα ενδιάμεσα, ακριβώς γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος έσπασε το, αυτό που διαχώριζε τον Θεό από τους ανθρώπους.
1: Οπότε η έννοια του οίκου του Θεού που ήταν η Εκκλησία, έτσι, που είναι η Εκκλησία που λαμβάνει ίσως πια με την σάρκωση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού και μια άλλη πλέον διάσταση, ένα άλλο περιεχόμενο.
0: Εδώς είναι πάλι ο Απόστολος Παύλος, εν πάση περιπτώσει στην προς Εφεσούς επιστολή, που μιλάει

0: άνθρωπος συμφιλιώνει τους ανθρώπους και να είναι σώματι με τον Θεό. Η Εκκλησία έχει μια καθολική, μια οικουμενική διάσταση, καθώς συγκεντρώνει σε ένα σώμα ανθρώπους από διαφορετικούς λαούς. Καταργεί πλέον την έκφρα μεταξύ, πάλι στην προσεφεσία σου επιστολή, την έκφρα μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών, δημιουργεί τους δύο κτίσει εν εαυτό σε ένα κενό άνθρωπο. Έχουμε μια εντελώς καινούργια κατάσταση, εντελώς καινούργια ανθρωπότητα.
1: Τι σημαίνει αυτό το εντελώς καινούργιο σε σχέση με αυτό που ίσχυε παλαιότερα, ότι η Εκκλησία δηλαδή είναι μια, αυτό που είπατε, μια νέα ανθρωπότητα εν Χριστώ?
0: Σημαίνει ότι πλέον καταργούνται όλες οι παλιές διακρίσεις οι οποίες υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων. Καταργούνται καταργείται η διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και μην Ιουδαίων. Καταργείται η διάκριση ακόμα και μεταξύ των φίλων, έτσι, ο Κένιάς, οι φίλοι, οι Ιουδαίους, οι Έλληνες και τα λοιπά, τα οποία, όπως τονίζει στην προς Γαλάτες επιστολή ο Απόστολος Παύλος, οι πάντες πλέον είναι ενωμένοι και κυρίως έχουν την άμεση, τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό. Σε εμάς αυτό φαίνεται αυτονόητο, δηλαδή ο καθένας σκέφτεται ότι κάνω την προσευχή μου στον Θεό, απευθύνομαι στον Θεό. Αυτό δεν ήταν δυνατό στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Για να επικοινωνήσει κανείς με τον Θεό, πρέπει να πάρει ένα καθηκά και να πάει στον ιερέα να σφάγει το καθηκά. Να προσφέρει μια θυσία και να ζητήσει από τον ιερέα να απευθυνθεί εξ ονόματος του στον Θεό. Αυτή τη με την ενανθρώπιση του Θεού, ολόκληρος ο κόσμος πλέον έγινε, όπως είπατε νωρίτερα, ένας ναός του Θεού, όπου οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό.
1: Οπότε είναι άμεσα αυτή η σχέση τους με τον Θεό. Έτσι αλλάζει και αυτό σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, όπως είπατε. Και πλέον αλλάζει και η προοπτική του ανθρώπου με αφορμή αυτή τη νέα σχέση ουσιαστικά με τον Θεό μέσω της Εκκλησίας.
0: Η προοπτική είναι πάντοτε αυτή την οποία καθόρισε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού. Η δυνατότητα δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να ακολουθούν αυτή την αρχή την οποία τονίζει και ο Απόστολος Παύλος, μη δεις τα εαυτού ζητεί το, αλλά δεν του εταιρεύω, έτσι, για να μην κοιτάζει κανείς πρώτα του, να μην προτάσει δηλαδή, το δικό του συμφέρον, να παίρνει στο συμφέρον το άλλο τον άλλο, να γίνουμε όλοι μια αδέρφη, ακόμα και με τους εχθρούς μας, η συμφιλίωση όλων των ανθρώπων. Αυτό που ζητάμε και στην καθημερινή μας προσευχή, όπως μας πλήρωσε ο Χριστός, ότι ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημα σου ως ουρανό και επί της γης. Και αυτή είναι και η προοπτική της Εκκλησίας, να πραγματώσει δηλαδή μέσα στον κόσμο, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, αυτό το όραμα της βασιλείας του Θεού.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, σας ακούω, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Μια άλλη πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Πάλι στην προς Εφεσίους επιστολή. Στην προς Εφεσίους επιστολή, η οποία επίσης προέρχεται από μια εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτή η έννοια της Εκκλησίας ως νύφης του Χριστού. Είναι μια εικόνα που την δανείζεται ο Απόστολος Παύλος από αντίστοιχες εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου περιγράφεται ο Ισραήλ, ο λαός δηλαδή του Θεού, περιγράφεται ως νύφη του Θεού. Μια εικόνα την οποία χρησιμοποιεί πολύ παραστατικά ο προφήτης Ελισσαίος. Ξέρουμε ότι ο προφήτης Ελισσαίος ερωτεύτηκε μια πόρνη, την παντρεύτηκε, η οποία τον εγκατέλειψε στη συνέχεια ακολουθώντας τους εραστές της, αλλά αργότερα μετάνιωσε, ξαναγύρισε σε αυτόν, για αυτό σου πω η αγάπη του, την ξαναδέχτηκε και μέσα από αυτήν την εικόνα ο προφήτης προσπαθεί να εξηγήσει τη σχέση του Θεού με τον λαό του Ισραήλ, όπου ο λαός του Ισραήλ εμφανίζεται ως η σύζυγος του Θεού, η οποία τον εγκαταλείπει, αλλά και πάλι μετανιώνει και επανέρχεται κοντά του και αυτός πάντοτε την δέχεται τον Ισραήλ για να συνεχίσει μαζί του το σχέδιο του για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αυτή η εικόνα της γλυκής σχέσης του Θεού με τον λαό του Ισραήλ επαναλαμβάνεται στη συνέχεια στην προς Εφεσίους επιστολή, όπου είναι το κείμενο που διαβάζουμε και στην τελετή του στο μυστήριο του γάμου. Οι άνδρες αγαπάτε τη γυναίκα τιμό, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Έτσι, και εδώ έχουμε αυτή την εικόνα της νύφης.
1: Και βλέπουμε και πώς περνάει, κύριε καθηγητά, κύριε Κωνσταντίνο, πώς περνάει η Αγία Γραφή στη λατρεία της Εκκλησίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ακριβώς.
1: Μέσα από το παράδειγμα σας. Ναι.

χωριστεί κάποια αυθεντία από μόνη της, όπως είναι σε πάρα πολλές προτεσταντικές εκκλησίες, σε πάρα πολλές ομολογίες προτεσταντικού τύπου, όπου θεωρείται ότι η Αγία Γραφή είναι, έχει μια αυθεντία από μόνη της. Και αυτό είναι αλήθεια βεβαίως και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Δηλαδή, για τον σύγχρονο άνθρωπο από μόνη της η Αγία Γραφή δεν έχει μεγαλύτερη αυθεντία από όσο έχει ο τύπος, τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης και όλα αυτά. Η αυθεντία της Αγίας Γραφής αγγλείται από την Εκκλησία. Δηλαδή, η Εκκλησία προηγείται της Αγίας Γραφής με την έννοια ότι η Εκκλησία έχει την ζωντανή εμπειρία της παρουσίας του Χριστού, τη ζωντανή εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει το Κακαλουκάν Ευαγγέλιο. Έτσι, ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί λέει στους μαθητές του, πηγαίνετε και να γίνετε μάρτυρες της Αναστάσεώς μου. Έτσι, στηριζόμενη στη διδασκαλία των Αποστόλων, η Εκκλησία διαμορφώνει την πίστη της για τον Χριστό. Αυτή η πίστη κατά

0: αγνώρισε τα βιβλία εκείνα τα οποία θεώρησε ότι εκφράζουν ακριβώς την πίστη της. Από τη στιγμή όμως που αναγνώρισε αυτά τα βιβλία σαν Ιερά Γραφή, η Εκκλησία λειτουργεί με βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτά τα βιβλία. Υπάρχει δηλαδή μια αμφίδρομη σχέση. Η Εκκλησία αναγνωρίζει κάποια βιβλία ως Αγία Γραφή της και στη συνέχεια αυτά τα βιβλία καθορίζουν και την πίστη της Εκκλησίας και τα δόγματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση έτσι, που μόλις μοιραστήκατε μαζί μας, αυτό που μας είπατε κύριε Κωνσταντίνο. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά και ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας την σημερινή, πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
0: Ευχαριστώ.

0: ολόκληρη απομένει, περίπου άλλα 8 λεπτά αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα όσα είπαμε μεταξύ άλλων προηγουμένως και αυτό που τονίζατε σχετικά με αυτή την εικόνα που έχουμε στην προς Εφεσίους επιστολή, που βεβαίως αυτό το χωρίο εκεί διαβάζεται και στο μυστήριο του γάμου, ότι η Εκκλησία είναι νύμφη του Χριστού. Ένας ακροατής μας εδώ, κύριε καθηγητά, αναφέρεται σε κάτι που τονίζεται στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, στο 10ο κεφάλαιο. «Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια για τις ασαραβόνιες σαν έναν άντρα τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή παρθένο».
1: Είναι πάλι η ίδια εικόνα, ο ζηλωτής θεός, ο ζηλωτής σύζυγος, ο οποίος έχει μια πολύ στενή σχέση με την ύφη του, την Εκκλησία. Είναι μια εικόνα που, όπως είπαμε, ξεκινάει από τον προφήτη Ιωσία, την Παλαιά Διαθήκη, και φτάνει μέχρι τον Απόστολο Παύλο.
0: Μάλιστα. Έτσι, στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, δεν ξέρω αν μπορούμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε, ίσως και μέσα από την Αποκάλυψη. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχή της συνομιλίας μας, στην Αποκάλυψη, έτσι στο 21ο κεφάλαιο και στο 22ο.
1: Όπου η Εκκλησία ταυτίζεται με την Νέα Ιερουσαλήμ, έτσι αυτήν η οποία κατέρχεται από τον ουρανό για να εγκατασταθεί πλέον ως βασιλεία του Θεού μέσα στους ανθρώπους.
0: Οπότε εκεί έχουμε αυτό το εσχατολογικό περιεχόμενο, ίσως αυτή την εσχατολογική προοπτική, έτσι περισσότερο να τονίζεται.
1: Θέλοντας να τονίσω ότι κάθε φορά που διαβάζουμε στους ψαλμούς, οι διάφορες ψαλμούς που ξυπνούν την Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, στη θέση της Ιερουσαλήμ, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, η οποία, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, η Ιερουσαλήμ είναι η μύτη ημών, ταυτίζοντάς την με την Εκκλησία, και η οποία είναι η αναμενόμενη εσχατολογική Εκκλησία, όπου όλοι οι άνθρωποι ενωμένοι θα βλέπουν πλέον το πρόσωπο του Θεού. Να πούμε ίσως κάτι ακόμα και για ένα χαρακτηριστικό της Εκκλησίας που περιγράφεται στην ημέρα της Πεντηκοστής. Έχουμε εκεί πέρα μια πολύ όμορφη περιγραφή, λέει η Απόστολη, η πρώτη χριστιανική κοινότητα, αυτή μια μικρή ομάδα ανθρώπων, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Έχουμε δηλαδή ένα πορτρέτο κατά κάποιο τρόπο της Αποστολικής Εκκλησίας, όπου είναι η διδασκαλία, είναι η κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία και η προσευχή. Και σε αυτούς ο Χριστός συνέχεια προσθέτει και καινούριους ανθρώπους, έτσι προσθέτει τους σωζωμένους κάθε μέρα τη Εκκλησία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το ότι η Εκκλησία συγκροτείται σε ένα σώμα ακριβώς επειδή μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία. Ναι. Δεν νοείται δηλαδή Εκκλησία χωρίς Θεία Ευχαριστία. Το τονίζει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος πάλι στην πρώτη προς την Κορινθίους επιστολή, ότι εις άρτος εν σώμα υπολίες με οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχουμε. Δηλαδή η Εκκλησία ενώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Δεν έχουμε δηλαδή απλώς πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ένα σωματείο, δεν είναι μια εταιρεία ανθρώπων η Εκκλησία, αλλά είναι ένα σώμα, επειδή ακριβώς μετέχουν όλοι εκ του ενός άρτου. Είναι ένα σώμα και μάλιστα ένα σώμα που πάλι στην πρώτη προϋποθέτηση της επιστολής, όπως το δηλώνει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά μας, έτσι. Που ξύδεται ότι ναός Θεού εστέ, ότι Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν. Και βέβαια, ένα ναός του Θεού, τον οποίο οικοδομεί ο ίδιος ο Θεός, έτσι, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομεί εστέ, τονίζει ο Απόστολος Παύλος πολύ έτσι, αστοχαστή μου, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.
0: Γιατί τι δεν νοείται η Εκκλησία χωρίς την Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, θέλω να συζητήσουμε λίγο, δεν έχω πολύ χρόνο, περίπου άλλα 3 λεπτά, κύριε Κωνσταντίνο, τι σημαίνει αυτό, αυτή η άμεση σχέση και σύνδεση Θείας Εκκλησίας και Θείας Ευχαριστίας.
1: Γιατί η Θεία Ευχαριστία, γιατί η Εκκλησία ενώνεται στο όνομα του Χριστού. Δεν είναι όπως είπα νωρίτερα, ένα σωματείο, δεν είναι μια οργάνωση, δεν είναι μια ομάδα όπου επειδή πιστεύω ένα κόμμα, πιστεύουμε τα ίδια πράγματα και επομένως ενωνόμαστε. Ενωνόμαστε με το ίδιο το σώμα του Χριστού, ώστε να γίνουμε όλοι ένα σώμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενότητα της Εκκλησίας. Και γι' αυτό, όταν δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει σχίσμα. Το βλέπουμε αυτό σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Όταν διακόπτεται η κοινωνία με κάποια ομάδα ανθρώπων, τότε αυτοί βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βγει κανείς από την Εκκλησία από το να διακόψει την κοινωνία. Δυστυχώς, στις μέρες μας έχουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, ακόμα και στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αποκόπτονται από την Θεία Ευχαριστία της Εκκλησίας, έτσι και δηλώνουν γνήσιοι Ορθόδοξοι, αποτυχισμένοι, με διάφορα ονόματα ευφυή και έξυπνα, που δηλώνουν βέβαια ότι είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά δεν είναι Εκκλησία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Δεν είναι Εκκλησία όποιοι δεν μετέχουν στην κοινωνία της Εκκλησίας Πλήρους και Θείας Ευχαριστίας.
0: Ολοκληρώνοντας με μια τελευταία σας φράση, μια τελευταία σας τοποθέτηση, κύριε Κωνσταντίνου, τι πιστεύετε έτσι ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, με όλους μας εδώ και τους ακροατές, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη σας, αυτό που θα άξιζε να κρατήσει κανείς?
1: Ότι η σύναξη, ότι η Εκκλησία είναι

0: να σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να κάναμε μια σύνοψη της Εκκλησίας και το που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Να χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική, από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής, ελογημότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος. Μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχθείτε από τα κουνούπια, καθαρίζετε το πρωί. Απομακρύνετε και λιμνάζω καθαρά. Καθαρίστε τα φράτια και κυλεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετοιμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιαλες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ατομοποιητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, εωδείτε via gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπογειογείας.
5: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλεφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Thank you.

έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συμφερόντων της Μαρίας Αγγελικούση κατευθύνεται με ίδια μέσα προς το εγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις απογευματινές ώρες έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Την ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων συμφώνησαν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ. Σκοπός της Συνόδου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες, είναι να εξετάσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις θελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκητάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Νίκος Παπασιδέρης στο τραγούδι, Γιώργος Αναστόπουλος στο κλαρίνο και για Ευαίσθητο τον Αμάραντο στο ρυθμό του Τσάμικου, από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού, από τη δισκογραφία των 78 στροφών στη δεκαετία του 1930. Το Γιώργο Παπασιδέρη μαζί και με μια κορυφαία γυναικεία μορφή από το δημοτικό τραγούδι, τη Γεωργία Μητάκη, είχε ως πρότυπο και η Χάρης Αλεξίου όταν ξεκίνησε να τραγουδάει στην ιδιαίτερη πατρίδα της στη Θήβα δημοτικά τραγούδια. Μνήμες από την πλευρά του πατέρα της που είχε καταγωγή από την περιοχή αυτή, ενώ η μητέρα της είχε καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Έτσι λοιπόν τα δύο αυτά ρεύματα ήρθαν να συγκλίνουν στη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου και έκαναν έναν εξαιρετικό δίσκο το 1981, τότε στα πρώτα της βήματα στο λαϊκό τραγούδι, χωρίς όμως να ξεχνάει και το δημοτικό. Ο τίτλος της δισκογραφικής αυτής έκδοσης, «Τραγούδια της γης μου», με τον σπουδαίο Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο και τον Τάκη Σούκα να έχει τη μουσική επιμέλεια και να παίζει ακορντεόν τη σαντούρη. Να ακούσουμε λοιπόν τη Χαρούλα

ταξιλεύει και η μέρα σώνεται. Έβγανα σε εδώ να παρηγορηθώ. Η Χαρούλα Αλεξίου στα τραγούδια της γης μου, 1981, με τον σπουδαίο Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο, επιμέλεια από τον Τάκη Σούκα, όπως είπαμε. Η Χαρούλα να τραγουδά μνήμες από τον πατέρα της και τον απόϊχο από τη φωνή και τις κλασικές ηχογραφήσεις του Γιώργου Παπασιδέρη και της Γεωργίας Μητάκη. Και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδικοδικό από τη Ρούμελη στο Μοριά, από το Συρτό στο Τσάμικο. Ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος τραγουδά «Σαν άλλο δεν ζήλεψα εδώ στον απάνω κόσμο, τη νιώτη και τη λεβενδιά, το κλέφτη που του φέκει και τη γυναίκα την καλή που να τιμάει τον άντρα, τον συνευγάνει το πρωί, τον καρτερεί το βράδυ».

Σαν άλλο δεν ζήλεψα, δώστε να πάνω ο κόσμο στο ρυθμό του Τσάμικου από το Μοριά, και ήταν ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα από το Μοριά ένα κομμάτι που γεφυρώνει την Δυτική Ρούμελη με την Ήπειρο, ο Αλάμπεης. Ο Αλάμπεης ήταν ένας από τους επιφανείς Οθωμανούς που ταυτίστηκε με την προεπαναστατική ιστορία του Βραχορίου, όπως ονομαζόταν τότε το Αγρίνιο. Διετέλεσε πολιτικός διοικητής της πόλης, έφτιαξε τα ομώνυμα γεφύρια, επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς, ενώ ανεπλάκηκε στη δολοφονία του πλαρχηγού Σταθά στον Βάλτο. Ο Αλάμπεης διαχειριζόταν και την μεγαλύτερη αποθήκη σιτηρών στο Βραχώρι, στο Αγρίνιο. Κατά την τελική έφοδο των Ελλήνων πολιορκητών στην πόλη, η αποθήκη αυτή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους και πέρασε στα χέρια τους. Ο ίδιος ο Αλάμπεης, όπως και άλλοι Οθωμανοί προύχοντες, δεν δολοφονήθηκαν και τους επετράπη να αποχωρήσουν στην Πρέβεζα. Όλοι όμως αυτοί πέρασαν στη φτώχεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του πανίσχυρου Αλάμπεη, ο οποίος πλέον μετατράπη σε Λιτιάνο και θεάθη στην Πρέβεζα μετά από μερικούς μήνες το χειμώνα του 1821, φορώντας μάλινη κάπα να επαιτεί ζητώντας λίγο ψωμί. Να ακούσουμε λοιπόν το σκοπό του Αλάμπεη, έτσι όπως πέρασε στην τοπική μουσική παράβαση, στο κλαρίνο μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Βασίλη Σούκα.

σκοπός και χορός αλάμπες και σπουδαία δεξιοτεχνία στο κλαρίνο από τον Βασίλη Σούκα, και εμείς να περάσουμε τώρα από τη Δυτική Ρούμελη και την Ήπειρο στη Μακεδονία. Ο πολύ χαρακτηριστικός ήχος από τα χάλκινα λαϊκά μουσικά όργανα που βρίσκουμε στην παράδοση της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, και μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα μακεδονίτικα σιρτά με την κομπανία του Δημήτρη Κότσικα από την Κοζάνη.

προσεκτό για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ξανθή Πικρά Θανάση, και μέσα σε τούτο το χορό βασιλικός με μύρισε, βασιλικός με ζάλισε. Κάποια τον έχει στα μαλλιά και βγάζει τόση μυρωδιά. Και ζάλισε την γειτονιά και ζάλισε και με το νιό που με έχει μάνα μοναχό. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στις διάφορες περιοχές του ελληνισμού και από τη Μακεδονία να περάσουμε τώρα στη Θράκη. Στο ρυθμό του Ζαναράδικου, ο Βαγγέλης Δημούδης να τραγουδά «Πουλάκι κλαίει στο γυαλό για πώς θα μείνει μοναχό, ακόμα απόψε μου

στο διαλό λοιπόν και στο ρυθμό του Ζωναράδικου με τον Βαγγέλη Δημούδη. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα από τη Δυτική Θράκη, από την Καροτίδη Δημοτήχου, από όπου κατάγεται ο Βαγγέλης, το χωριό του Καρδιοφίλη Δουριτσίδη και του Χρόνια Εδονίδη, να έρθουμε τώρα στην Ανατολική Θράκη. Ένα τραγούδι των Ψαράδων, σε καινούρια βάρκα μπήκα και στον Άγιο Γεωργία βγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια και ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια, σταχούς και καλαμάρια. Έχουμε γλυκιά σαρδέλα για την όμορφη κοπέλα. Έχουμε και καλαμάρια που τα τρών τα παλικάρια. Μπουρλωσέτα, περασέτα, στην παλάτζα ζύγισέτα. Τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου με συνοδεία από τον Σοκράτη Συνόπουλο στη Θρακιώτικη Λύρα.

Κατερίνα Παπαδοπούλου στο τραγούδι, Σοκράτη Συνόπουλο στη θρακιώτικη λίρα και τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας, βρίσκον άφθες παλικάρια που ψαρεύανε για ψάρια, όπως και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και πάλι από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Εγώ με του ψαρά ο γιος, ο έμορφος και ο ταπεινός, όπου πάω να ψαρέψω, μαύρα μάτια να διαλέξω. Ρίχνω την πρώτη καμακιά, έλα Χριστέ και Παναγιά, και πιάνω τρεις κοπέλες, όμορφες σαν περιστέρες. Η μία ήταν από το Γαλατά, βαστά το νου της δυνατά, και η άλλη από τον Ιχώρη, του Χατζηγιαννάκη η κόρη, τον Ιχώρη, προάστιο των Ρωμιών της πόλης. Και η τρίτη, η μικρότερη και από όλες ομορφότερη, ήταν από την πόλη που την αγαπούσαν όλοι. Που την αγάπαγα κι εγώ, να την επάρω δεν μπορώ, το σπίτι της δεν ξέρω, πού να πάω να τη γυρεύω.

Θανάση Ιακωβίδη στο τραγούδι, Λάζαρος Κουλαξίζης στην αρμόνικα, το πολύθυπο ακορντεόν και τραγούδι των Ψαράδων από τη θάλασσα του Μαρμαρά, από την Προποντίδα και την πόλη, αυτό που μόλις ακούσαμε, εγώ με το ψαρά ο γιος. Και από τον Γαλατά και τον Ιωχώρη και τα παλιά προάστια της Κωνσταντινούπολης να επιστρέψουμε στη θάλασσα του Μαρμαρά, να πάμε στην Αρετσού της Προποντίδας, από όπου προέρχεται ένα παλιό τραγούδι των Μαρακλίδων. Στα όμορφα τα καπηλιά, λεβεντάδες κάθτανε και σκαφτιάδες κάφτανε. Τόσο χώμα βγάζανε, στη μιλιά το πήγαιναν. Να μιλιά το χώμα σου, χάρισαν τα άνθια σου, τα άνθια σου, τα πάθια σου και τα κοκκινάδια σου. Να τα βάλω μια λαμπρή, μια λαμπρή μια Κυριακή, να κατέβω στο γυαλό, να παλέψω με ένα νιό.

Μάριος Παπαδέρας το τραγούδι και στα όμορφα τα καπηλιά από την ομώνυμη έκδοση του Κέντρου Αγιακών Λαογραφικών Μελετών του ΚΑΛΜΕ με την επιμέλεια ποέμνης του Θεοφάνη Σουλακέλη. Και εμείς να καταλήξουμε από την πόλη και την Προποντίδα στην Παλιά Σμύρνη. Ένα τραγούδι για τα αγαπημένα προάστια των Ρωμιών στη Σμύρνη την Κοσμοπολίτησα. Μπουρνόβα με κρύα νερά, μπουτζά με πρασινάδες και εσύ καημένα κουκλουτζά με τις όμορφες κυράδες. Τραγουδά ο Στέφανος Βέζος, παλιός Σμυρνιός Τροβαδούρος.

0: γνώσεις. Άνοντιν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άνοντιν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την ευρίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ενολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική κυριαρχική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
4: Μην μένεις στέρης. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανένας είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.

0: έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτή για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίος Ποράνου από τους 97,7. Είσαι η Ελίνα Φονταρά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα, να δείχνουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσουμε στα Ασκληπία και θα επισκεφτούμε δύο από τα γνωστότερα Ασκληπία της αρχαιότητας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Κυρία Ποριώτη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 μετά από πολύ καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Νομίζουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί θα επισκεφθούμε τόπους που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι και με την πίστη, αλλά και με την ίαση και την καλή υγεία. Σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να ακούσουμε κάποια πρώτα εισαγωγικά ίσως στοιχεία που αξίζει να τα ακούσουμε για τα Ασκληπία.
1: Να έχει μια μικρή παρουσίαση. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τον Ασκληπιό. Το μύθο, ένα από του πιο κυρίαρχους μύθους που έχει σχέση με την γέννησή του, την ανατροφή του, αρχαίους συγγραφείς που περνάνε μέσα και από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς να μιλάνε για αυτή την αρχαία λατρεία, όπως ο Θεοδόρητος, από ο οποίος μας παραθέτει τη συγγραφή του ιστορικού Απολλόδωρου που ήταν από την Αθήνα και έχει σχέση με τον ίδιο τον Ασκληπιό και την ανατροφή του. Ποια ήταν τα ιερά ζώα και τα σύμβολα, πώς διαδόθηκε η λατρεία του Ασκληπιού. Είναι λίγο περίεργο, δεν το γνωρίζουμε αυτό, ότι η φήμη του στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια υπήρχαν περίπου 170 Ασκληπία, δηλαδή θηγατρικά ιερά σε όλη την Μεσόγειο, τα πιο σημαντικά νοσηλευτικά, τα κέντρα της αρχαιότητας. Ήταν μεγάλη η διάδοση της λατρείας του στη Ρώμη. Θα πούμε πως ήταν διαμορφωμένα τα Ασκληπία, δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά κτίσματα που συνδέονται με την λατρεία του Θεού. Τη θεραπευτική τέχνη πριν τον Ιπποκράτη έχει σχέση με την ιαματική δύναμη της φύσης, γι' αυτό και οι χώροι όπου λατρευόταν ο Θεός Ασκληπιός ήταν σε ύψωμα, είτε σε χώρο με πολλά νερά και δέντρα, καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρός αέρας, και έχει σχέση και με την ψυχή και με το σώμα. Πώς γινόταν η προετοιμασία του επισκέπτη, οικέτη, λατρευτή, άρρωστου της εποχής που ζητούσε την ίασή του. Και βέβαια έχουμε και διάφορα μουσεία και συνδυάμω και στο Εθνικό Αρχαιολογικό της Αθήνας, η
0: Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας για να συνδεθούμε αμέσως τώρα με την αίθουσα τύπου της Ιεράς Συνόδου, από όπου θα ακούσουμε τις αποφάσεις των εργασιών της πρώτης ημέρας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο.
2: Σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου 2026, σε πρώτη τακτική συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασελλάδος κ. Ιερονίμου, στην αίθουσα των συνεδριών της Ιεράς Σύνοδου της Ιεραρχίας. Πρώτη συνεδρία, εκτελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργήσαντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθιου κ. Παύλου. Περί την Ενάτη πρωινή στην αίθουσα των συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας εψάλλει η ακολουθία για την έναρξη των εργασιών αυτής. Αναγνωσθέντος του καταλόγου των συμμετεχών των ιεραρχών, διαπιστώθη απαρτία. Στη συνέχεια, ο μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως πρόεδρος του Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, προσφώνησε τα μέλη αυτής. Στην αρχή της προσφώνησεώς του έκανε αναφορά στο συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, αποτελεί πολύτιμη έκφραση της εκκλησιαστικής ζωής και διακονίας, αφού δι' αυτού διασφαλίζεται η από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων τα οποία απασχολούν το εκκλησιαστικό σώμα και προσφέρεται ο αναγκαίος χώρος για τον διάλογο, την ανταλλαγή της ποιμαντικής εμπειρίας και την αναζήτηση της καταλληλότερης εκκλησιαστικής τοποθέτησης. Η συνοδική διαδικασία σημείωσε, μας υπενθυμίζει ότι τα σύγχρονα ποιμαντικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένως, αλλά εντός του ευρυτέρου πλαισίου της αποστολής της Εκκλησίας και της κοινής ευθύνης των ποιμένων αυτής. Ακολούθως αναφέρθηκε στην εποχή μας, η οποία αν και χαρακτηρίζεται από ταχύς και βαθύς μετασχηματισμούς και από πρωτοφανή δυνατότητα επικοινωνίας που προσφέρουν τα σύγχρονα μέσα, ο άνθρωπος συχνά βιώνει εντόνως τη μοναξιά, την εσωτερική απομόνωση και την ψυχική εξάντληση. Το ζήτημα αυτό, υπογράμμισε ο Μακαριότατος, αποτελεί μία από τα σημαντικά προκλήσεις ενώπιον των οποίων ευρίσκεται σήμερα η ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει τον άνθρωπο όχι μόνο ως μέλος μιας κοινωνικής πραγματικότητος, αλλά ως μοναδικών και ανεπανάληπτων πρόσωπων, το οποίο έχει ανάγκη να αισθανθεί ότι ακούεται και αγαπάται. Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως απαιτεί ευαισθησία, διάκριση και ουσιαστική παρουσία πάντοτε εντός των ορίων και του ήθους της εκκλησιαστικής διακονίας. Κατόπιν ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στην τεχνολογική εξέλιξη και την καθολική χρήση του διαδικτύου, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα νέο χώρο κοινωνικής παρουσίας, επικοινωνίας και συζητήσεως. Η παρουσία των ανθρώπων στον ψηφιακό χώρο είναι πλέον καθημερινή πραγματικότητα και ως εκ τούτου αποτελεί και διαδικασία πεδίων προβληματισμού και ποιμαντικής ευθύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο και στα σημαντικά ερωτήματα που τίθενται εξ αυτής, τα οποία όπως υπογράμμισαν δεν έχουν απλώς τεχνικό χαρακτήρα. Αγγίζουν την ίδια την ποιμαντική μας ευθύνη και μας καλούν να διακρίνουμε τις δυνατότητες αλλά και τα όρια των νέων μέσων. Η Εκκλησία δεν απορρίπτει τα νέα δεδομένα, ούτε όμως τα αποδέχεται άκρητα. Τα προσεγγίζει με το κριτήριο της εκκλησιαστικής διακρίσεως, εξετάζουσα κατά πόσον αυτά δύναται να υπηρετήσουν την αποστολή της και να καταστήσουν αποτελεσματικότεραν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Παίρνοντας την προσφώνησή του ο μακαριότητος της Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασελάδος, κ. Ιερώνυμος, ανέφερε ότι τόσο η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως, όσο και η χρήση του διαδικτύου, συναντώνται εις ένα κοινό σημείο την ανάγκη να παραμείνει η Εκκλησία παρούσα και εγγύς του ανθρώπου. Είτε ο άνθρωπος βιώνει τη σιωπηρή μοναξιά και την ψυχική κόπωση, είτε αναζητεί επικοινωνία εις των ψηφιακών κόσμων, η ποιμαντική διακονία καλείται να αναζητήσει τρόπους προσεγγίσεως του προσώπου χωρίς να αλλοιώνει την ουσία και το ήθος της εκκλησιαστικής ζωής, διότι εδώ ακριβώς μάλλον αναδεικνύεται και η αξία της συνοδικής λειτουργίας, διότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει τα νέα ζητήματα όχι αποσπασματικώς, αλλά εν κοινωνία και διαλόγο. Η εμπειρία εκάστης τοπικής εκκλησίας, η ποιμαντική πείρα των επισκόπων και των κληρικών, ο προβληματισμός των ειδικών και κυρίως η προσευχητική αναφορά εις το θέλημα του Θεού δίνονται να συμβάλλουν εις μία σφαιρική προσέγγιση των συγχρόνων προκλήσεων. Κατόπιν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου κ. Σεραφή, ως αντιπρόεδρος της ιεραρχίας, αντιφώνησε εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών. Αμέσως μετά συνεκροτήθη η Επιτροπή Τύπου από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, Ναυπάκτου και Αγίου Πλωσίου κ. Ιερόθεο, Μαρονίας και Κουματίνης κ. Παντελεήμωνα και Δεσσαλειότητος και Φαναρίου Φερσόνα κ. Τιμόθεο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμένων των συναδικών επιτροπών από τους Σεβασμιωτάτους Προέδρους αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026. Μετά το διάλειμμα και σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, συμπληρώθηκε ο κατάλογος των προσαρχαιατήρων εκλογήμων, ψηφίστηκαν κανονισμοί και εξετάστηκαν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει τις εργασίες της αύριο, Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα τύπου της Ιεράς Συνόδου, από όπου ακούσαμε τις αποφάσεις των εργασιών της πρώτης ημέρας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Νομίζουμε ότι η επιλογή μας σήμερα να αναφερθούμε στα σημαντικά σκληπία της αρχαιότητας και τον πολυεπίπεδο ρόλο που διαδραμάτιζαν αυτά στη ζωή και την υγεία των αρχαίων ανθρώπων είναι μια επιλογή που αναδεικνύεται μέσα από αυτή, όχι μόνο η τόπη, αναδεικνύεται και ο πολιτισμός, αναδεικνύεται και η πίστη των ανθρώπων στη θρησκεία της εποχής τους. Βεβαίως, όπως έχουμε την δυνατότητα να ακούμε μέχρι τώρα από τα όσα μας αναφέρει η σημερινή μας προσκεκλημένη ξεναγός η κυρία Κασάνδρα Πολιώτη, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εκεί την ιατρική επιστήμη όπως ασκείται σήμερα. Μπορούμε όμως να βρούμε σπαράγματα αυτής της επιστήμης μπερδεμένα σε πολλές περιπτώσεις με αυτό που πίστευαν οι άνθρωποι ότι μπορεί να φέρει την ίαση.
1: και εξελίχθηκε σιγά σιγά ο Απόλλωνας να είναι ο προστάτης της περιοχής και σιγά σιγά στον βωμό που βρέθηκε μπροστά από αυτό το πανάρχαιο προϊστορικό ιερό, βρήματα ήταν καταπληκτικά, πελέκης, ξύφυλλοι, συναρρητά, νευρευτικά αρχεία, σφαγιδόληθη, πλήθος ιδωλίων. Όμως τα δείχνω σιγά σιγά ότι η σημασία της λατρείας ξεπερνούσε κατά πολύ τα τοπικά όρια. Και εκεί στις στάχτες του βωμού βρέθηκαν έτσι ορίσματα, ανοίγματα, βόθροι, γεμάτοι από κόκκαλα ζώων και πλήθος σπασμένων αγίων πόσης και άλλων αφιερωμάτων που δείχνουν καθαρά το τελετουργικό της λατρείας. Που χαρακτηριζόταν από τη θυσία αλλά και δείπνο από τη θυσία. Έτσι από το τέλος του 8ου αρχές 7ου αιώνα γίνεται η μεταφορά της λατρείας από το βουνό, από το κοινόπιο βουνό, όρος, όπου ήταν αρχικά, προς τα παιδινά. Εκεί που είναι σήμερα και το ιερό, το ασκληπείο. Και η αναζήτηση αυτή της βοήθειας, της θεϊκής συνδρομής και την υγεία εκφράστηκε στο ιερό με τη λατρεία στην αρχή του Απόλλωνα και της μετάληψης προς το ιερό. Τι γινόταν για να αφιερώσουμε στους θεούς τα ζώα. Μετά γινόταν εκεί η μετάληψη της τροφής. Όπου γινόταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο του ιερού και μετά είχε σχέση πάλι με την θεραπευτική πράξη αυτή που συνέβη με τον Ασκλήπιο. Είναι το όνειρο, είναι η κίνηση. Ειδικά στην Επίδαυρο υπήρχε ένα ολόκληρο κτίριο, μια στοά που ήταν μια άβατο το κινητήριο, εκεί όπου δεν μπαίνει ο καθένας, χωρίς την ειδική άδεια. Πρώτα ο ασθενής επισκεφτόταν τον ναό του Θεού, έπειτα οι αίρειες έψαλαν έναν ειδικό πιάνο, του έδιναν να πιει ένα ποτό και έπαινε μέσα στο άβατο ψυχικά και σωματικά για να κοιμηθεί και για να δει στο όνειρό του το Θεό. Έτσι, εκεί στο ιερό του Ασκληπίου γίνεται η μετάβαση της λατρείας από τον Απόλλωνα στο γιο του τον Ασκληπιό και βέβαια εκδηλώθηκε εκεί ένα τεράστιο θεραπευτήριο, ένα τεράστιο με τεράστια φήμη ιερό που εξαπλώθηκε όχι μόνο στον Ελλανικό αλλά και σε όλο τον Μεσογειακό κόσμο. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πανελλήνια ιερά όπως την Ξαρχία Αστολυμπίας και των Γρυφών, το Ασκληπείο της Επιδαύρου. Έτσι φτάνανε στο ιερό, η προσέλευση μάλλον γινόταν από έναν δρόμο που ερχόταν από την πόλη της Επιδαύρου, δηλαδή από τη θάλασσα από εκεί που είναι σήμερα η παλιά Επίδαυρος. Και καθώς βάλαμε εκεί, γιατί ακριβώς τα παιδιά αυτή η Επιδάβρη, βάλαμε την είσοδο σε αυτή την πλευρά, ακριβώς επειδή κατέληγε εκεί ο δρόμος από την πόλη τους. Ήταν ένα μνημειακό πρόπειο, λίγο να δούμε τα οικοδομήματα που έχουν σχέση με το Ασκληπείο της Επιδάβρου, που ακολουθούσε αυτή την ιερά οδό, που κατέληγε στον αλλού και τη Θόλη της Επιδάβρου. Ένα από τα πιο περίεργα πραγματικά οικοδομήματα και πιο λαμπρά οικοδομήματα της ελληνικής αρχαιότητας. Έτσι, πριν φτάσει κανείς στο ναό του Ασκληπιού και το αρχαίο θέατρο, περνούσε δίπλα από ένα στάδιο. Καταλάβαινε αυτό το στάδιο μια φυσική κοιλότητα, δεν είχε ακόμη πάρα πολύ καλά αναστηλωθεί, αλλά υπήρχαν και αγώνες όπου τελούνταν εκεί στην αρχαιότητα αφιερωμένα στη λατρεία του Ασκληπίου. Έτσι έχουμε ένα στάδιο των ύστερων κλασικών χρόνων. Έχουμε το θέατρο που θεωρείται έργο του Πολύκλητου, ένα από τα πιο εξελιγμένα πραγματικά θέατρα της αρχαιότητας.
3: κάπως έτσι. Σημείο αυτό να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, κυρία Ποριώτη, αφού κάναμε μια μικρή περιπλάνηση πολύ ενδιαφέρουσα στο χώρο της Επιδαύρου και στο ασκηπείο της Επιδαύρου. Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: στο δεύτερο μέρος τώρα της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Για τα Ασκληπία γίνεται ο λόγος στη σημερινή μας εκπομπή. Επισκεφθήκαμε πριν από λίγο, ξεκινήσαμε μάλλον την επίσκεψή μας σε ένα από αυτά από τα πιο γνωμαστά, και μιλάμε για το Ασκληπείο της Επιδαύρου, εκεί όπου είχαμε την ευκαιρία να ξαναγηθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας από την σημερινή μας προσκεκλημένη, την ξαναγώ, την κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 2-10-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις και τις απορίες σας για όλα αυτά τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά ραδιοφωνικά από τη συχνότητα του 89,5 και επιχειρούμε να τα αναδείξουμε. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Ποριώτη, ο λόγος πάλι σε εσάς, δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε με το Ασκληπείο της Επιδαύρου.
1: Ναι, το Ασκληπείο της Επιδαύρου ήταν ονομαστός χώρος της αρχαιότητας. Ήταν συνεργασμένος με τη Μύαση, οπότε καταλαβαίνετε

0: αυτό από τότε μέχρι σήμερα δεν το καταφέρει ούτε η ιατρική ακόμα.
1: Ναι, έτσι είναι πολύ ενδιαφέρουσες, έτσι, οι επιγραφές που έχουν βρεθεί στο ασκητήριο της επιδάγου, αλλά και στα ειδικότερα στα ασκητήρια. Χρησιμοποιούσαν πολύ το φίδι σαν σύμβολο αναζωογόνησης. Ήταν για τους αρχαίους και σύμβολο φρόνησης, γιατί είχε την ικανότητα να ανακαλύπτει θεραπευτικά πότανα και φυτά. Έτσι θα φτάσουμε λίγο στο ασκητήριο της Αθήνας. Το ασκητήριο των Αθηνών βρίσκεται σε κάπως απομονωμένη γωνιά, εκεί πάνω στην νότια πλευρά της Ακρόπολης, όπου οι ασθενείς μακριά από τα κατά ήταν άριστα προστατευμένοι. Αλλά και από τον καιρό, τους δυνατούς ανέμους, την αποπληκτική σκόνη που θα είχαν οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης εκείνη την εποχή, και από τη ζέστη. Το σκηνικό ήταν μικρό. Ένα τέμενος 100 μέτρα και πλάτος 30 μέτρα. Καταλάβαμε όλο το ανατολικό τμήμα ενός επιπέτου που βρίσκεται αριστερά από το τέλος του Διονύσου. Το ιερό εδώ του θερατιστή Θεού ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Όταν η επιδημία επανόρθωσε το 1629, αποδεκάθησε τον πληθυσμό της πόλης της Αττικής. Τότε μια αποστολή των Αθηναίων μετέβη στην Επίδαυρο, όπου ήταν το πιο φημισμένο από τα ιερά του Ασκληπιού, για να φέρει στην πόλη το ιερό φίδι. Και αυτός ο Ασκληπιός, το ξέρουμε, απεικονίζεται πάντοτε να κρατάει μια ράβδο, από όπου σύμφωνα επιλύεται γύρω γύρω το φίδι. Έτσι, εκεί αριστερά από το Διονυσιακό Θέατρο και πάνω από την πλήμακα κάπου είναι η στοά του Ευμένους, έχουμε τα θεμέλια του ιερού του Ασκληπιού, όπου υπάρχει ναός, υπάρχει η στοά του Εκκινητήριο, η Άβατο, το Άβατο, υπάρχει μια ιερή πηγή, εκεί που αργότερα έγινε χριστιανικός ναός. Υπάρχει μια εσχάρα, κάνανε τις θυσίες και τους εξαρτησμούς. Πάνω σε αυτό, σε αυτή την πλευρά της Ακρόπολης. Είναι ιδιαίτερα έτσι εντυπωσιακό η στοά, η οποία βέβαια σήμερα βλέπουμε δύο-τρεις κίνες. Έχει και εσωτερική διαγνωστική, όπως το δείχνει ότι στηρίζει και έναν παραπάνω, έναν όροφο, έναν δεύτερο όροφο, ο οποίος μάλλον χρησιμεύεται ως κοιτώνας για τους ασθενείς. Και υπήρχε και ένα μεγάλο πηγάδι, όπου γινόντουσαν εκεί οι καθαρμοί, οι ξαρνισμοί. Δηλαδή ήταν η εσχάρα, από όπου γινόντουσαν οι προσφορές και οι θυσίες. Ή, εκεί λέτε καμιά άλλη άποψη, εκεί φιλανσόντουσαν και τα ιερά φύγια του Ασκληπιού. Οι ασθενείς πριν εισέλθουν στο ναό έπρεπε να έχουν εξαφνιστεί. Έτσι περνούσαν τη νύχτα τους στο κημητήριο. Και ίσως από την επίδραση του ισχυρού θυμιάματος, ίσως από κάτι που πίνανε, έτσι φτάνανε σε μια θρησκευτική έκσταση. Βρισκόταν σε ύπνο και περίμεναν ο Θεός να παρουσιαστεί στα όνειρά τους. Όταν ξυπνούσαν, αφηγούνταν τα όνειρά τους στους θεράποντες ιερείς, οι οποίοι έκαναν τη διάγνωση και συνιστούσαν την κατάλληλη θεραπεία. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, ακριβώς δίπλα εκεί στην πηγή, αυτός ο χώρος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένο στην Παναγία την Καρτιώτισσα. Ακόμη βλέπουμε στο εσωτερικό εκεί της πλειάς χορού του βράδυ,

επίσκεψη στο οδηπορικό μας, αυτή τη φορά στο Ασκληπείο των Αθηνών, και να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε σιγά σιγά για τον επίλογο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής μας ραδιοφωνικής βόλτας και στους τόπους αυτών των Ασκληπείων, αλλά και στον χρόνο και στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τους που χάνεται ουσιαστικά στα χρόνια του μύθου. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια διαφορά, και πως πάντοτε ο μύθος μεταφέρει στοιχεία της ιστορίας και της ανάγκης των ανθρώπων στην πορεία και στα ιστορικά χρόνια. Στο σημείο αυτό λοιπόν, μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε.

0: φάκους μας, συνεχίζουμε την σημερινή μας περιήγηση στα Ασκληπία, στον χώρο και στον χρόνο. Καλεσμένη μας πάντοτε η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κυρία Ποριώτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το Ασκληπίο των Αθηνών. Είπατε ούτως ή άλλως στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι υπήρχαν τουλάχιστον 150 τέτοια στον ελλαδικό χώρο, τέτοια Ασκληπία, βέβαια.
1: Ο Γαλινός ο ίδιος περιγράφει
0: Και βλέπουμε ότι η φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να λείπει από οποιοδήποτε επίτευγμα του αρχαίου κόσμου, είτε μιλάμε για την άσκηση της ιατρικής, αλλά και από τα όσα μας είπατε στη σημερινή εκπομπή για τα ασκληπία, κυρία Ποριώτη, αντιλαμβανόμαστε ότι οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι έβλεπαν πάντοτε τον άνθρωπο σαν μια ολότητα. Μιλούσαν για την ίαση ψυχής, πνεύματος, αλλά και σώματος. Δεν διαχώριζαν αυτά τα πράγματα στον τομέα της ίασης. Γι' αυτό, άλλωστε, όλα αυτά τα ασκηπία ήταν και κέντρα πολιτισμού. Μας είπατε για θέατρα, μας είπατε για οδεία. Δεν είναι τυχαίο αυτό, νομίζουμε, έτσι. Φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε ή να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Ποριώτη, πριν κλείσουμε. Κυρία Κασάνδρα Ποριώτη, για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε, πιστεύω, πρώτο ο Θεός τη δυνατότητα και σε μελλοντική εκπομπή να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Σωματείο Διπλωματικών Ξεναών.

σε μια περιοχή με ήπιο κλίμα και άφθονα πηγαία ιαματικά νερά, βρισκόταν το Ασκληπείο, η έδρα του κατά τις δοξασίες εκείνης της εποχής θεού ιατρού της αρχαιότητας και το σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο όλου του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Ήταν το κύριο ιερό της μικρής παραθαλάσσιας πόλης της Επιδαύρου, αλλά η φήμη του και η αναγνώριση της σημασίας του γρήγορα ξεπέρασαν τα όρια της Αργολίδας και θεωρήθηκε από όλους τους Έλληνες ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιατρική. Περισσότερα από 200 ιαματικά κέντρα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο θεωρούνταν ιδρύματά του. Τα μνημεία του αποτελούν σήμερα όχι μόνο παγκοσμίου φήμης αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, αλλά και εξαιρετική μαρτυρία για την άσκηση της ιατρικής στην αρχαιότητα. Σε αυτά αποτυπώθηκε η εξέλιξη της ιατρικής από τη φάση κατά την οποία η ίαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον Ασκληπιό έως τη μετατροπή της σε επιστήμη, με τη συστηματική καταγραφή περιστατικών και τη σταδιακή συγκέντρωση γνώσης και πείρας. Ο τόπος ήταν αφιερωμένος σε θεότητες με θεραπευτικές ιδιότητες ήδη από την προϊστορική ακόμη εποχή. Στον λόφο Κοινόρτιον που υψώνεται πίσω από το θέατρο στα βορειοανατολικά κατά τη Μυκηναϊκή εποχή υπήρχε ιερό στο οποίο λατρευόταν μια θεά συνδεδεμένη με την ίαση. Το ιερό αυτό που ήταν ασυνήθιστα μεγάλο για την εποχή δημιουργήθηκε τον 16ο π.Χ. αιώνα πάνω στα κατάλοιπα ενός οικισμού της πρώιμης και της μέσης εποχής του Χαλκού και διατηρήθηκε μάλιστα έως τον 11ο αιώνα π.Χ. Γύρω στο 800 π.Χ. ιδρύθηκε στην ίδια θέση ιερό αφιερωμένο στον

για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας.

0: ως προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρηση 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεωργίος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Το καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου Ecclesia Radio.
5: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήλος Προάδρων από τους 90 κομμέτα. Η ώρα είναι 2.
6: της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων. Αγράφω 32, τηλέφωνο 22.

Ιστιαίας και Βορείος Προλάδων από τους 97,8. Μη δύο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ξεκίνησε την ετήσια τακτική σύγκληση της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Αθήνα υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο, προανήγγειλο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. 5 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Επλήγη ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο στα στενά του Ορμούς, καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες. Μαθητές καλούν σε κινητοποιήσεις την 5η-8 Οκτωβρίου. Η μέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επίποδος. Μαζική επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα με 650 drones, τουλάχιστον 2 νεκροί. Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία συμφώνησαν στην άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Ηλιοφάνεια έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ήρθε σήμερα στην πρώτη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Πριν από την έναρξη των εργασιών τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία των ιεραρχών. Στην προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις σύγχρονες ποιμαντικές προκλήσεις και ιδιαίτερα στη μοναξιά, την εσωτερική απομόνωση και την ψυχική εξάντληση που, όπως σημείωσε, βιώνει συχνά ο σύγχρονος άνθρωπος. Υπογράμμισε ότι η Εκκλησία καλείται να προσεγγίζει κάθε άνθρωπο ως μοναδικό πρόσωπο, με ευαισθησία και ουσιαστική παρουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνολογική εξέλιξη, στην καθολική χρήση του διαδικτύου και στην αυξανόμενη παρουσία κληρικών στον ψηφιακό χώρο. Όπως τόνισε, η Εκκλησία δεν απορρίπτει τα νέα μέσα, ούτε όμως τα αποδέχεται άκρητα, αλλά οφείλει να διακρίνει τις δυνατότητες και τα όρια τους. Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν ακόμη οι εκθέσεις πεπραγμένων των συνοδικών επιτροπών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026. Συμπληρώθηκε ο κατάλογος των προσαρχιερατίων εκλογήμων, ψηφίστηκαν κανονισμοί και εξετάστηκαν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν, από χθες το βράδυ έχουν πραγματοποιηθεί 5 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης. Συνολικά έχουν διασωθεί δεκάδες αλλοδαποί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονικά περίπτωση εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ένα αέριο μέσο της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς 40 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων από ναυαγοζεστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες, όπως είπαμε, να είναι καλές και ανέμους 3 μποφόρ. Διασώθηκαν περισσότεροι από 250 αλλοδαπούς, με όλες τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται με διαφορά ολίγων ωρών. Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρηθεί το πρωτόκολλο ασφαλούς μετακίνησής τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του δεξαμενόπλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Maran Gas Mistras, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Το Maran Gas Mistras, χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής του 2015, ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούς. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο. Με μια σειρά συμφωνιών, με κύριο στοιχείο την αγορά νέων όπλων, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος καταφθάνει στην Ελλάδα σήμερα. Η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο σχεδιάζεται να περιλαμβάνει και ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ, στο κέντρο της Αθήνας, ιστορικό σύμβολο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, και τις επενδύσεις και την άμυνα. Υπενθυμίζεται πως ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 ως απότοκο πολυετών συζητήσεων για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου τακτικής παρακολούθησης των διμερών σχέσεων. Ο τελευταίος γύρος του στρατηγικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024, δηλαδή επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός ΥΠΕΚ θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο στρατηγικός διαλόγος θα αρχίσει αύριο το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, με δηλώσεις στη συνέχεια από τους Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργο Γεραπετρίτη. Πολλές από τις συμφωνίες θα υπογραφούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για πρακτικούς λόγους. Θα υπογραφούν συμφωνίες για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού. Επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Την προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε στην ΕΡΤ πως κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ. Σημείωσε δε ότι κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες. Ερωτηθεί στη συνέχεια για τη μικροεγκληματικότητα και κυρίως το θέμα με τις επιθέσεις για αρπαγή αλυσίδων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως υπάρχει ένα πρόβλημα με Αιγύπτιους νεαρούς ανήλικους που βρίσκονται εδώ, οι περισσότεροι με το καθεστώς των ετούντων άσυλο. Γίνεται προσπάθεια να συλληφθούν και να απελαθούν, ήδη συλλαμβάνονται πάρα πολλοί, όχι μόνο για τις κλοπές αλυσίδων, αλλά και για να απελαθούν. Όποιος φιλοξενείται στη χώρα πρέπει να σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα. Όποιος δεν το κάνει θα φεύγει από εδώ, διεμήνησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε μία είδηση τώρα σχετική με αυτό που αναφέραμε, θύμα απάτης με το τέχνασμα του αστυνομικού έπεσε μια 90χρονη στα Γιάννητσά Πέλλας, από την οποία επιτίδη απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Την εξιχνίαση της απάτης, η οποία τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, ταυτοποιώντας τα στοιχεία άνδρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες φαίνεται πως έστησαν διπλή παγίδα στην παθούσα. Αρχικά, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος συνεργός παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε πως δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών. Υπό την καθοδήγηση του υποτιθέμενου αστυνομικού, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα σε σημείο που της υπέδειξε, από όπου τα παραέλαβε ο 61χρονος άνδρας με ρόλο εισπράκτορα. Η έρευνα των αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών και τη διερεύνηση τυχών συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Βασιλίση Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίση Αμαλίας, η Οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Επίσης, από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδικές μαθητικές κινητοποιήσεις στην 5η 8 Οκτωβρίου καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, θέτοντας το επίκεντρο σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων, τις εκπαιδευτικές υποδομές, τις συγχωνεύσεις τμήματων, τις σχολικές εκδρομές και τις εξετάσεις. Στο κάλεσμά της, η Συντονιστική Επιτροπή αναφέρει ότι οι μαθητές θα επιδιώξουν να μεταφέρουν τα αιτήματά τους με κάθε τρόπο, κάνοντας λόγο για καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, πανό, κινητοποίησεις σε δρόμους, συλλογή υπογραφών και κείμενα μαθητικών συμβουλίων. Παράλληλα, καλοί μαθητές από σχολεία σε όλη τη χώρα να συμμετάσχουν στις δράσεις. Βασικό ζήτημα που θέτει η Συντονιστική Επιτροπή είναι οι συγχωνεύσεις τμήματων και ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Όπως υποστηρίζει, σε σχολεία παραμένουν τμήματα με 25 έως 27 μαθητές, ενώ αναφέρεται και σε περιπτώσεις όπου μετά από μαθητικές κινητοποιήσεις οι συγχωνεύσεις ανακλήθηκαν, όπως στο νότιο τομέα Αθηνών. Η ίδια ζητά 15 μαθητές ανά τάξη. Στο επίκεντρο του καλέσματος βρίσκονται επίσης τα κενά εκπαιδευτικών και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Η Συντονιστική Επιτροπή κάνει λόγο για σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζει ακατάλληλα ή επικίνδυνα και συνδέει το ζήτημα με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Τους μαθητές στην Αθήνα μεταφερόμαστε στη Γαλλία, όπου δοκιμάζεται σήμερα από μεγάλες διαδηλώσεις. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν απευθύνει πανεθνικό κάλεσμα υπέρ των μαθητών που ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις έρχονται έπειτα από μία εβδομάδα διαδηλώσεων, καταλήψεων εκατοντάδων σχολείων, ενώ τουλάχιστον 190 μαθητές τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.000 άτομα συνελήφθησαν. Περισσότερα από 500 σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων, ενώ χθες ένας μαθητής έχασε το χέρι του από έκρηξη κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ ένας ακόμη φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι από χειρομβοδίδα δακρυγόνου την περασμένη εβδομάδα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Ωστόσο, η Ένωση Μαθητικών Συνδικάτων υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει τίποτα συγκεκριμένο. Η Ένωση των Μαθητών κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας πολιτικό αδιέξοδο και πρωτοφανή καταστολή του κινήματος. Στήριξη στους μαθητές έχουν εκφράσει πλήθος οργανώσεων. Μεταξύ αυτών, το Συνδικάτο Εκπαιδευτικών κάλεσε τα μέλη του να συμμετάσχουν στη σημερινή διαδήλωση. Ο ηγέτης του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος, ανυπότακτη Γαλλία Ζαν-Λικ Μελανσόν, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις το ισχυρότερο μαθητικό και φοιτητικό νεανικό κίνημα από το 1968, τη χρονιά των μεγάλων κοινωνικών αναταραχών στη Γαλλία, όταν εκατομμύρια εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργίες. Η Μόσχα έγινε τη νύχτα στόχος μιας εκτεταμένης ουκρανικής επίθεσης με 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν οι αρχές. Τα περισσότερα από αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Τα 105 από τα οποία κατά τη φάση της προσέγγισης τους στην πρωτεύουσα διευκρίνησε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργέη Σομπιάνιν. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣ, πρόκειται για τη δεύτερη πιο μαζική επίθεση με στόχο τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, στη διάρκεια αυτών των τελευταίων μηνών που έχουν σηματοδοτηθεί από μια εντατικοποίηση των πληγμάτων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 20χρονος σε χωριό της περιφέρειας της Μόσχας, διευκρίνησε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ, ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές σε κατοικίες σε πολλές τοποθεσίες. Η Μόσχα από την πλευρά της, η οποία διεψεύδει ότι στοχοθετεί πολιτικές υποδομές, έχει εντατικοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς της στο ουκρανικό έδαφος, πάνω από 4 χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία. Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία συμφώνησαν να αναπτύξουν άμεσα στρατιωτικές δυνάμεις και μέσα στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν μετά την έκτακτη συνάντηση των τριών χωρών στο Ριάντ. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της άμυνας του βασιλείου με φόντο την κατάσταση στην Ιεμένη. Συζητήσαμε επίσης τι θα μπορούσε να γίνει για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος μέσω διαλόγου. Η Σαουδική Αραβία έχει υιοθετήσει μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση για την επίλυσή του, δήλωσε ο Φιντάν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, σε ανάρτησή του στο X, έγραψε πως η Επιτροπή του Αμυντικού Συμφώνου της ΜΕΚΑΣ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύη και την ενότητα των χωρών μας απέναντι στις αποτρόπαιες επιθέσεις κατά του βασιλείου και των ιερών τόπων. Η Επιτροπή συμφώνησε να ενεργοποιήσει μέτρα συλλογικής αποτροπής στο πλαίσιο της συμμαχίας ως απάντηση στις επιθέσεις και εναντίον όλων όσοι ευθύνονται για αυτές, πρόσθεσε. Η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε χθες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Έως τώρα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες. Γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, επιχειρηματολόγησε σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει. Δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε με οξύ ύφος ο πρόεδρος του Ιράν. 7 και πλέον μήνες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μοιάζουν να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, παρά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης τον Ιούνιο και παρά τις έμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε σύγκρουση για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ανταλλάζοντας συχνά απειλές και επιθέσεις. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα προειδοποίησε την Τρίτη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και πως οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των οικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, επισήμανε η Ευρωπαία αξιωματούχος. Η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας αποτελεί προτεραιότητά μας για την προστασία όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων και για να διασφαλίσουμε ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση ισχυρότεροι από ό,τι μπήκαμε. στις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία από τις 8 το βράδυ έως τη μία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο Χολαργό. Να πούμε επίσης πως στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ομιλία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου με θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πρωτείο του Λόγου μέσα σε έναν εμπερίστατο κόσμο. Η ομιλία θα δοθεί στις 7 το απόγευμα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έβριος καιρός με καταδόμους αρέες με πόση στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βορείες διευθύνσεις, 3-5 βοβόλ και στο Αιγαίο τοπικά και 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας 25 με 27 βαθμούς και τοπικά λύπηκα και νότια 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία, τη μικρότερη θερμοκρασία της χώρας μας είναι 18 βαθμούς στην Καστοριά και 20 στο στοιχείο και Μύκονο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμοί στο Άργο, στο Αγρίνιο, στη Λάφωστο, στο Γκίτιο, στη Σκάλα Μεσημείας και Μεριγαλά και 28 βαθμούς στη Σπάρτη, στο Λεωνίδιο και στην Κυπαρισσία. Ο Καστελόριζο έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο δυτικούς ανέμους 2 που χώρει πάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Τα δυτικά όμως και τα νότια του Καστελόριζου είναι πιο ενισχυμένη στα 5 μέση μπουφόρ, αλλά γρήγορα και εκεί θα εξασθενεί στα 4 με 5 μπουφόρ. Η Αττική έχει 22 βαθμούς θερμοκρασία στο Λαύριο, αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία και η μεγαλύτερη είναι 26 βαθμούς, που έχουμε Ελευσίνα, Ελληνικό, Μέγαρα, Σινιά και Κέντρο της Αθήνας. Με έμπειρο καιρό και βορειοανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, οι οποίοι γρήγορα θα γίνουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή 25 βαθμούς θερμοκρασία, 23 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει όμως 24 με 25, με έμπειρο καιρό βόρειους ανέμους 2 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Και περνάμε τώρα τον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Τετάρτη περιμένουμε γενικά έτσι ο καιρό με αρέες νεφώσεις από το μεσημέρι οι οποίες συνήθως στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι ορατότητες της πρωινής ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένοι κυρίως στα δυτικά όπου υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίλες. Οι άνεμοι θα πλέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 από πόρους, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αυτόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα 12 άνοιχτα και τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς και πάλι. Στην υπόλοιπη νησιά της χώρας η θερμοκρασία θα είναι στους 22 με 25 βαθμούς. Για το Καστελόριζο αύριο θα έχουμε αρχικά νοτιοδυτικούς ανέμους επάνω στο νησί και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Με την Αττική να έχει θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς με έμπειρο καιρό και βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα όμως, μεσημέρι και απόγευμα, θα γυρίσουν σε νότιους 2 με 3 από 4. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι θερμοκρασία, βόρειο ανατολικού θα είναι 2 από 4, απόγευμα όμως, ως συνήθως θα γίνουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Οι θερμοκρασίες τώρα, η Θράκη 10 βαθμοί το πρωί, Μητσοτάκη και Ανατολική Μακεδονία, 10 βαθμοί το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία, 9 βαθμοί το πρωί με 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία, 6 βαθμοί το πρωί με 23 το μεσημέρι. Η Ήπειρος, 9 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Θεσσαλία, 10 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο, 12 με 13 βαθμού το πρωί και 27 με 28 το μεσημέρι. Η Κυκλάδα, 16 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια, 11 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Κρήτη, 14 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 23 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα, 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως, και αύριο θα έχουμε 2 με 3 βαθμούς το πρωί θερμοκρασία και το μεσημέρι θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς. Όσο για την Αττική, όπως είπαμε, 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 9 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 26 βαθμούς. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κλείνοντας να πούμε πως στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέτων από τη Θεομηνία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτης. Αναφορά λοιπόν έκανε στις αποζημιώσεις για τις κατοικίες επισημένοντας πως η κρατική ενίσχυση για τις πληγές της κατοικίας ανέρχεται πλέον στο 100% βάση της εκτίμησης της κρατικής αρρωγής. Και για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Θιέας και Βορείους Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τώρα.

0: εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε δύο βασικά ερωτήματα αυτής της σειράς των εκπομπών για το Βυζάντιο. Το τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σε μια εισαγωγική εκπομπή με αντικείμενο την περιοδολόγηση της Βυζαντινής ιστορίας, τη χρήση των ονομάτων Βυζαντινός και Βυζάντιο, Ρωμαίος, Έλληνας και την ταυτότητα των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Στη σημερινή εκπομπή επίσης εγκαινιάζουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη να τον ακούμε. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και της σημερινής πρόσκλησης, αλλά ευρύτερα και της πρόσκλησης για αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, αυτή μας την επικοινωνία, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε δύο ομολογουμένως φαίνονται πολύ απλά ερωτήματα, έχουν όμως με την δική τους σημασία να απαντηθούν, ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία του Βυζαντίου. Ο λόγος σε εσάς λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, όπως είπατε, τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε είναι φαινομενικά μεν απλά, αλλά έτσι έχει πολύ μελάνη από την σύγχρονη έρευνα, μια προσπάθεια να

το τέλημα λοιπόν τέλειο και να παντρευούν σαν την Κωνσταντινούπολη. Έχουν δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορία, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιητική δύναμη του Βυζαντίου που έχουμε αφενός στην ρωμαϊκή παράδοση. Παρατέρα έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσω στο ερώτημα πότε έκτηκε ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή Ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιάνου το 287 μετά Χριστόν, οπότε χωρίζεται και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την καθένα από το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή Ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί στην Αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βέβαια κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή Ιστορία στην πραγματικότητα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή με τη Μεγάλη Χριστιανία του 7ου αιώνα, οπότε και εξελίσσεται πλήρως

υπομονή ότι το σημείο εκκίνησης της δηλαδή της αυτοκρατορίας είναι η λήξη της Κωνσταντινούπολης από τη Μεγάλη Κωνσταντίνα. Έχουμε τα εγγένεια της νέας πρωτεύουσας, την Ναζαρό, η Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 350 μετά Χριστόν, ότι και θεωρούμε ότι ξεκινάει η πρώτη περίοδος της δεσταμενής αυτοκρατορίας, η πρώην ερωμένη της Βαλτινή περίοδος, που εν πολύ σταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αστρότητα. Η θεώρηση αυτή εκτίμεται μέχρι αν είχαμε τον Ουστίνιανο, δηλαδή την Ελλήνα για 565-6 του Ουστίνιανου, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτίμεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, η μέτρηση της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Ελλήνα στην Ελλήνα. Τα χαρακτηριστικά αυτή της πρώης διαδρομικής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Και επιθυμώ ότι στα δωμάτια της αυτοκρατορίας μας έρχεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε κλείδι στη γενιά της αυτοκρατορίας της νέας δέμους αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Και μετά το διαχωρισμό της αυτοκρατορίας ανάπτυξη και δυτική, το διευθυντικό τμήμα πλέον δέχεται απαραίτητες επιθέσεις από τα διάφορα γερμανικά σύμβα. Μέχρι που γυρώνει η ίδια πέφτει στα 476 Χριστών, οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της κριτικής γερμανικής αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώην αυτής δηλαδής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξανδρία, την Αντιόχεια, ακόμα και την Έφεσο και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις, σε τέτοια βαθμό που μάλιστα κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ίδια τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι σε αυτή την περίοδο είναι η παρακινήτητα για εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παραλληλισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ στην άνοδο τώρα του Χαλιφάτου, μάλιστα τέλος του 20ου αιώνα, γενικά και από το πλήρωμα μια Βυζαντινή περίοδο, η οποία έγινε μέχρι και την τοποδιάδοση τη Κωνσταντινούπολη από του Σταυροφόρου το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε

Κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι χάνουμε λίγο τις φράσεις, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να δούμε τι ακριβώς θέλει και επιστρέφουμε.

Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε για πάλι το λόγο να συνεχίσουμε. Ελπίζουμε κι εμείς. Thank you.

Δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνατε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.

0: η μηχανή χαρτίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους μυθικούς της λατινικής αυτοκρατορίας.
1: Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν τι ήταν το Βυζάντιο. Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα, τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.

Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή, ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, πολιτικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι,

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, στο περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Κεραμικό. Μαέστρος είναι ο διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Μελικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

της. Όμορφο βιβλίο που λέω είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων.

0: Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο οποίος και θα μας βοηθήσει, θα έχουμε την ευκαιρία μαζί του να πούμε πολλά πράγματα. Χαίρετε κύριε Νικολούδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ και πάλι για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Νικολούδη. Θα θέλαμε, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, ένα δικό σας μικρό εισαγωγικό σχόλιο για το θέμα μας σήμερα.
1: Ναι, οπωσδήποτε το θέμα είναι πολύ μεγάλο και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συζητείται και μεταξύ των ειδικών ποια ήταν τα κύρια αίτια της καταστροφής. Οι κύριοι παράγοντες ή ενδεχομένως οι αυτάρτητοι παράγοντες για τους σκοπούς της εκοπής και για να μην ξεφύγουμε και χρονικά θα τους κατηγοριοποιήσω σε δύο βασικές ομάδες με δύο υποομάδες για κάθε μία, δηλαδή τα εσωτερικά και τα εξωτερικά αίτια και αφετέρου τα στρατιωτικά και τα πολιτικά. Αναλόγως βέβαια με το σημείο αναφοράς, με τον εξωτερικό παράγοντα ή με το εσωτερικό. Νομίζω έτσι θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε πιο εύκολα και κατά τρόπο πιο κατανοητό για τους αναγνώστες που τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτές τις παραμέτρους. Θα
0: νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως αρχικά να ξεκινήσουμε από το ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο, έτσι, με ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση. Μιλάμε δηλαδή για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω πολύ συνοπτικά πώς φτάνουμε στις ημέρες της καταστροφής του 1922 και τι είχε προηγηθεί σε σχέση με τις εσωτερικές διχόνοιες και τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα ήταν ουδέτερη, όπως ξέρουμε, μέχρι το 1915 τουλάχιστον, με κοινή συνένεση και του Βασιλιά Κωνσταντίνου και του
0: πολιτικό επίπεδο μεταφέρεται και στο στρατιωτικό επίπεδο, έτσι, δηλαδή στο στρατιωτικό πεδίο, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα μέτωπο αλλαγές.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν απόλυτο γεγονότος, όπως είπα, ότι η σύνθεση πλέον σε επίπεδο ηγεσίας και όχι μόνο του επιτελείου, αλλά και των μονάδων, ήταν πολύ περδεμένη. Δηλαδή, είχαν παραμείνει κάποιοι βενιζελικοί αξιωματικοί, όπως ο Καστήρας, ας πούμε, ο στρατηγός Τεκούπης, ο οποίος στην περίοδο της καταστροφής ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού. Ακόμα και μέσα στο επιτελείο, ο κυριότερος σχεδιαστής των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο συνταγματάρχης Πτολεμαίος Σταριγιάννης, είχε παραμείνει από την εποχή του επιτελείου της βενιζελικής περίοδου. Παράλληλα με αυτούς, όμως, υπήρχαν και άλλοι αξιωματικοί με άλλες ιδέες, εντελώς αντίθετων φρονημάτων. Αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά, χωρίς να σημαίνει ότι είχε εμπλακεί ο ίδιος σε αυτές τις συνθήκες, τον Πρίγκιπα Ανδρέα, τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος το 1921, την περίοδο των μεγάλων επιθέσεων του ελληνικού στρατού και της προέλευσης προς την Άγκυρα, ήταν αρχικά στρατηγός και συνεχεία σωματάρχης του δευτέρου σώματος στρατού. Ο ίδιος, βέβαια, όπως περιγράφει στα προγράμματα, ότι είχε απαντήσει από όσα έβλεπε σε επίπεδο διαφωνιών και...
0: Αυτό προκαλεί και πολύ μια συνεννοησία στο επιχειρησιακό πεδίο.
1: Σαφώς, διότι καταρχήν δεν υπήρχε, όπως είπα, ομόνοια μεταξύ των σχεδιαστών. Κατά δεύτερο λόγο, έχουν τον τελικό λόγο στο αρχιστράτιο Σαμπούρας, απλώς περιοριζόταν στο να υπογράφει τα σχέδια που του παρουσίαζαν οι υφισταμενοί του, κυρίως ο Σαριγιάννης, χωρίς να έχει διαμορφώσει, χωρίς να μπορεί να διαμορφώσει μόνο προσωπική γνώμη, λόγω άγνοιας των επιτελικών τακτικών. Δεν είχε ο άνθρωπος επιτελικές γνώσεις, δεν είχε σπουδάσει, δεν είχε κάποια σχολή εθνικής άμυνας, θα λέγαμε, με τα τότε δεδομένα. Και κατ' επίκταση δεν μπορούσε να προβάλλει ο ίδιος προς την κυβέρνηση τα αιτήματα των υφισταμένων και των πιο ειδικών ως προς την εξέλιξη του πολέμου και περιοριζόταν σε μια χλιαρή, θα λέγαμε, συνηγορία, αφήνοντας τα πράγματα να κυλούν, θα έλεγε κανείς, στον αυτόματο πιλότο. Και με βάση περισσότερο τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η οποία εκδηλώθηκε βέβαια όταν το 1921 μετά την λήξη των επιχειρήσεων προς την Άγκυρα αντικαταστάθηκε ο Παππούλας, διότι είχε αρχίσει να εμπλέκεται και σε πολιτικά ζητήματα, δηλαδή στην προσπάθεια των μικρασιατών να απεμπλακούν από το αδιέξοδο της ελληνικής κυβέρνησης και να βρουν μια λύση σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι αντιληπτό από την κυβέρνηση Ούναρη, η οποία τον αντικατέστησε με τον μοιραίο αυτοστράτηγο τον Χατζιανέστη, ο οποίος επίσης δεν είχε πολεμική εμπειρία από την εποχή των πολεμικών των Βαλκανικών πολέμων, είχε με επιτελικές γνώσεις, ήταν σοβαρός αξιωματικός, θα λέγαμε, αλλά είχε προβλήματα πλέον προσωπικής επικοινωνίας με τους υφισταμένους του. Δεν είχε καμία επαφή με το μέτωπο, γιατί είχε διατηρήσει την έδρα του στην Σμύρνη, περίπου 400 χιλιόμετρα δηλαδή από τη γραμμή του μετώπου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και αυτός να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Βλέπετε τώρα μπαίνουμε βέβαια και στα στρατιωτικά θέματα πέρα από
0: τα χρόνια. Βλέπουμε και τα δύο, νομίζω, και τα εσωτερικά πολιτικά και τα στρατιωτικά.
1: Ακριβώς.
0: Και τις στρατιωτικές εξελίξεις.
1: Για να συνεχίσω λοιπόν σε αυτό το μοτίβο των στρατιωτικών κυπροκών, θα λέγαμε, προβλημάτων, υπήρχε λοιπόν ουσιαστικά μία απομόνωση του στρατηγίου από το μέτωπο, η οποία επιπλέον επιδεινωνόταν και από τεχνικούς παράγοντες. Δηλαδή, με τα μέσα της εποχής εκείνης, θα σκεφτούμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων ή με το αρχηγείο γινόταν κατά τρεις τρόπους. Ή με απευθείας αγγελιαφόρους, που ήταν ο πιο δύσκολος τρόπος, ο πλευράς χρόνου, ή μέσω τηλεγράφου, των τηλεγραφικών γραμμών και σειρμάτων, ή μέσω ασυρμάτων. Λοιπόν,
0: κάποια γεγονότα τα οποία δημιουργούν, προκαλούν έτσι, προβληματισμό, προκαλούν και ερωτήματα, όλες αυτές οι δυσχέρειες που μας είπατε και στην επικοινωνία μεταξύ του στρατηγίου στη Σμύρνη και του μετόπου ουσιαστικά μιας απόστασης μεγάλης 400 χιλιόμετρων. Και βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον δεν είχαν εξασφαλιστεί έτσι, δεν είχε εξασφαλιστεί αυτή η επικοινωνία ενδεχομένως ίσως και εξ αρχής.
1: Βεβαίως, είπαμε τα τεχνικά μέσα της εποχής ήταν και πολύ πιο δύσκολη. Φανταστείτε δε ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες πέραν αυτών για την ΙΤΑ και τη διαστολή. Δεν υπήρχε, ενώ εξήχθη ο πόλεμος με μεθόδους του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή μετά τα μέτωπον επίθεση με γραμμές κομμάτων, κυρίως από την τουρκική πλευρά, δεν είχε γίνει καμία αμυντική προετοιμασία από ελληνικής πλευράς στον ένα χρόνο περίπου που μεσολάβησε από το Σεπτέμβριο του 2021, από τα έλειψαν οι επιχειρήσεις προς την Άγκυρα και υποχώρησε ο στρατός στη γραμμή της Εχίρας και ο Καραχισάν, μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία αμυντική θωράκιση στα μετώπιση, δηλαδή με δεύτερη, τρίτη γραμμή άμυνας όπως συνέβαινε στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε αν διασπαστεί η πρώτη γραμμή άμυνας να μπορούν οι αμυνόμενοι να υποχωρήσουν στη δεύτερη γραμμή χαρακόμματων και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει γεωγραφικά τουλάχιστον στην περιοχή της Χερσονήσου της Ερυθρέας, που έχει μια, ενώνεται με έναν ρυθμό αρκετά φαρδιμένα, αλλά που έχει δυνατότητα να ελεγχθεί και με τα κόμματα και ίσως και από το ναυτικό, με βολές πυροβολικού των πλοίων. Επίσης δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για άμυνα στον ευρύτερο τομέα της, της πόλης Σμύρνης, που ήταν και το κέντρο της ελληνικής παρουσίας εξάλλου.
0: Υπάρχουν λοιπόν κενά εκεί, υπάρχουν κενά οργανωτικά προφανώς.
1: Ακριβώς, για τα οποία υπήρχαν βέβαια σχέδια και προβλέψεις να αντιμετωπιστούν, αλλά με την χαλαρότητα που διέκρινε το επιτελείο της εποχής, πίστευαν ότι είχαν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Μέχρι τη στιγμή βέβαια που η τουρκική επίθεση τους έπεσε, θα λέγαμε, στον ύπνο.
0: Θα πούμε, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάμε με τη βοήθεια σας, κύριε Νικολού. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή του 1922, αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, με τη δική του βοήθεια. Ο κύριος Νικολούδης είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μας λέγατε προηγουμένως για τα κενά, τα οργανωτικά που υπήρχαν και αναφερθήκατε έτσι ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία αμυντική θωράκιση στα μετόπιστα από την δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά. Αναφερθήκατε όμως και στην οργάνωση όσον αφορά και την ίδια την προστασία της Μύρνης, έτσι. Την αμυντική της προστασία, ναι.
1: Όλα αυτά είχαν προβλεφθεί επί χάρτης, θα λέγαμε, και κυρίως από τον Χατζιανέστη, ο οποίος παρέλαβε την αρχηγία σε μια ελληνική περίοδο, σε μια φάση που δεν συνέβαινε νεκροπαξίες, αλλά προηγήθηκε η εσφαλμένη εκτίμηση ότι θα μπορούσε να εκβιαστεί η λύση του μικρασιατικού προβλήματος με τη μεταφορά της μεναρχίας, ενός συνομιλίας μεναρχίας, στην Ανατολική Θράκη και την διατύπωση ενός εκβιασμού προς μεγάλες δυνάμεις, ότι αν δεν συνέβαλαν σε διπλωματική λύση του προβλήματος, θα καταλάβαναν οι Έλληνες πλέον την Κωνσταντινούπολη. Και αυτή βέβαια η εξέλιξη δεν συνέβη, γιατί διαφώνησαν ευθύς εξ αρχής οι μεγάλες δυνάμεις και απείλησαν με αντίπεινα, τα οποία δεν είχε τρόπο να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Στο μεταξύ όμως, αυτά συνέβησαν εις βάρος, θα λέγαμε, και με απώλεια κρίσιμου χρόνου σε σχέση με τη θωράκιση αυτής της τεράστιας μικρασιατικής. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και περαιτέρω θέματα που συνέβαλαν στην απότομη κατάρρευση και την καταστροφή τελικά. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τι συνέβαινε μεταξύ των κατώτερων στρατιωτικών, κυρίως των απλών στρατιωτών, οι οποίοι πολεμούσαν σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από αυτούς ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων με συνεχείς ανακλήσεις από την εφεδρεία, είχαν χάσει πλέον μετά τη λήξη του επιχειρήσεων του 21 προς την Άγκυρα τον ενθουσιασμό τους και δεν είχαν ως όραμα, δεν τους είχε δοθεί αν θέλετε το όραμα των επόμενων σχεδίων, δηλαδή τι θα συνέβαινε πλέον μετά τη φάση αυτή της αποτελμάτωσης του μετόπου. Επί ένα χρόνο λοιπόν παρέμεναν στρατευμένοι σε τομείς και σε περιοχές που ήταν εντελώς απομακρυσμένες από ελληνικά αστικά κέντρα εν μέσω εχθρικού πληθυσμού, χωρίς καμία δυνατότητα ή πρόβλεψη για αλλαγή αυτής της κατάστασης. Το ηθικό των περισσότερων είχε καταρακωθεί. Είχαμε πάρα πολλές λιποταξίες από τις τάξεις των μαχήμων, τις οποίες η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια τότε η κυβέρνηση για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό μέτωπο, θα λέγαμε. Υπάρχει και περιστατικό αυτοκτονίας ανώτερου αξιωματικού, της Δεωματάρχης συγκεκριμένα, το Πάσχα του 22,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα φανταστικό παράδειγμα που δείχνει αυτή την.
0: Θα πάμε σε λίγο σε παράδειγμα αυτό, έτσι, το πολύ χαρακτηριστικό. Θα μας το αναφέρετε σε λίγο, κύριε Νικολούδη. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη απαραίτητη όμως διακοπή και επιστρέφουμε.

0: τις 3.30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηλέας και Βορείος Κοράλων, από το 97,7. Στη συζήτησή μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αναφερόμαστε στις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής, τα αίτια που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή, αναμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Νικολούδη, έχουμε περίπου άλλα 24 λεπτά έτσι, στη διάθεσή μας ακόμη. Μας λέγατε, συζητώντας ακριβώς για τα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής, για τους Τούρκους και για το γεγονός ότι, είχαν έμπειρους αξιωματικούς και ακριβώς με εμπειρία, αλλά και με καλή κατάρτιση. Είχαν επιτελικές γνώσεις, καθώς είχαν σπουδάσει πολύ από αυτούς στη Γερμανία, αλλά είχαν και εμπειρία έτσι, επιχειρησιακή από τη συμμετοχή τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι.

0: πολύ, έτσι.
1: Σωστά.

0: είναι περιορισμένη αυτή η περιοχή και μάλιστα με συνεχείς εχμοπραξίες.
1: Αυτές οι επιχειρήσεις επηρέασαν και με ποιον τρόπο, αν θέλετε, και τις κυβερνήσεις τους, τις κυβερνήσεις των χωρών τους,
0: επηρέασαν
1: να αλλάξουν στάση απέναντι στη μικρασιατική εκστρατεία.
0: Οι Γάλλοι είχαν επίσης προσπαθήσει για ένα διάστημα από το μέτωπο της Συρίας και της Κυριακίας που είχαν εξασφαλίσει ένα μέρος της κατοχής της περιοχής αυτής με βάση τη συνθήκη του Σεβρών, προσπάθησαν να επιβάλλουν την αρχή για τον όπλο και γίνει την παρουσία τους, αλλά δεν μπόρεσαν διότι δεν έστειλαν επαρκή δυνάμεις και δεν υπήρχε διάθεση, όπως είπα, να ασταλούν. Λοιπόν, και ως αντίβαρο σε αυτή την κακή τροπή των πραγμάτων, συμφώνησαν με τους Κεμαλικούς να τους αποχωρήσουν από το μέτωπο της Κυλικίας οι Γάλλοι και να λάβουν ως αντίκρισμα, θα λέγαμε, κάποιες παραχωρήσεις οικονομικές με το νέο κεμαλικό καθεστώς. Κάτι αντίστοιχο ήταν και οι Ιταλοί, οι οποίοι δεν είχαν πολεμήσει ελληνικά με τους Κεμαλικούς. Για λόγους αντιζηλίας όμως με τους Έλληνες, επέτρεπαν στους Κεμαλικούς να εφοδιάζονται μέσα από τις.
1: Οπότε πλέον τουλάχιστον η Γαλλία και η Ιταλία, από όσο μας λέτε, προφανώς και άλλες μεγάλες δυνάμεις, αλλά κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία που είχαν ενδεχομένως και περισσότερα συμφέροντα στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στις εύπορες περιοχές που ήταν η Ιωνία, το τονίσατε αυτό, και τα παράλια της προς το Μεσόγειο, προφανώς άλλαξαν στάση, άρχισαν να υποστηρίζουν τους νεοτουρκούς.
0: Το κεμαλικό καθεστώς.
1: Όχι,
0: μας έλεγε. Όχι μόνο με διπλωματικούς τρόπους, αλλά και με πολεμοφόρια. Αναφέρω το εξής χαρακτηριστικό, ότι στο τέλος του πολέμου του 1922, οι Κεμαλικοί που ξεκίνησαν ουσιαστικά από το μηδέν, χωρίς καμία δυνατότητα στρατολόγησης ή αξιοποίησης οπλισμού, γιατί είχαν μεταταλλαθεί όλα αυτά στους συμμάχους του 1918, βρέθηκαν να έχουν πάνω από 100 αεροπλάνα. Πώς βρέθηκε, πώς είναι αυτό, διότι η Γαλλία τους είχε στείλει. Ομοίως είχαν πάλι πονοφόρια και από την Ιταλία και από τους Μπολσεβίκους που είχαν κερδίσει πλέον τον πόλεμο στη Ρωσία τον Νοέμβριο του 1920, περίπου την εποχή που έχασε το Βενιζέλο στην Εξή, και φοδίαζαν αφιδώς με χρυσάφι και πονοφόρια τους Κεμαλικούς, με τους οποίους είχαν κοινούς εχθρούς στις χώρες της Δύσης δηλαδή. Λοιπόν, όλα αυτά απέφυσαν καθοριστικοί παράγοντες στην ηλίκη των Κεμαλικών. Επίσης, ένα άλλο που συνέβη, ένα άλλο περιστατικό που συνδέεται με αυτή την τη ροή πολεμοφορδίων προς τους Κεμαλικούς, ήταν ότι οι μεγάλες δυνάμεις πλην της Αγγλίας, το λέω γιατί η Αγγλία πάντοτε είναι σε πιο φιλική στάση, αλλά ήταν εξαναγκασμένη να ακολουθεί και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις για να μην έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους. Λοιπόν, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν απαγορεύσει στον ελληνικό στόλο να κάνει μειοψίες σε εμπορικά πλοία τους που κατευθυνόντουσαν προς τουρκικά λιμάνια, είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε στην νότια Τουρκία, και τα οποία βέβαια ήταν γνωστό ότι μετέφεραν πολεμοφόρια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι εφοδιάζονταν συνεχώς. Απ' την άλλη πλευρά, με το πρόσχημα ότι απαγορευόταν η εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων υπέρ των εμπολέμων, δεν δινόταν καμία βοήθεια στην Ελλάδα. Ούτε στρατιωτική, ούτε καν οικονομική. Είχαν ζητήσει ελληνικές κυβερνήσεις τότε τη σύναξη δανείων από το εξωτερικό, τα οποία δεν τους.
1: Αυτό τι συνέπειες είχε, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η εξέλιξη?
0: Το αποτέλεσμα ήταν ότι πέρα από την κόπωση του πολέμου δεν υπήρχε και δυνατότητα ανεφοδιασμού με οπλισμό, ούτε καν με τρόφιμα καλά-καλά, γιατί η ελληνική οικονομία έπεσε ήδη από την εποχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Επενδυτήκε ουσιαστικά από τις ξένες κυβερνήσεις. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες πολεμούσαν με στρατιώτες πέρα του Σαγκάριου, κυρίως στο τελευταίο στάδιο της προέλευσης προς την Άγκυρα, πολεμούσαν επιμέρους χωρίς καν να έχουν νερό ή φαγητό. Διότι πέρα τα προβλήματα αυτού καθένα του φοδιασμού δεν υπήρχαν και δυνατότητες παραγωγής, ας πούμε, εφοδίων, ακόμα και μη πολεμικών. Λοιπόν, όλα κατέληξαν στην στρατηγική. Η ελληνική αεροπορία την εποχή εκείνη είχε πολύ λίγα αεροπλάνα, μερικέ δεκάδε. Των εκατοντάδων, των εκατό και πάνω, όπω είπα. Μια άλλη περίπτωση χαρακτηριστική που αναφέρεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά δείχνει ακριβώ την έκταση τη βοήθεια προ του Τούρκου. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι στρατιώτε, οι κανονικοί στρατιώτε, όχι άτακτοι στη Σμύρνη, διαπιστώθηκε ότι πολλοί από αυτού φορούσαν χιτόνια αμερικανικά, προεδρετικά, που είχαν τα κουμπιά του, είχαν τα βλήματα του αμερικανικού στρατού. Πώς εξηγείται αυτό, η Αμερική ολοστόν ήταν ουδέτερη και δεν είχε εμπλοκή στις εξελίξεις της Μικράς Ασίας ως προς το σοβιετικό τομέα τουλάχιστον. Πώς μπορεί να εξηγηθεί. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι από τα αμερικανικά εφόδια που είχαν σταλεί στην Γαλλία στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για χρήση από τις αμερικανικές δυνάμεις στο εκεί μέτωπο, παραδόθηκαν μετά τον πόλεμο στους Γάλλους για χρήση από εκείνους όπως νόμιζαν και οι Γάλλοι τα έστειλαν στους Γερμανικούς. Γιατί δεν έκαναν τον κόπο να αλλάξουν τα κουμπιά για να μην επεκτείνεται η τροφοδότη του. Βλέπει λοιπόν κανείς από τέτοιες μικρές ιστορίες πως η πλάστη έχει γύρει υπέρ των Τούρκων ακόμα και σε θέματα που δεν είχαν σχέση με την διπλωματία ή τις στρατηγικές επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Και είναι σημαντικά όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα
0: μας λέτε. Εις επίρρωση των προηγουμένων ότι όταν ο Βενιζέλος υπέγραψε τη συνθήκη του Σεβρών το έκανε και το είχε δηλώσει με την προοπτική ότι η Ελλάδα δεν θα ήταν δυνατόν να κρατήσει το εδάφιο που της αναδοθεί με τις δυτικές της και μόνο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά περίμενε και υποστήριξη τουλάχιστον από την Αγγλία. Η οποία Αγγλία γνωστόν είχε αναλάβει την φύραξη των στενών των Δωδεκανελίων την εποχή που ακόμα ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό διάλυση με το περίοδο 20-22. Τι συνέβη όμως, θα δίνω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 1920, όταν για πρώτη φορά επιτράπηκε στον ελληνικό στρατό να προελάσει πέρα από τα όρια της, του Σαντζακίου της Μύρνης προς τη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κομίδη, την Προύσα κτλ. Γιατί έγινε αυτό, διότι την εποχή εκείνη οι αγγλικές δυνάμεις με την υποστήριξη, την υποτυπώδη υποστήριξη κάποιων βρετανικών στρατευμάτων είχαν επιδοθεί σε μια προσπάθεια αναχέτησης των κυμαρικών που προέλαβαν σε εκείνη την περιοχή. Δεν μπορούσαν όμως να τα βγάλουν πέρα, γιατί και οι ίδιοι Άγγλοι δεν είχαν πολύ στρατοπολική. Και όταν ο Άγγλος ο στρατηγός ζήτησε ενισχύσεις από το επιτελείο του, του είπαν οι ανώτεροι του: ζήτε βοήθεια από τους Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να βοηθάνε οι Άγγλοι Έλληνες στην εξέλιξη του πολέμου, βρέθηκαν οι Έλληνες να βοηθάνε τους Άγγλους με τις δικές τους δυνάμεις. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν την τραγική καταστροφή, θα λέγαμε, των εξελίξεων από το καλοκαίρι του 20 με την υποταχθή συνθήκη των Σεβρών μέχρι το καλοκαίρι του 22 που υπέρχει την καταστροφή ως κεραυνός στην Αγρία.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συνομιλία μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Νικολούδη. Μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: συνάντησή μας, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στις αιτίες, στα αίτια που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Θα μπορούσαμε ώρες πολλές έτσι να συζητάμε για αυτό το θέμα, κύριε Νικολούδη. Είναι συγκεκριμένο βέβαια χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε ήθελα να σας ρωτήσω να αναφερθούμε ίσως λίγο και στο διπλωματικό κομμάτι, αν θέλετε, στις διπλωματικές εξελίξεις που ενδεχομένως οδήγησαν στην μικρασιατική καταστροφή. Μας είπατε προηγουμένως αυτή την εθελοτυφλία των μεγάλων δυνάμεων. Ίσως έβγαλαν έτσι και την αλλαγή τους στάσεις τους ουσιαστικά που έχουμε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Και ιδίως σε αυτό το διάστημα το κομβικό, από το 20 μέχρι το 22, μέσα αυτά τα δύο χρόνια, τι μπορούμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη, όπως είπα και πριν, που επιτροχάτε, ήταν μια έντονη και απότομη αλλαγή στάσης, κυρίως μετά την υπογραφή της συνθήκης του Σεβρών, σε σχέση με τα όσα προέβλεψε η συνθήκη. Δηλαδή, στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό, η συνθήκη προέβλεπε τι? Τον περιορισμό της Τουρκίας σαν κράτος στο εσωτερικό της Ανατολίας, με αντίβαρα, αν θέλετε, στην πιθανή προσπάθεια εξάπλωσης της, αφενός με αναπτυρητικά τους Έλληνες στην ελληνική ζώνη κατοχής και υποτανατολικά τη δημιουργία μιας μεγάλης Αρμενίας, που θα περιλάμβανε τα ιστορικά αρμενικά εδάφη και με τη συνένεση και του Βενιζέλου και των Πόντων, τα παράλια του Πόντου, προκειμένου οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Πόντου να έχουν κάποια προστασία από ένα αντίστοιχο κράτος. Λοιπόν, αυτές οι προβλέψεις δεν υλοποιήθηκαν, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των Αρμενίων. Ο Κεμάλ και οι στρατιωτικοί υποστηρικτές του κινήθηκαν πολύ γρήγορα να διαλύσουν τα σπέρματα του αρμενικού κράτους που είχαν προβλεφθεί και υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, διότι και οι Αρμένοι είχαν αποκατεστεί γνωστό με την αυτονομία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, οι όποιες προσπάθειες είχαν γίνει και από αρμενικής πλευράς κατέρευσαν από τις επιθέσεις των κεμαλικών δυνάμεων, οι οποίες δεν ήταν αποδυναμωμένες ακόμα σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά πολύ ισχυρότερες από τους Αρμενίους. Και επιπλέον δέχθηκαν βοήθεια και από τους Πολσεβίκους, οι οποίοι κατέλαβαν εξουσία και προσπάθησαν να κερδίσουν τα χαμένα ρωσικά εδάφη στον Κάφκασο, με αποτέλεσμα η εξωτέρωση της Αρμενίας, που υπήρχε ήδη μέχρι το τέλος του 1920, να αφήνει ελεύθερους τους κεμαλικούς να κινηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Η Γαλλία, όπως είπα, που ήταν η δεύτερη μεγάλη δύναμη μετά την Αγγλία, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και εκείνη στις κεμαλικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα και οι άλλοι και οι Ιταλοί να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους με παρασκηνιακές συμφωνίες με τους κεμαλικούς, αφενός μεν με την παραγωγή στρατηγικού λιχού και αφετέρου με την αναγνώριση από τους κεμαλικούς μελλοντικών οικονομικών διευκολύνσεων στις δύο αυτές χώρες.
0: Υπήρχε την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων ίσως κάποιος φόβος όσον αφορά τους νεότουρκους, το κίνημα των νεοτούρκων? Θα έβλεπα δηλαδή...
1: Το κίνημα των νεοτούρκων, αυτό καθ' αυτό, είχε αποδυναμωθεί και ξεδοντιαστεί, θα λέγαμε, μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα αιτήματα των νικητών ήταν να δικαστούν οι υπέτη των σφαγών και των ομοτήτων που είχαν τραυματοποιηθεί από τους νεοτούρκους. Αυτό συνέβη σε επίπεδο κυρίως χαμηλόβαθμων στελεχών που δικάστηκαν και εκτελέστηκαν από τη Σουλτανική κυβέρνηση πλέον με εντολή των μεγάλων δυνάμεων και όπως έχουμε ηγέτες οι τριάδριες των σε μεγάλο βαθμό το γεγονό ότι ο Σουλτάνο υποστήριξε τον Κεμάλ παρασκηνιακά τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ότου φάνηκε ότι ο Κεμάλ πλέον είχε αυτονομηθεί και από τον Σουλτάνο. Αλλά πλέον δεν αλλάζει, γιατί ο Σουλτάνο δεν είχε αποδειχθεί πλέον τηλέφωνο των συμμάχων και είχε χάσει και την έξωθεν καλή μαρτυρία, θα λέγαμε, μεταξύ των Τούρκων. Συνεπώς δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Κεμάλ, παρότι θεωρητικά οι αντικεμαλικοί ή φιλοσουλτανικοί, αν θέλετε, Τούρκοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υπό άλλες συνθήκες ως ειδικοί σύμμαχοι των Ελλήνων. Ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι ο παππούς ή προπάππους του Μπόρι Γιόνσον, του πρόεδρου του Τσαβίας, ήταν ένας από τους αντικεμαλικούς και φιλελεύθερους Οθωμανούς πολιτικούς, ο οποίος όμως δολοφονήθηκε, μάλλον λιτσαρίστηκε, από τους κεμαλικούς. Λοιπόν, γι' αυτό και η οικογένειά του κατέφυγε στην Αγγλία, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, θα περίμενε κανείς, δηλαδή, ότι τέτοια άτομα θα μπορούσαν να υποθέσεις να συμβλέψουν με τις ελληνικές διεκδικήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν ρεαλιστικό από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι τα αστικά πάθη ήταν τόσο έντονα. Βλέπει κανείς από το μέγεθος των ομοτήτων που συνέβησαν στη διάρκεια της εξορροπίας της Μικράς Ασίας, στη διετία 20-22, και ας μην τα καταλογίζουμε όλα αυτά που συνέβησαν και από ελληνικής πλευράς κάποια έκτροπα, άσχετα αν δεν είναι πολύ γνωστά. Λοιπόν, υπήρξε τόσο μεγάλο πάθος εκατέρωθεν εθνικιστικό, που δεν υπήρχε δυνατότητα να βρεθεί μια ειδική λύση βιώσιμη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.
0: Κύριε Νικολούδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθεια σας έτσι να αναφερθούμε σε πάρα πολλές πτυχές των αιτίων της μικρασιατικής καταστροφής, πτυχές που οδήγησαν δηλαδή στη μικρασιατική καταστροφή. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη μικρασιατική καταστροφή, με την αφορμή βεβαίως της συμπλήρωσης 100 ετών από τότε. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην μνημονολογία των Ενεθύνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Στο σταθμό της Εκκλησίας κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου Ecclesia Radio.

τέσσερις.

Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Καλκίδα Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Καλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ηχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:00 στους 97,7. Παρέα με Καλονάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στην εκπομπή Εμπιμπάνω και Χώρο, που παρουσιάζει και επιμελείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλκίδας του Αλωνάκη, μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης Χαλκίδας, Εστιαίας και Βορείων Σποράδων, που εκπέμπει μέσα από τους 97,7, αλλά και διαδικτυακά από την πόλη της Χαλκίδας για ολόκληρο τον πλανήτη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Συνόδης Γεροντίτης, ενώ στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Κρητικός. Το θέμα μας για σήμερα είναι το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο που είναι μία από τις τέσσερις εποχές του χρόνου, το φθινόπωρο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο το οποίο είναι μία λέξη ελληνική που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, στην αρχαία ελληνική φθινόπωρο από το φθίνο, που σημαίνει λιγοστεύω, και ο πόρα, που είναι το φρούτο. Σημαίνει την εποχή που τελειώνουν τα φρούτα ή που έρχεται μετά τα φρούτα, δηλαδή μετόπορον. Ο λαός τη λέει αυτή την εποχή και χυμόπορο, χινόπορο, μοθόπορο, ψιμόπορο ή στενοκέρι. Είναι δεμένο άρρηκτα με τον άνθρωπο της υπαίθρου, το γεωργό, το κτηνοτρόφο. Είναι η εποχή των χρωμάτων, των αρωμάτων και των γεύσεων. Η εποχή της χαράς και της συντομιδής, μα και της έντασης, της δουλειάς και της προετοιμασίας για τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα που έρχεται.

στις τροπικές περιοχές το φθινόπωρο σηματοδοτεί τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο χειμώνα, όταν η διάρκεια πληθωτός της ημέρας γίνεται αισθητά μικρότερη και η θερμοκρασία πέφτει και αυτή σημαντικά. Η διάρκεια της ημέρας μειώνεται και η διάρκεια της νύχτας αυξάνεται καθώς η σεζόν προχωρά μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του φθινοπόρου σε εύκρατα κλίματα, όπως το δικό μας, είναι η πτώση των φύλων από τα φυλλοβόλα δέντρα. Το φθινόπωρο ξεκινά παραδοσιακά με την φθινοπορεινή ησημερία, 21 έως 24 Σεπτεμβρίου, και τελειώνει με το χειμερινό ηλιοστάσιο, 21-22 Δεκεμβρίου. Ορισμένοι πολιτισμοί θεωρούν την φθινοπορεινή ησημερία ως μέσα του φθινοπόρου, ενώ άλλες, με μεγαλύτερη υστέρηση θερμοκρασίας, αντιμετωπίζουν την ησημερία ως την αρχή του φθινοπόρου. Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν έναν ορισμό που βασίζεται στους γρηγοριανούς ημερολογιακούς μήνες, με το φθινόπωρο να είναι ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ στο νότιο ημισφαίριο είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος. Καθώς οι θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας μειώνονται, τα φυλλοβόλα δέντρα αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε κίτρινο και μετά σε καφέ και έπειτα ρίχνουν τα φύλλα τους. Σε χώρες του νοτιού ημισφαίριου, όπως η Αυστραλία ή η Νέα Ζηλανδία, που τείνουν να βασίζουν τα εποχιακά ημερολόγια τους μετεωρολογικά και όχι αστρονομικά, το φθινόπωρο ξεκινά επίσημα την 1η Μαρτίου και λήγει στις 31 Μαΐου.

σκοτάδι. Και αλμυρά στα μαλλιά, να γίνει άδεια αγκαλιά, στην άμμο ακόμα ένα σημάδι.

κορτιζόνη, το φθινόπωρο είναι η εποχή της εγκομίδης. Τα φιλοβόλα δέντρα χάνουν το φύλλωμά τους, τα χρώματα στη φύση είναι διαφορετικά και ξεκινούν οι πρώτες βροχές που προετοιμάζουν το έδαφος, μεταφέροντας βαθύτερα τα άλατα, μεταλλικά στοιχεία και τις θρεπτικές ουσίες για την επερχόμενη σπορά. Τα φύλλα των φιλοβόλων δέντρων, ενεργοποιώντας ένα δικό τους αμυντικό μηχανισμό, όταν οριμάζουν, μπορούν και διασπούν τις χρωστικές ουσίες που έχουν παραγάγει και τις απορροφούν πίσω στο κοτσάνι τους για άλλες χρήσεις. Όταν το πράσινο χρώμα της χλωροφύλης εξαφανίζεται, τότε αποκαλύπτονται τα υπόλοιπα χρώματα, αυτά που συνήθως αποκαλούνται φθινοπορεινά και δίνουν σε εμάς τους ανθρώπους μια ιδιαίτερα όμορφη εικόνα, δοξάζοντας τον Θεό για τον τρόπο που ενεργεί στη φύση.

Η σύνδεση με τη μετάβαση από το ζεστό σε κρύο καιρό και την σχετική της κατάσταση ως εποχή της πρώτης οικονομικής κυριάρχησε στα θέματα και της δημοφιλής εικόνας του φθινοπόρου. Πολλοί πολιτισμοί διαθέτουν φεστιβάλ φθινοπορεινής οικονομικής, συχνά τα πιο σημαντικά στα ημερολόγια τους. Υπάρχουν επίσης πολλά φεστιβάλ που γιορτάζονται από ηθαγενείς λαούς της Αμερικής που συνδέονται με την συγκομιδή όριμων τροφίμων που μαζεύονται στην άγρια φύση. Είναι επίσης και το κινέζικο φεστιβάλ στα μέσα του φθινοπόρου. Η κυρίαρχη διάθεση αυτών των φθινοπορεινών εορτασμών είναι μια χαρά για τους καρπούς της γης, αναμεμειγμένες με μια συγκεκριμένη μελαγχολία που συνδέεται με την επικείμενη άφιξη σκληρών καιρικών συνθήκων. Αυτή η άποψη παρουσιάζεται και στο ποίημα ενός Άγγλου ποιητή ονόματι John Keats, το Autumn στα αγγλικά φθινόπορο, όπου περιγράφει το φθινόπορο ως μια εποχή αυθονίας, γονιμότητας, μια εποχή όριμης καρποφορίας. Το φθινόπορο, ειδικά στην ποιήση, συνδέεται συχνά με τη μελαγχολία. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες του καλοκαιριού έχουν φύγει και ο κρύος χειμώνας βρίσκεται στον ορίζοντα και πλησιάζει επικίνδυνα. Οι ουρανοί γίνονται γκρίζοι, η ποσότητα του ωφέλιμου φωτός της ημέρας μειώνεται γρήγορα και πολλοί άνθρωποι γυρίζουν προς τα μέσα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

φύγει για άλλη μια φορά. Ένα φθηνό πορό για να θυμάμαι πιο πολύ εσένα αγάπη. Σε έχω καρά.

Σε πολλά μέρη του κόσμου, το φθινόπωρο έχει ισχυρή σχέση με το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει όμως όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και σε άλλους κλάδους. Για παράδειγμα, στην εκκλησιαστική ζωή, η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί την αρχή της συνδίκτου, δηλαδή την αρχή της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Οι σταθμοί, τα δίκτυα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως και εμείς εδώ, στην εκπομπή μας, εν την Πάνω και Χώρο, στο Λονάκι, παραδοσιακά ξεκινούν τις εκπομπές τους στο φθινόπωρο. Νέες σειρές, νέα επεισόδια υπαρχουσών σειρών, που ξεκινούν κυρίως στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτώβρη.

μήνας του φθινοπόρου είναι ο Σεπτέμβριος. Λέει ο λαός, τον τριγητήτα μελουργού πάνε χαλάλι κόπη. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, ο Σεπτέμβριος, πήρε το όνομά του από το αριθμητικό Σεπτέμ, 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμινου ρωμαϊκού ημερολογίου. Έχει συνδεθεί με την έναρξη των αγροτικών εργασιών και φέρει πολλά ονόματα. Τριγητής, λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το Σεπτέμβριο, ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια, αλλά και σταυρίτης, από την γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Παλαιότερα, ο Σεπτέμβριος ήταν τόσο σημαντικός που γιορταζόταν σαν πρωτοχρονιά. Πολλά έθιμα πηγάζουν από αυτό, εκ των οποίων κάποια αναφιώνονται μέχρι σήμερα. Στην ΚΟ, ας πούμε, το βράδυ της 31ης Αυγούστου αστρονομούν, δηλαδή αφήνουν κάτω από τα άστρα ένα καρπούζι, ένα ρόδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κιδόνι, ένα φύλλο από τον πλάτανο του Ιπποκράτη και ένα τσαμπί στα φύλλη. Το πρωί της αρχιχρονιάς σηκώνονται πριν την ανατολή του ήλιου και πηγαίνουν στη θάλασσα, παίρνοντας μαζί τους αστρονομημένους καρπούς που φύλλαγαν για ένα χρόνο στο εικονοστάσι. Αυτούς τους καρπούς τους πετούν στη θάλασσα και βουτάνε στο νερό τους καινούριους. Στον δρόμο της επιστροφής σταματούν στον πλάτανο και αγκαλιάζουν τον κορμό του για να πάρουν τα χρόνια και τη δύναμή του. Στο σπίτι κρεμούν την καινούρια αρχιχρονιά στο εικονοστάσι σαν σύμβολο αυθονίας για τη νέα χρονιά.

Οκτώβριος είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Ο λαός λέει, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές σταλών. Μικρό καλοκαιράκι αποκαλούσαν παλιότερα τον Οκτώβρη, σαν ένα γλυκό αποχαιρετισμό του φθινοπόρου, που θα δώσει την θέση του στο χειμώνα. Πήρε την ονομασία του από τη λατινική λέξη οκτώ, επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 8ος σε σειρά μήνας. Το γεγονός με το οποίο συνδέεται περισσότερο ο μήνας αυτός είναι η καλλιέργεια και η σπορά των χωραφιών. Γι' αυτό και το όνομα Σπαρτός. Η προετοιμασία του σπόρου ήταν μια σημαντική διαδικασία, γιατί η καλή χρονιά της αγροτικής οικογένειας εξαρτιόταν από την καλή σωδιά. Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα έχει δώσει και το όνομα Αηδημητριάτης. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, πέρα από μεγάλη θρησκευτική γιορτή, ήταν πάντα δεμένη και με πολλές συνήθειες της αγροτικής ζωής. Τότε κλείνονταν ή έλυγαν οι μισθώσεις, οι σεμπριές και οι εμποροοικονομικές κοινοπραξίες και το χειμωνιάτικο εξάμεινο. Από τα Αηδημητρίου, οι νοικοκυρές άλλαζαν το νοικοκυριό τους με χειμωνιάτικο. Κρεμούσαν βαριές κουρτίνες, έβγαζαν χειμωνιάτικα στροσίδια και στις εκκλησίες οι άνθρωποι φορούσαν τα χειμωνιάτικα. Τη μέρα αυτή επίσης ανοίγεται και πρωτοδοκιμάζεται συνήθως το καινούριο κρασί.

Let's go.

μήνας του φθινοπόρου είναι ο Νοέμβριος, όπου ο λαός λέει «Όταν έρθει ο Νοέμβρης, σιγοπαίνει ο χειμώνας». Το όνομα του Νοέμβρη προέρχεται από τη λατινική λέξη «November», «Novem», που είναι το 9. Στη λαϊκή παράδοση λέγεται «Βροχάρης», γιατί είναι ο μήνας με τις περισσότερες βροχές και σποριάς, καθώς είναι ο πιο κατάλληλος μήνας για τη σπορά. Τον αποκαλούν επίσης «Χαμένο», γιατί έχει τις μικρότερες σε διάρκεια ημέρες, αλλά και ανακατεμένο λόγω του άστατου καιρού. Το Νοέμβριο ξεκινά συνήθως το μάζεμα των ελιών. Η συγκομιδή της ελιάς ήταν και εξακολουθεί να είναι μια τελετουργία. Τα δέντρα ραβδίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληγωθούν τα κλαδιά και οι πιο όριμες ελιές που θα δώσουν το καλύτερο λάδι να πέσουν στη γη. Η τελευταία ημέρα της συγκομιδής παλαιότερα ήταν ένα γλέτι με φαγητό και τραγούδι, όπου όλοι εύχονταν στον οικοκύρη καλά λάδια, καλά μπερεκέτια. Το Νοέμβριο του Αγίου Φιλίππου αρχίζει το 40ήμερο και η προετοιμασία των πιστών με νηστεία και προσευχή για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης τα Χριστούγεννα. Λόγω του γιορτού του, ο Νοέμβριο τον λένε και Αϊστράτηγο ή Αϊταξιάρχη, Αϊφίλιππα και Αγιαντριά ή Αντριά. Τον λένε ακόμα και Μεσοσπορίτη, γιορτή της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας στις 21. Τη μέρα αυτή ο Γιώργος πάντα έπρεπε να έχει αποσπείρει και να λογαριάζει για το συνολικό του εισόδημα. Διαφορετικά, μισόσπυρα, μισόφαγα, μισόχο να περάσουν. Έτσι τελειώνοντας την εισπορά ο αγρότης, την εμπιστευόταν στην Παναγία που την έκανε προστάτρια της παραγωγής και της πρόσφερε ένα ευχαριστήριο έδεσμα αποτελούμενο από πολλούς σπόρους, βρασμένο σιτάρι, ανακατεμένο με ροειδόσπορους, αμύγδαλα και σταφίδες που τα πήγαινε στην εκκλησία να τα ευλογήσει ο παπάς. Και με αυτές τις πληροφορίες, κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να σας διαφωτίσαμε, να σας μεταδώσαμε χρήσιμες πληροφορίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Ήταν η εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκίδας στο Αλωνάκι. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Συνόδης Γενοτήτης, ενώ στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Κρητικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: σεμάκι χιότυπο, λευκό χρυσάν θεμάκι. Οκτώβρης ήρθε κι άνοιξε του κήπου το ποτάκι. Τα μάτια είχε χαμηλά, σεμνά και λουπημένα, και κάτω από τα βλέφα δυο σύννεφα κρυμμένα.
1: Ξέρω για ευαίσθητο και για παραπονιάρι, το βάζω στην Ακρόπολη με το στόμα.

σαράντα, δυσκολική παρέλαση, τη μεθυσμένη πάντα. Τα γυριστά σαξόφωνα και τα χρυσά τροβόνια.

Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν την πάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:30 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν την πάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ηθμηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν την πάνω και χορό». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:00 με 1, στους 97,7. Παρέα με Ταλονάκη.

0: σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός Σιμών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογική όμως δεν είναι αυτή που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαγκαρά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
2: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό τον όλων και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του. Να φανεί αρεστό στο Θεό, ευχαριστώντας Τον για την τόσο μεγάλη και πολύ Του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων Του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή Του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: την εμβράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστρέπονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτα το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι. Δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάτι στο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άδεια.
0: Εξετάζοντας, ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και το συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και το χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λυπή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι.

0: ανάδε τη ζωή. Αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ανάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που ελιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αδυνίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αφθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την αράδετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και οι λήπτες μετέρευε τους στην αράδετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν τον δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απαίδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους απόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά, φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του, γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπραση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται, δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος το χρυσάφι και το ασίμι, έτσι και εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αριστή στον Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά την ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξηλαιώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε αυτόν κατευθύνει όλη τη συνορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ενάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Επιθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο Θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχει το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιθαρχούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε την ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει, καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλιο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρίδων, εις θέας και βορείος χωράδων που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αλλιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

0: Αυστραλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικής σε 100 κεφάλαια του Οσίου Θεοφόρου Πατρόσημων, Θεοφόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Νουθεσίες γενικές. Αφού με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συντευθήκαμε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, ας στηρίσουμε τις εντολές του. Διότι αυτό το απαιτεί όχι μόνο η ιδιότητά μας πλέον ως χριστιανοί, αλλά και η οφειλή προς τη φύση μας, κατά την οποία πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λιέν. Και ως τέτοιοι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Διότι κάνω ακόμη η αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο, από δική μας απροσεξία, εισήλαγε την παραφύση κατάσταση. Όμως και πάλι, με το μεγάλο έλεος του Θεού, επιστρέψαμε στη φυσική μας καταφύση κατάσταση και ανακαινιστήκαμε με το πάθος του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το αίμα του Χριστού, αφού λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση του προπάτορά μας, του Αδάμ, που βάραινε μέσα μας. Το να γίνουμε στο εξής δίκαιοι δεν είναι σπουδαίο. Αντίθετα, αν ξεπέσουμε από τη δικαιοσύνη, να δείτε, αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως.
1: Όπως ακριβώς το καλό έργο που γίνεται χωρίς να προέρχεται από την ορθή πίστη είναι όλο νεκρό και ανενέργητο, έτσι και η πίστη από μόνη της, χωρίς να παρέχει καρπούς έργων δικαιοσύνης, δεν μας σώζει από το αιώνιο πύρ, διότι ο Κύριος είπε, όποιος με αγαπά, αυτός θα τηρήσει και τις εντολές μου. Εάν λοιπόν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε απόλυτα σε Αυτόν, ας τηρούμε τις εντολές του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Εάν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων του, στα οποία πειθαρχεί όλη η κτήση, με ποιο δικαίωμα θα αποκαλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς, που ενώ έχουμε τιμηθεί περισσότερο από όλη την κτήση, εν τούτης μόνο εμείς από όλα τα κτίσματα αποδεικνυόμαστε ανυπάκοοι στις εντολές και τα προστάγματα του πλάστη μας και αχάριστοι στον ευεργέτη μας.
0: Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον που δεν έχει την ανάγκη κανενός πράγματος και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών, αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή και την απόλαυση των άρρητων αγαθών. Όποιος μας εναντιώνεται στο να τηρούμε τις εντολές του Θεού, είτε ο πατέρας μας είναι, είτε η μητέρα μας, είτε οποιοδήποτε άλλος, ας μας είναι μισητός και ας τον αποφεύγουμε. Για να μην ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, όποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή κάποιον από όλους τους άλλους περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος.
1: Ας δέσουμε σφιχτά με όλη τη δύναμή μας τους εαυτούς μας με την εργασία των εντολών του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με τις αλυσίδες των πονηρών επιθυμιών και των ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται. Και υποθεί και για μας η καταδικαστική απόφαση της άκαρπης σικιάς που λέγει «Κόψε την για να μην αχρηστεύει τη γη», διότι λέγει ο Κύριος «Όποιος δεν φέρει καρπό καλό, κόβεται και ρίπτεται στη φωτιά». Εκείνος που ζώντας μέσα στον κόσμο νικιέται από τις επιθυμίες και τις συντονές, γρήγορα θα πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία, έστω και μια φορά να πραγματοποιηθεί, γίνεται σαν τη φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στις καλαμιές και σαν την πέτρα που κυλά στην κατηφόρα και σαν χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές. Έτσι συμπαρασύρει και με κάθε τρόπο κατεργάζεται την απώλεια εκείνου που είναι βουτυγμένος σε αυτήν.

0: όσο βρίσκεται στην παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, είναι εξαγριωμένη και γεμάτη από τα αγκάθια των ειδωνών και γίνεται κατηγητήριο άγριων θηρίων, σύμφωνα με αυτό που έχει δεχθεί. Εκεί θα αναπαυτούν ονοκένταυροι, εκεί θα μεγαλώσει τα μητρά του ως κατζόχερος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ονοκένταυρους, δηλαδή τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως η ψυχή επιστρέψει στην καταφύση κατάσταση, και αυτό μπορεί να το πράξει όσο ακόμα βρίσκεται μέσα στο σώμα, και εξημερώσει τον εαυτό της με την επιμελή άσκηση των αρετών και ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε τα θηρία που προηγουμένως φόλιαζαν μέσα της θα απομακρύνονται, θα έρχονται δε οι άγγελοι, οι φύλακες της ζωής μας, με χαρά μεγάλη και φροσύνη, χαίροντας για την επιστροφή της. Τότε και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα επιδημεί σε αυτή και θα τη διδάσκει τη Θεία Γνώση, για να διαφυλαχθεί στο αγαθό για να προοδεύσει ακόμη περισσότερο.
1: Οι πατέρες θεωρούν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατόν να παραταχθούμε για πόλεμο χωρίς αυτό. Ιδάλλως θα οδηγηθούμε εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών. Η καθαρή προσευχή δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς αν δεν προσκαρτερεί στο Θεό με ειλικρινή καρδιά, διότι ο Θεός είναι που δίνει την καθαρή προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει στον άνθρωπο τη Θεία Γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη τη ψυχή και να την πολεμούν, αυτό δεν είναι στη δική μας εξουσία για να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηροί λογισμοί και να κινούν τα πάθη, αυτό μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και το μεν πρώτο είναι αναμάρτητο, αφού δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, εάν πολεμώντας το με αμβρία το νικήσουμε, γίνεται στεφανιφόρο. Εάν όμως νικηθούμε εξαιτίας της αμέλειας και της μιλίας μας, γίνεται πρόξενο τιμωριών.
0: Τρία είναι τα μεγάλα πάθη, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα. Η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η κενοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν και προστίθενται ακόμα πέντε. Και από όλα αυτά μαζί προέρχεται το μεγάλο πλήθος των παθών και κάθε είδος της ποικιλόμορφης κακίας. Όποιος νίκησε τους τρεις αρχηγούς και οι γεμόνες των παθών, νίκησε και τους άλλους πέντε. Και έπειτα υπέταξε και όλα τα άλλα πάθη. Οι ενθυμίσεις, μνήμες, όσων πράξαμε με εμπάθεια, τυραννούν εμπαθώς στη ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε διαφαίνεται το σημάδι της συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτιών μας. Διότι έως ότου κινείται η ψυχή με εμπάθεια, γίνεται φανερή και η καταδυνάστευσή της από την αμαρτία.
1: Τα σωματικά και υλικά πάθη ελαττώνονται και απομαραίνονται με την κακοπάθεια του σώματος. Τα ψυχικά και αφανή αφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία τη μαραίνει η εγκράτεια μαζί με την ταπεινοφροσύνη. Το φλέγοντα θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται στα κοσμικά πράγματα το συγκεντρώνει η συνεχής προσευχή με τη μνήμη του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμελές της ψυχής. Αυτό επισημαίνει και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκεται την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους», Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκεται την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και τον αγιασμό σας, που δίχως αυτόν κανείς δεν

0: έχει η εξής απορία σε πολλούς. Ποιο από τα δύο, οι έννοιες λογισμοί κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες? Και άλλοι μεν λένε εκείνο, άλλοι δε το άλλο. Εγώ νομίζω πως τα πάθη κινούν τις έννοιες, διότι αν δεν υπήρχαν μέσα στη ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι έννοιες αυτών. Οι δαίμονες που μας πολεμούν κάθε στιγμή συνηθίζουν να μας αποτρέπουν από την εργασία των σπουδαίων και κορυφαίων αρετών και να μας διαγείρουν τον πόθο με την πραγματοποίηση των αδύνατων και ατέριαστων. Λόγου χάρη με εκείνους που προκόβουν στην υποταγή, τους αναγκάζουν να ασχολούνται με την ησυχία και τους ησυχαστές και αναπορητές να επιθυμούν τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιούν για κάθε αρετή. Αλλά εμείς ας μην αγνοήσουμε τις μεθόδους αυτές, αφού γνωρίζουμε ότι όλα πράττονται καλά όταν είναι στον καιρό τους και με μέτρο. Αντίθετα, αποδένουν βλαδερά όταν πραγματοποιούνται άκερα και χωρίς μέτρο.
1: Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και καθημερινά επηρεάζονται από τα πάθη που γεννά η ύλη και ο κόσμος, οι δαίμονες τους πολεμούν και τους μάχονται έτσι ώστε να διαπράξουν την αμαρτία. Τους ερημίτες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα για αφορμές των βαθών, τους παρανοχλούν με τους λογισμούς. Είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος πόλεμος από τον πρώτο, διότι ο πόλεμος με τα υλικά πράγματα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και ικανότητα, ενώ ο πόλεμος του νου με τους λογισμούς γίνεται χωρίς περιορισμούς και έτσι αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και μάχη, μας έχει δοθεί σαν όπλο αποτελεσματικό η καθαρά προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Έτσι η προσευχή αυτή ενισχύει και δυναμώνει τον νου στον αγώνα εναντίον των λογισμών, αφού μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Επισημένοντας ο Θείος Απόστολος Παύλος την τέλεια νέκρωση των παθών, λέγει: «Όσοι ανήκουν στον Χριστό, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της». Διότι όταν νεκρώσουμε τα πάθη και εξαφανίσουμε τις πονηρές επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε τον Χριστό. Αφού τίποτε άλλο δεν σημαίνει αυτή η άρση του σταυρού παρά την έκρωση των παθών και τη φανέρωση

0: όσοι ταλαιπωρούνται από την επανάσταση του σώματος, που είναι καταδικασμένοι σε θάνατο και δεν έχουν εναντίον του συνεχή πόλεμο, ας μην κατηγορούν τη σάρκα τους, αλλά τους εαυτούς τους. Διότι αν αυτοί δεν την ισχυροποιούσαν με την ικανοποίηση των πονηρών επιθυμιών της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτοί. Ας δουν όμως εκείνους που σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της, περιφέροντας την έκωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, οι οποίοι κατέστησαν τη σάρκα συνεργό μάλλον προς τα καλά, την αρετή, και όχι αντίπαλό τους, πειθαρχημένη και καθοδηγουμένη από τον νόμο του Θεού. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί το ίδιο, και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απογορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση για την ειδονή, είναι αμαρτία. Διότι πρώτα ξεκινά ο λογισμός με το παθητικό μέρος της ψυχής να σκοτίζει το νου και έπειτα συγκαταλέγει η ψυχή προς την ειδονή, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση του λογισμού, η οποία, όπως είπαμε, συνιστά αμαρτία. Όταν παραμείνει για πολύ χρόνο μες στην ψυχή, κινεί το πάθος και στη συνέχεια προχωρεί σιγά σιγά στη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο προφήτης μακαρίζει εκείνους που χτυπούν πάνω στο βράχο τα νήπια της Βαβυλώνας, τους εμπαθείς λογισμούς. Αυτή η τακτική είναι γνωστή στους συνετούς και τους φρόνιμους.
1: Οι άγγελοι είναι θεράποντες, υπηρέτες της αγάπης και της ειρήνης και χαίρονται όταν εμείς μετανοούμε και προκόβουμε στην αρετή. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και συνεργούν μαζί μας σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί της οργής και της κακίας, χαίρονται όταν μειώνεται η αρετή μας και εργάζονται με κάθε τρόπο να κινούν τις ψυχές μας σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι αγαθό που προέρχεται από την ειρηνική διάθεση της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού, και ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, η οποία λέγεται και πρακτική αρετή. Από την πρακτική αρετή βλαστάνει η τίμια απάθεια της ψυχής. Η γέννημα δε της απάθειας είναι η αγάπη, το πλήρωμα όλων των εντολών. Αφού με αυτή την αγάπη συνδέονται σφιχτά οι εντολές μεταξύ τους και διακρατούνται ενωμένες.

0: ένδυση του σώματος, όταν είναι υγιής, αισθάνεται ποια αρρώστια το κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την αντιλαμβάνεται πάσχει από αναισθησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους, όταν έχει υγιή την ενέργειά του, αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εξορμούν τα πάθη πιο τυραννικά και προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις μέρες του χωρίς να αισθάνεται τον νοητό πόλεμο και να μην μπορεί να διακρίνει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Αυτός πράγματι μοιάζει με εκείνο που προσπαθεί να πολεμήσει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Όταν το λογιστικό μέρος της ψυχής είναι στραμμένο απερίσπαστα στη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό μέρος κατευθύνεται σε αυτήν θεωρία και στο δοτήρα της Χριστού και το θυμικό μέρος οπλίζεται εναντίον των δαιμόνων, τότε οι δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση.
1: Κάθε λογική ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου αποτελείται από τρία μέρη: το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Την αρετή του λογιστικού την κάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι εγκατεσφαλμένη σε όλες τις παραπάνω αρετές και τις κάνει να ενεργούν όπως αρμόζει στην καθημιά. Και διαμέν της φρόνησης πολεμά εναντίον των νοητών εχθρών και υπερασπίζεται τις αρετές. Διαδέ της σοφροσύνης κατορθώνει να βλέπει τα κοσμικά και υλικά πράγματα με απάθεια. Δια της αγάπης πείθει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό του. Δια της εγκράτειας να περικόπτει την εμπαθή ειδονή. Δια της ανδρείας και της υπομονής να οπλίζεται κατάλληλα για τον αόρατο πόλεμο. Αυτά λοιπόν, όπως τα παραθέσαμε, αποτελούν την τέλεια αρμονία του εύρυχου οργάνου της ψυχής. Όποιος φροντίζει για τη σοφροσύνη και προωθεί τη μακάρια αγνία, την οποία δεν θα έσφαλε κανείς αν την ονόμαζε απάθεια, πρέπει να σπειραγωγεί τη σάρκα του και να τη μεταχειρίζεται σαν δούλη. Και με ταπεινό φρόνημα να επιχαρεί και τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, και τότε θα επιτύχει το ποθούμενο. Αυτός αντίθετα που τρέφει τη σάρκα του με πάρα πολύ φαγητό θα υποφέρει γιατί θα πολεμηθεί από το δαίμονα της πονίας. Διότι όπως το πολύ νερό σβήνει τη φλόγα, έτσι και η πείνα, η εγκράτεια μαζί με την ταπεινόφρονα ψυχή καταστέλουν την πύρωση της σάρκας και αφανίζουν τις αισχρές φαντασίες.
0: Το πάθος της νησικακίας ας είναι μακριά από τη ψυχή σου, φιλόχριστε. Μην παραχωρήσεις τόπο στη ψυχή σου για να κατοικήσει η έχθρα. Διότι η νησικακία που αμφορεύει στην καρδιά μοιάζει σαν τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Όταν προσεύχεσαι θερμά για εκείνον που σε λύπησε και τον ευεργετείς όσο μπορείς, τότε και τη ψυχή σου θα σώσεις από τον πνευματικό θάνατο και παρησία θα έχεις κατά την ώρα της προσευχής σου. Στις ψυχές των ταπεινών αναπαύεται ο Κύριος, ενώ στις καρδιές των υπερηφάνων να πάβονται τα πάθη της ατιμίας. Διότι τίποτε άλλο δεν τα ισχύει εναντίον μας όσο οι μεγαλόφρονες υπερήφανοι λογισμοί. Και τίποτε άλλο δεν ξεριζώνει από την ψυχή τα πονηρά βότανα, τα πάθη, όσο η μακαρία ταπείνωση. Γι' αυτό και δίκαια καλείται αυτοκτόνος.
1: Φρόντιζε να φυλάσεις την ψυχή σου καθαρή και αμόλυντη από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται με άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λευθεί, ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα της εξόδικης κατά το θάνατο. Οι φιλόπονοι στις αρετές όμως είναι πύλη ανοιχτή. Πραγματικά, τις καθαρές ψυχές όταν εξέρχονται από το σώμα τις οδηγούν οι άγγελοι στη μακάρια και αιώνια ζωή, ενώ τις λιπαρές από τα πάθη της ατιμίας και τις αμετανόητες δαίμονες αλίμονο τις παραλαμβάνουν. Είναι ωραίο το κεφάλαιο ότι στολίζεται με πολύτιμο στέμα, κοσμημένο με πολύτιμα ινδικά πετράδια και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως ωραιότερα είναι η ψυχή που κοσμείται τελή πλουσίως με τη γνώση του Θεού και είναι φωτισμένη από λαμπρές θεωρίες και έχει εγκάτοικό της το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορέσει άραγε να περιγράψει το κάλος της μακαρίας εκείνης ψυχής?

δύναμη Θεού φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους και όλες τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείων Σποράδων που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε.

δραστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

σας, ενδεόμαστε αμέσως τώρα με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού. Thank you.

Thank you.

Jesus.

Krishna Parvasi Hare.

Παύλο

φρόντισε και την Ιλίων Δύση, ειδώντας όσους περιλών, δημιούμε τα τέλα λιών του Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση και εμείς, ημνήστε πολλές αξίες, η έθεον ζωή.

Συντόξα βρέ και το πατή και το ιό και το αγίο πνεύμα

και διαλογισμών ματέων και εμφυμίσεων πολιών.

Thank you.

Σου

0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναθράμου και Παναμώμου Αγίας από το Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Η χάρτη του Παναγίου και Ζώπιου Τάφου, προστασίες του Τιμίου εν επουρανίου δυνάμει το σωμάτο και σύες του Τιμίου εν δόξο προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξο και πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξο και καλλινίκων μαρτύρων, το Αγίον Δόξο Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόμους Επάνω, τον Αγίον Δόξο Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροφοφόρου και Δημητρίου του Μυρομήτου Προστάτου και Φόρου της Ενωρίας Τάχης, το Αγίον Δόξο Ιερομάρτυρος Καραλάμπος και ο Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Μεταπόλεως του Θαυματουργού, τον Οσίρου και Θεοφόρου Πατερνών Ιωάννου του Ρώσου, του Νεομολογητού Δαβίου και Λεβία του Γέροντος, Ορφιλίου Ιακώβου Παϊσίου, στον πόρο του Παπουλάκου και πάντων των ανεβία διαλαψάντων Αγίων, ο Σύρ Πατέροντε και η Ιεραρχών της Αγίας εν δόξου και ο Πατερμάρτυρος Παρασκευής της Αθλητών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων
1: της κυρίας απευθείας σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ιστορίες και προσωπατισμών της αλήθειας από το συνεξάρι της πλαινής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

με τη μαλαματένια ψυχή. Ο καλός μας άνθρωπος που λάτρευε τις ταινίες του Θανάση Βέγκο και τόσο το έμοιαζε όταν έτρεχε ασταμάτητα να μην αφήσει κανένα παραπονεμένο. Αδέλφια, τους γέρους γονείς του που τους πρόσεχε σαν μικρά παιδιά, τους φίλους, τους συναδέλφους στο γραφείο, όλοι είχαν να το λένε. Πρώτον το Γιώργη θα φωνάξουμε στα ζόρικα. Και εκείνος πάντα ήταν εκεί. Πολλές φορές, παραμελώντας τον εαυτό του και αγνώντας όλους εκείνους που κάποτε του φώναζαν, ξύπνα κρόιδο, φρόντισε λίγο και σένα. Όλοι για τους άλλους. Το μόνο που εκείνος ήθελε ήταν να αποτείλει καλό κρασί, δύο χαμογελαστούς φίλους και το τσιγαράκι του, για να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, όπως ο ίδιος έλεγε.

τσιγάρο το είχε αρχίσει από τα μικρά του, το 30 χρόνια περίπου καπνιστή, στεριά κρίση μιλητός. Μία απόλαυση έχω κι εγώ, βρε παιδιά, του Θεού είναι κι αυτό. Έλεγε όσους τον συμβούλευσαν χρόνια τώρα να το κόψει. Τι έκανε για την υγεία του συνέχεια το έλεγα, μιας κι εκείνος ο βαθύς βήθειας και το λαχάνιασμα στη σκάλα είχε γίνει πια καθημερινότητα παράλλαχτη, αυτός γελώντας τους απαντούσε. Τι σκιάζεστε, βρε. Ένα κεράκι υπόθεση, την άρχιστε να μου ανάβετε. Τι για τα χρήματα που τόσα χρόνια θα μπορούσε να έχει εξοικονομήσει. Σπίτι δικό σου θα έχει στο λαμετόζα που έχει ξοδέψει για αυτό το διαβολόπλωμα, το έλεγε συνέχεια ο κ. Σωτήρης ο πατέρας του. Γελούσε ο Γιώργης και έβγαινε στην ταράτσα να καπνίσει. Η αλήθεια είναι ότι πως πολλές φορές είχε προσπαθήσει να το κόψει, μα πάντα έρχονταν μια στεναχώρια, μια δυσκολία, ένα αρχωμένο πρωινό και το χέρι πήγαινε μόνο του στο πακέτο. Μέχρι που ήρθε εκείνο το απόγευμα στο μοναστήριο του Βράχου της Παναγιάς στην Αετοφωλιά, που αγάπαγε να πηγαίνει τις Παρασκευές των χαιρετισμών. Αγάλιασε ψυχή του εδώ πάνω. Ο μυρωμένος αέρας της αναγεννημένης γης με τα ευωδιαστά σπλάχνα της που τα ευσκιόφυλλα ξύλα της στο μάγευμα. Ήταν και αυτά τα λόγια που από μικρός άκουγε τα τόσο γνώριμα. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθυνε πένθη. Απ' έξω τα γνώριζε τα περισσότερα τουλάχιστον την αρχή κάθε γράμματος του χαιρετισμού της Παναγίας. Δεν είχε βέβαια καθίσει ποτέ να διαβάσει κάποια ερμηνεία τους. Πού χρόνος για τέτοια σκεφτόταν και έτσι είχε κάποιες λέξεις που ούτε καν ήξερε τι σήμαιναν. Τελείωσε η ακολουθία, προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας στο κέντρο του καθολικού και ύστερα βιάστηκε να βγει έξω να καπνίσει. Σχεδόν 2 ώρες άκαμπνος και είχε, θα λέγαμε, χαρμανιάσει. Είχε βγάλει ήδη και το πακέτο με τα τσιγάρα όταν το πλησίασε μια κυρία γύρω στα 60. «Να, παιδί μου, πάρε να έχεις και εσύ ευλογία», του είπε και του προσέφερε ένα μικρό βιβλιαράκι. «Τι είναι αυτά, κυρία», τη ρώτησε κάπως ξαφνιασμένος. «Είναι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, παιδί μου. Προσεκτικόνω κάποιοι αγωνίστες αδελφοί μας, βαστάζει της κυρίας Θεοτόκου και τους μοιράζουν δωρεάν. Έτσι μου έστειλαν και εμένα και τα τρέφια και τα δίνω σε όποιον αδελφό βλέπω ότι έχει την καλή ανησυχία». «Τι εννοείτε», τη ρώτησε ξανά. Δεν είχε καταλάβει κάποιες φράσεις της όπως το βαστάζει, την καλή ανησυχία. Ενώ όπως υπάρχουν κάποιοι που κουδωλούν, που βαστάζουν και διαδίδουν αυτά τα άγια λόγια που πολύ ευχαριστούν την Παναγία μας και απίστευτο φιλούν την ψυχή μας, άτις τα προσφέρουμε σαν προσευχή καθημερινά. Σε είδε πριν στην ακολουθία πόσο προσιλωμένα και κατανεκτικά στεκόσουν παλικάρι μου και είπα μέσα μου, να μια ψυχούλα που αξίζει να της χαριστεί τούτο το μικρό, μα τόσο πολύτιμο δώρο. Ορίστε λοιπόν, λάβε το. Και πάρε ακόμα μερικά να δώσεις και σε άλλους όσους εσύ θέλεις. Ευχαριστήθηκε λοιπόν ο Γιώργης και το με το πρόσπαινο του το δώρο. Μάλιστα εκείνη την ώρα κάτι που πολύ τον παραξένεψε. Του είχε φύγει τεράστια επιθυμία να βγει γρήγορα έξω για να ανάψει τσιγάρο. Έβαλε το πακέτο ξανά στην τσέπη. Η γαλήνη μορφή της γυναίκας, ο γλυκός και ήρεμος τρόπος που του μιλούσε, τον έκανε να θέλει να την ακούσει κι άλλο. «Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι», της είπε. «Ορίστε, παιδί μου, ό,τι θέλεις, έχω χρόνο. Έλα να καθίσουμε εδώ», και του έδειξα δύο καθίσματα δίπλα στο προσκυνητάρι του Αγίου Βαραλάμπη. Κάθισα και άρχισα να μιλώ. «Είναι μεγάλη ευλογία, παιδί μου, που πηγάζει από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ξέρεις, για ό,τι σε απασχολεί, μπορεί η Παναγία μας να σου δώσει απάντηση μέσα από αυτούς τους στίχους της». Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω, είναι κάποιοι που δεν τους καταλαβαίνω.

διαδίκτυο, αλλά δεν με ρίχνει ποτέ μου ως τώρα. Μιας όμως και σας βρήκα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πες μου, παιδί μου, εκείνο το ύψιλο, πολύ ακαταλαβίστικο μου φαίνεται. Το ακούσαμε και σήμερα στους τέταρτους χαιρετισμούς. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Άνοιξε το βιβλιαράκι και άρχισε να διαβάζει, η αλήθεια κάπως δύσκολα και παρατελεσμένα. Ύμνος, άπα, ζητάτε, συνεκτείνες δεσπεύνων, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου, εις αρίθμους, γάρτη, ψάμου, οδάς, αν προσφέρουν έτσι, βασιλεφάγε, που δεν τελούμε άξιο, οδεύοντας μη, εξηγώση, αλληλούια. Είδες, παιδί μου, σε ποιο γράμμα πήγες. Όλα μας τα ερωτήματα, όλα μας τα πάθη με αυτό το γράμμα μπορούν να θεραπευτούν. Τι θέλετε να πείτε, ρώτησε απορριμμένος ο Γιώργης. Καταρχάς, έλα να το μεταφράσουμε. Ύμνος, σάπας, ζητάτε, δηλαδή όλοι ύμνοι αποδεικνύονται μηδαμινοί, συνεκτείνεστε σπέρδων το πλήθη των πολλών εκτιμών σου, δηλαδή όσο και αν προσπαθούν να ανταποκριθούν προς το πλήθος της απείρευσης μοναχνίας σου, εις αρίθμος γάρτη ψάμου, δάς, αν προσφέρουμε ένση βασιλεφάγε, δηλαδή, και αν ακόμη προσφέρουμε σε σένα, ο Άγιε Βασιλέα, ψαλμοδίες τόσο εις αριθμό, όσο συναριθμό στον κόκκο της άμμου, ουδέντελο με πράξιο, οδέδο

στο Γιώργη, όλο το νόημα βρίσκεται, παιδί μου, σε εκείνο το ισαρίθμους γάτι ψάμου οδάς, άπειρη, αμέτρητη άμμος της θάλασσας, ακόμα και τη μετρούσαμε και δυστυχούσαμε ισάριθμες ευχαριστίες, με έννους, με ύμνους, με δοξολογίες, πάλι μηδαμινόφερεταν αυτό που στα στη θυσία του Χριστού μας, που έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε και σταυρώθηκε για μένα και για σένα προσωπικά. Εσταυρώθηστε η ενέδελε με τη μεγάλη εβδομάδα και εμείς την προσφέρουμε στη σταυρωμένη ολάνυχτη αγκαλιά του που πάντα μας προσμένει. Αμαρτίες αμετανόητες, πάθη καταστροφικά, το θέλω και το εγώ μας. Να για παράδειγμα, συνέχισε η γυναίκα με την γλυκιά φωνή, είναι κάποιος που καπνίζει και μολύνει και φθείρει συνεχώς το σώμα του, το λαό του Θεού και δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό το πάθος όπως και άλλα πολλά, το πιωτό, το χαρτί, τη φιλίδαμη ζωή. Κατεβάζεται μάτια ο Γιώργης, αν κατάλαβε πως το θέμα πολύ τον αφορούσε. Το ένιωσε η γυναίκα και συμπλήρωσε. Για μένα πρώτα τα λέω, παιδί μου, που δεν μπορεί ούτε ένα πάθος μου να σταματήσω και να του τερφίσω σταματωμένα του πόδια. Ούτε ένα κόκκο άμμο δεν μπορώ να του χαρίσω. Γιατί κάθε τέτοιο πάθος μας, ένα κόκκο άμμο είναι, παιδί μου. Αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος βάλει αρχή να ξεκινήσει μαζί κοντά στο Θεό, θα γεμίσει κάποτε μια χούφτα με άμμο. Αν ξεκινήσει να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να μετανοεί, να εξομολογείται, να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού μας τακτικά, να ξεχνά τον παλιόπιο αυτό και να γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος, τότε κόκκο τον κόκκο θα γεμίσει την κουφτίδα της ψυχούλας του. Και μόλις ο Κύριος τον καλέσει κάποτε, θα την αδειάσει μπροστά του και θα του πει: Κύριε, αυτά τα ελάχιστα κατάφερα να σου φέρω ως δώρο για τη δική σου θυσία. Και τότε εκείνος, λεβέντη μου, θα ανοίξει ξανά την αγκαλιά του και θα τον καλοδεχτεί. Με μία χούφτα άμμο

έπιασε την καρδιά του έτοιμη να σπάσει. Τα σήκωσε μόνο για να δει το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας. Πίσω της πρόβολε το προσκυνητάρι της και χαριτωμένης. Ένιωσε πως ξεπρόβολε μπροστά του εκείνο το ύψιλο των χαιρετισμών. Ήταν αυτή η θεόσταλτη γυναίκα που στεκόταν όρθια με τα δυο της χέρια υψωμένα στον ουρανό. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λέξη, ούτε καν το ευχαριστώ που κράβγαζε η ψυχή του. Σηκώθηκε, κρατώντας τα μικρά τεύχη με τους χαιρετισμούς. Έκανε δύο βήματα προς την έξοδο και κοντοστάθηκε. Γύρισε έπειτα στη γυναίκα με την γλυκιά φωνή που ακόμα συγκινημένη στεκόταν σημά στον Άγιο Παραλάμπη. Να σας δώσω κι εγώ ένα δώρο, της είπε χαμηλόφωνα. Έβγαλε από την τσέπη του το πακέτο και τον αναπτήρα. Πάρτε τα, σας ανήκουν. Είναι ο δικός μου πρώτος κόκκος της άμμου. Θα ήθελα να σας τον δωρήσω.

Ας και εμάς και σπαντού άνοιξε το τριώδιο, λέτε, μεγάλη, και ο ουρανός γεμίζει πυροτεχνήματα και λάμψεις στα μέρη του. Και αυτός που δεν έκλεισε ακόμα τα 11 του χρόνια, ξέρει καλά πως αυτό που άνοιξε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βιβλίο που το σφιχταγκαλιάζει κάθε πονεμένη τελωνική ψυχή, κάθε λυτρωμένος κουρελής άσωτος που πάντα θα επιστρέφει. Και τον πονάει να βλέπει ανθρώπους τριγύρω του με αλλοιωμένη την εικόνα που τους έδωσε ο Θεός να πανηγυρίζουν με σφυρίχτρες στο στόμα, τις ίδιες που κάποτε ίσως χρησιμοποιήσουν εκπέμποντας βοήθεια μέσα από χαλάσματα τη σεισμόπη της πρωτεύουσας του κεφιού και της διασκέδασης. Η δική του μάσκα ευωδίαζε αναπνοές πόνη και γαλήνιας καρτερίας. Η δική του μάσκα γίνεται μουσκεμα όταν διαμάντια στάζουν τα μικρά φλωμένα του μάτια. Την έχει να τον προστατεύει από τα διάφορα όρατα μικρόβια που μπορούν να τον νικήσουν, σαν όλα τα όρατα μισόκαλα δαιμόνια που ξεστρατίζουν όλους τους πανηγυριστές της πόλης του. Καλύτερα που έχω λευχημία να δολογεί και έχω τέτοια μάσκα, ο Θεός μου τη χάρισε. Σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, φορώντας τη μάσκα του Σταυροπροσκυνήσεως του Σταυρό, που στέκεται τόσο περιβολητικά στη μέση της Εκκλησίας και θα σταθεί στην ουρά δίπλα στα περίεργα βλέμματα των πολλών για να μεταλάβει τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής. Ναι, είναι αυτός που τρέμει στην ιδέα ότι ένας μικρός ιός μπορεί να τερματίσει την τόσο σύντομη ζωή του. Θα σταθεί στην ουρά περιμένοντας τους όλους να μεταλάβουν. Ναι, αυτός τελευταίος θα προσέλθει, θα πλησιάσει τον ζώντο Θεό που μεταδίδει μόνο καθαρή αληθινή ζωή, απρόσβλητη από οτιδήποτε το μυαρό και το εφάμαρτο. Και αφού κατεβάσει για λίγο τη μάσκα του, θα τον υποδεχθεί γεμάτος ανίποτη χαρά. Και ύστερα θα την ξανά ανεβάσει. Αληθινή ιστορία.

Πασχαλινό ονειροδρόμιο στη μνήμη του Χρήστου. Την καλύτερα μικρό παιδάκι αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη, και μακάρι έλεγε πάντα να μην τελείωνε ποτέ. Τόσο πολύ τη αγάπαγε εκείνε τι ανεξιάτικε ημέρε, τι πρώτε, τι μεγάλε που άρχισαν να νυχτώνει αργά και ο αέρα να μυρίζει λουλούδια. Τότε, στο αγαπημένο προχωριό του Νίκο Βοηξοχωρίου, ζούσε την κάθε στιγμή μοναδική να χαράζεται βαθιά μέσα στη μελόφυτη που με ψυχούλα του. Από το πρωί του Σαββάτου που τόσο του πρόσμενε να φτάσει κάθε φορά που έκοβε ένα πόδι τη κυρία Σαρακουστή, του Σαββάτου του φίλου του Χριστού που έκλαψε ω τέλειο άνθρωπο, όταν έμαθε πω εκείνο πέθανε, του τετραήμενου Λαζάρου που άκουγε πάντα από τον Μιχάλη τον λιμονεύει στην απόλυση, επέλεγε τη σταθερή του θέση στη γωνιά του ιερού στριμωγμένο μαζί με άλλα ευτυχισμένα παιδιά. Στο μεγάλο παόνο με τα άμφια και τα κοιμήλια του ταξιάρχη, άγια σκεύη, πολυκυρισμένα και υφάσματα, πολύ λιβανισμένα. Φορώντας το πορφυρό το παπαδάκι, μαζί με όλα τα αγόρια της ηλικίας του, αλλά και τα πιο μεγάλα που κρατούσαν το θυμιατό του σταυρούς και τα εξαπτέρυγα, έφτανε και εκεί για εκείνη τις δύο βαγίτσες της πλατείας να προσφέρει από τον μπλεβάτο ως ανάστο ερχόμενο κύριο. Ένα ολόκληρο χρόνο πρόσμενα να αγκαλιάσουν τα φίλια του τα πρώτα μαρτυρικά βήματα του θεανθρώπου. Και ξεκίναγαν οι ακολουθίες, και στο πρώτο σλόγγουμα κατεργιάμενα μόνο να φωτίζουν το γλυκό και παραπονεμένο νυμφίο. Και αυτό που ένιωθε τότε σαν ένα τριχύλα και σαν φόβος, όταν όλοι του στέκονταν πομπή φιένοντας από το ιερό πίσω από τη μεγάλη εικόνα, ο Παπαμιχάλης κρατούσε ψηλά ψέλλοντας με σπαστή φωνή. Αργότερα κατάλαβε πως ήταν κατάνοιξη και μέσα του στεκόταν πότε θα μεγάλωνε να υψώνει και αυτό στη σοφία ορθία και λόμορφο εξαπτέρυγο. Ώρες αμέτρητες που πάντα κύλαγα σε μια στιγμή μέσα του κάθε ιερή μέρα στην εκκλησία των Μεξιερχών. Συχνά έβγαζε από την τσέπη του τον κραν κόλπι με τον εσταυρωμένο και την κόκκινη κορδέλα, το απίθανε μπροστά του και υπολόγιζε με το μάτι τις μέρες τις περασμένες και χαιρόταν άμα τις έβγαζε λιγότερες από αυτές που ήταν. Στις ακολουθίες αλλά και στο συγχύρισμα της λατρεμένης του εκκλησιάς πάντα έφτανε πρώτος. Στα πένθυνα σκουρόχρωμα πανιά που σκεπάζουν οι μανιάτες στις εικόνες του τέμπλου, όλη τη μεγαλοβδομάδα και στα αρώματα των ζουπουλιών που στεφάνωναν το εσταυρωμένο του πρόσωπο, ένιωθε την καρδιά του να πλημμυρίζει με ένα συνέστημα που αργότερα έμαθε πως το λένε χαρμολύπη. Μα και στο στόλισμα του επιταφείου από τους νέους και όλα τα παιδιά με τα έβος με το λίβανα, να γίνονται στρώμα για τον νεκρό δεσπότη πάντων και στο κτύπημα του πένθυμου της βαριάς και της μικρής καμπάνας, επτά οι μικροί, μία οι μεγάλοι, τους φώναζαν από την πλατεία του ταξιάρχη, άντρες και γυναίκες με σκυμμένα παιδιά

μέσα του γλυκά και δεν τις ξερίζωναν ποτέ του μάτου κόσμου οι έννοιες. Αυτές τις μήνες μεγάλος πια μια οικογένεια και παιδιά έπιασε μια μεγάλη πέμπτη βράδυ μετά τα μεσάνυχτα που γύρισε από τον αγαπημένο του ταξιάρχη ένα λευκό χαρτί και άρχισε να γράφει ονόματα ψυχών και κινημένων. Πάνω πάνω ένας μικρός σταυρός ζωγραφισμένος με μολύβι για το Ιησούς Χριστός νικά παρμένο με σπουδί στις τέσσερις γωνιές του. Δίπλα έγραψε αναστενάζοντας βαθιά του παραναπαύσεως και από κάτω όσα περισσότερα ονόματα μπορούσα να χωρέσω. Το πρόσφυλλο το είχε φτιάξει ο ίδιος από το απόγευμα συντροφιά με τις θυγατέρες του και σημώνοντας το δίπλα στο αναμένο κερίτι του θυμιατήρικου και για φουζέρα γιαννήτικο θυμόταν ψυχούλες που άλλοτε αντίκριζε κάθε φορά που έβγαινε παπαδάκια την πόρτα που φορούσε ο αρχηγός Μιχαήλ και τώρα πια είναι ουρανοπολίτης. Γέμισε το χαρτί με πρώτο το όνομα Μιχαήλ Ιερέως, αλλά και όσους ακόμα πέρασαν από το αιώ των ταξιαρχών και μετέλαβε από το χέρι τους άρτος ζωής, Ιωνιζούσης και αίμα τίμιο, Παναγιώτου, Επαμινώδα, Αναστασίου, Ναπολέοντος, Δημητρία Πρεσβυτέρου, πρόσθεσε όσους μπορούσαν ακόμη να χωρέσουν στα λιγοστά κενά, τόσο που να μην περισσεύει ούτε εκατοστό λευκού στις δέησεις στο χαρτί. Το τύλιξε και το ακούμπησε πάνω στο δεκλωμένο πρόσφορο. Θα το δίνω την επόμενη στον Παπαγιάννη να μνημονεύσει τις ψυχές τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής στη μεγάλη του γιορτή. Στο ολοφόρτιστο από κεριά και κατάγεμα από συγγενείδες και μικρή του ταξιάρχη θα ψηλόταν τρισάγιο για αυτούς που αναπαύονταν στην αγαπημένη τους μονιάτικη γη. Έπεσε να κοιμηθεί. Το ξημέρωμα λοιπόν, το ενοφλημένο ήχο τη πρώτη καμπάνα των παιδιών τον ξυπνήσει, είδε στον ύπνο του έναν άντρα να κλαίνει παράπονο. Εμένα γιατί με ξέχασε. Εμένα γιατί με ξέχασε, επαναλάμβανε συνέχεια. Σηκώθηκε ταραγμένο και τρέξε στο τραπέζι που είχε φημένα το πρόσφορο. Πήρε το χαρτί στα χέρια του και δάκρυσε. Συγχώρα μου, Παρπαχρήστο, που σε λησμόνησα. Ψέλησε και ξανάρχισε αμέσω να γράφει ονόματα σε καινούριο ψυχοχάρτη. Ξημέρωμα λαμπρή στι 2 μετά το μεσόνυχτο. Και το οάδη επιγράφει που τόσο δυνατά φώναξαν όλοι από βαθιά μέσα του, εκείνο το συγχώραμε, έδωσε τη θέση του στο Χριστό Ανέστη Παρπαχρήστο. Ξημέρωμα Αναστάσιμο στο κινητήρι του ταξιάρχη. Κάπου από ψηλά ήταν σίγουρο πω ακούστηκε ένα χαρούμενο αληθό Ανέστη.

Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συνεξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ονόντας κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

στους 97,7.

εκπομπή χθες, σήμερα, αύριο, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές της εκπομπής χθες, σήμερα, αύριο που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας. Σήμερα λοιπόν, 6 Οκτωβρίου, τα γεγονότα τρέχουν, επιλέξαμε για την εκπομπή μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε το χθες. Γιατί? Είναι η Παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού αθλητισμού που καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων. Αυτό λοιπόν ήταν το σκεπτικό της UNESCO που την έχει ορίσει σαν Παγκόσμια ημέρα. Την ημέρα αυτή, φίλες και φίλοι, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας, αλλά διεξάγονται ενδοσχολικοί αγώνες αθλητοπαιδιών που συνδέονται με ένα κεντρικό θέμα δικό άξονα, με ευρύτερο μαθητικό πεδίο που αυτό υλοποιείται μέσα από τον σχολικό αθλητισμό. Βασική επιδίωξη της Πανελλήνιας ημέρα σχολικού αθλητισμού σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης. Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το έργο που επιτελείται στο σχολείο και στον αθλητισμό, καθώς ο αθλητισμός είναι ένα μέσο εκπαίδευσης που καθορίζει βέβαια μια, θα λέγαμε, αγάπη από τα παιδιά. Στη σημερινή μας όμως, 6 Οκτωβρίου, έχουμε να παρουσιάσουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα είναι γύρω από τη Jane Eyre, το μυθιστόρημα που ξέρετε. Θα συνεχίσουμε βέβαια με τον εορτασμό, τη συμπλήρωση των 90 χρόνων από την ημέρα της πρεμιέρας του κινηματογράφου του Ομιλούντος. Θα δούμε το ιστορικό και πώς η ελληνική ταινία η πρώτη ήταν σε ομιλούντα κινηματογράφο. Και βέβαια θα κλείσουμε και με κάτι ιδιαίτερα στην καθημερινότητα, στη ζωή μας, είναι την ιστορία του Βάμβακος. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Jane Eyre, που είναι μυθοπλαστικός χαρακτήρας μυθιστορήματος περίπου 150 χρόνων πριν. Η ιστορία λέει ότι πρόκειται για ένα όρφανο κορίτσι που μένει τελικά με τον αδερφό της μητέρας της. Όμως, όταν αυτός πεθαίνει κάποια στιγμή, αφήνει τη μικρή στα χέρια της γυναίκας του, μια σκληρής κυρίας. Εκείνη είχε και δικά της παιδιά. Όμως, δεν φερόταν καλά στην Τζέιν. Σε ηλικία 10 χρόνων, η Τζέιν μένει σε ορφανοτροφείο με εντολή της θείας της, όμως και εκεί στερείται αγάπης. Όταν μεγαλώνει, γίνεται δασκάλα και βγαίνει σαν απίργο να αναλάβει την ανατροφή ενός κοριτσιού. Όμως, η μοίρα δεν την αφήνει σε ησυχία, καθώς όταν είναι να παντρευτεί με τον κύριο του σπιτιού, αποκαλύπτεται ένα μυστικό που ακυρώνει το γάμο. Η ηρωίδα κρυφά φλέγει από το σπίτι
σε άσχημη ψυχολογική και σωματική κατάσταση, βρίσκει καταφύγιο σε άλλο σπίτι και αφήνει πίσω της το παρελθόν. Αυτό το μυθιστόρημα της Σάρλοτ Μπροντέν θίγει τις έννοιες της εσωτερικής δύναμης και της αξιοπρέπειας, οι οποίες είναι ικανές να ξεπερνούν πολλές δυσκολίες. Η Τζέιν Έιρ έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία όσον αφορά τα μυθιστορήματα και τη λογοτεχνία. Και αυτό γιατί αποτελεί μια εξιστόρηση βιωματικών γεγονότων μιας συγγραφέας που πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια και πέθανε από φυματίωση. Όπως καταδείκνυουν οι πηγές, η Τζέιν Έιρ λαμβάνει χώρο στη Βικτωριανή Αγγλία και αποτελεί ένα γοτθικό επίτευγμα της λογοτεχνίας. Καταφέρνει έτσι να συγκινήσει ακόμη και σήμερα, ίσως γιατί το ύφος της αφήγησης είναι τόσο βιωματικό που πάει κατευθείαν στην καρδιά του αναγνώστη. Με λίγα λόγια, κατατάσσεται στα δημοφιλέστερα best-seller όλων των εποχών. Η έκδοσή του έγινε το 1847 και η συγγραφέας χρησιμοποίησε το αντρικό ψευδόνυμο Courier Bird για να μην λογοκριθεί, εστιάζοντας τώρα μέσα της. Θα λέγαμε ότι είναι μια κοπέλα σεμνή, αξιοπρεπής της εποχής εκείνης. Παρά τις καπουχίες που υπέστη, παραμένει μια ευαίσθητη και σοβαρή προσωπικότητα, έτοιμη να αγαπήσει και να εισπράξει την αγάπη που στερήθηκε, και όλο αυτό σε μια προτεσταντική κοινωνία. Είναι απλή και μετριόφρον, και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον εγωισμό και την αλαζονία των πλουσίων. Η Τζέιν έχει αυτοσυγκράτηση, όμως σπανίως οι δυσκολίες που έχει περάσει την κάνουν να ξεσπά. Έχει επιθυμία για το υπερφυσικό και την κοινωνική πρόοδο, προσγειωμένη, αλλά δεν συμβαδίζεται με τα λίγα. Οτιδήποτε καταφέρνει είναι με το δικό της βόχθο, αφού κανένας δεν τη στήριξε αληθινά. Είναι κατά κάποιο τρόπο επαναστάτρια και δυναμική. Έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε σε όλα τα στάδια της ζωής της. Ασυναίσθητα εισέρχεται μια ταύτιση με τις γυναίκες κάθε εποχής και γι' αυτό η ιστορία της αγγίζει το ευρύ κοινό. Θα μπορούσε χαρακτηριστικά από την άλλη μεριά να χαρακτηριστεί ως ιστορία τρόμου που καθυλώνει τους αναγνώστες. Διαβάζοντας τα εσόψυχα της Έλληνης, μας πιάνει μια μελαγχολία για αυτά που έχει περάσει, καθώς το κλείδωμά της στο δωμάτιο αυτό της θείας της έρχεται πάντα σαν flashback και δημιουργεί ένα κλίμα πόνου που αμφισβήτητα ο καθένας μας έχει περάσει. Δεν γίνεται ερωμένη η Ρότσεστερ, αν και τον αγαπάει και τον αναζητεί. Δεν παντρεύεται ο Σεν Τζον, αν και θα μπορούσε, γιατί ήταν το πιο εύκολο από το να κυνηγήσει και πάλι μια χαμένη υπόθεση, δηλαδή το Ρότσεστερ. Έχει υπομονή και τη δύναμη της θέλησης και της λογικής. Αν δε θεωρείται όμορφη, με το χαρακτήρα της θα σταθεί υποθητή, όπως διηγείται στο μυθιστόρημα. Όμως έχει αυτοεκτίμηση και συνήθως καταλαβαίνει ότι κοινωνικά είναι κατώτερη του Ρότσεστερ και προσπαθεί να πνίξει το στενά αίσθημά της με μονολόγους όπως κομμάτι από το μυθιστόρημα. Εκτός από το μισθό που παίρνεις επειδή διδάσκεις την προστατεύομενη του και από την ευγνωμοσύνη για το σεβασμό και το καλό του θέσμου,
που έχει δικαίωμα να περιμένεις αφού κάνεις το καθήκον σου. Να είσαι βέβαιη ότι μόνο αυτό το δεσμό αναγνωρίζει εκείνος ανάμεσα σε σένα και τον ίδιο. Γι' αυτό μην τρέφεις ωραία αισθήματα για εκείνο. Μην ενθουσιάζεσαι, μην αγωνιάς. Δεν είναι τη σειρά σου. Αυτά έλεγε με τον εαυτό της. Αυτά τα συναισθήματα πνίγονται βέβαια και από τους ίδιους τους τρεις άντρες ήρωες που εξελίσσεται όπως διαβάζοντας θα δούμε, καθώς δεν θέλουν αυτοί να σηκώσει κεφάλι. Αν και φαίνεται να προσπαθεί να το κάνει, τελικά σκέφτεται με τη φωνή της λογικής, δηλαδή τη φωνή της κοινωνίας. Ένα πρότυπο γυναίκας ξεπηδά την εποχή εκείνη που κάνει την Τζέιν διάσημη, σύμφωνα με την ιστορία που άφεσε. Με την ανεπιτίδευτη και δίκαιη κοινωνική της τάξη ανέληξε, γίνεται ίνταλμα. Ιδιαίτερα στο σημείο που υπερασπίζεται και δικαιολογεί τις γυναίκες αν επαναστατούν. Θα μπορούσε να υποθεί ότι ταιριάζει, φίλες και φίλοι, σε όλες τις εποχές, καθώς πάντα υπάρχει χώρος για ηθική και κοινωνική πρόοδο. Επίκαιρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και από το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα τελικά υποτάχθηκε σε στερεότυπα. Όμως δεν ξέχασε το στόχο της και παντρεύτηκε αυτόν που επιθυμούσε. Έτσι, εδώ υπάρχει μια ισορροπία του ναι μεν, αλλά. Εδώ σκάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε.

Όπως σας υποσχέθηκα, θα μιλήσουμε λιγάκι για τον Βοβό κινηματογράφο και τα 90 του χρόνια από την πρεμιέρα. Διαβάζουμε ότι ο David Cook στο History of Narrative Film αναφέρει: ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μας ο Αλ Τζόλσον, όχι μόνο χορεύοντας και τραγουδώντας, αλλά μιλώντας αυθόρμητα και αναπητήδευτα στους άλλους πρωταγωνιστές της ενίας, όπως θα έκανε κάποιος στην καθημερινότητα. Η εντύπωση, το σοκ, δεν προερχόταν από το να ακούς τον Τζόλσον να μιλά, αλλά από το ότι μπορούσε να τον ακούσει το σινεμά. Τα λόγια που ακούστηκαν από το στόμα του Τζόλσον ήταν τα εξής: περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Δεν έχετε ακούσει τίποτα ακόμα. Τα λόγια αυτά αποδείχτηκαν συμβολικά, καθώς με την έλευση του ομιλούντος κινηματογράφου κατέρευσε σε μικρό διάστημα η βιομηχανία του Βοβού. Οι ηθοποιοί των οποίων, η φωνή ήταν ακατάλληλη, μεγάλες ορχήστρες και συνθέτες έμειναν χωρίς δουλειά, μεγαλοί στάρ δέχτηκαν να ντουμπλαριστούν οι φωνές τους από αγνώστους, αλλά και καλλιφόνους ηθοποιούς και τραγουδιστές. Οι όμιλους ανέποχοι σάρωσε και το Ελιτάκο του Τσάπλιν και άλλες σταθερές εποχές του Βοβού κινηματογράφου. Αντίθετα, διαψεύστηκαν όσοι είχαν την ελπίδα Βοβός και ομιλών κινηματογράφος θα μπορούσαν να συνυπάρξουν. Τα εισιτήρια ήταν συντριπτικά περισσότερα εκεί που παίζονταν την ομιλούσα ταινία. Η μετάβαση δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Οι παραγωγοί είχαν μεγάλα αποθέματα Βοβών ταινιών. Υπήρχε μεγάλος αριθμός ηθοποιών με μακροχρόνια συμβόλαια, από τους οποίους λίγοι είχαν την δραματουργική κατάρτιση πέραν της παντομήμας, ενώ η βιομηχανία ήταν διεθνώς εξοπλισμένη με πλατό και στούντιο κατάλληλα για βοβές ταινίες. Βρισκόμαστε λοιπόν στα 90 χρόνια. Ας δούμε, διότι ψάξαμε και βρήκαμε πολύ περιέργεια, ποιο ήταν η πλοκή της πρώτης ταινίας που μιλούσε ελληνικά. Βρίσκουμε λοιπόν ότι η ιστορία υποτίθεται ότι διαδραματιζόταν στην Αθήνα. Ο γεννητής αμάπηρος Ανδρέας είναι εφευρέτης, δημιουργός μιας περιζήτητης μηχανής, την οποία όμως αρνείται να πουλήσει. Μαζί με την κατάκητη μητέρα του, τη θεία Λίνα, και τον αδερφό του Γιώργου, οι οποίοι εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν. Τα δύο αδέρφια είναι αντίθετοι χαρακτήρες. Ο Ανδρέας είναι εργατικός, ενώ ο Γιώργος ζει μια πιο ανέμελη ζωή, εκμεταλλευόμενος τις σκληρές προσπάθειες του αδερφού του. Ο Ανδρέας λογοκοιμάται στον καναπέ, ύστερα από μια ακόμη κοπιού σκληρής δουλειάς. Στο σαλόνι μπαίνει η θεία Λίνα και τον ξυπνάει. «Γιατί δεν είσαι περισσότερο προσεκτικός με την υγεία σου?» Ο γιατρός είπε «να μην κουράζεσαι πολύ», του λέει. Προκαλώντας την αντίδραση του Ανδρέα, γενικά δεν έχει και την καλύτερη άποψη για τους γιατρούς μετά την αρρώστια της μητέρας τους. Εκφράζει μια πικρία για την αναπηρία του, όμως ταυτόχρονα καμαρώνει για την εφεύρεσή του. Όπως λέει στη θεία του, δεν είχα τίποτε παρά μια φλόγα στην ψυχή μου. Μια φλόγα που προσπαθούσε να εκφραστεί μέσα από μια σκουριασμένη, αργοκίνητη, λατωματική μηχανία. Αυτό εδώ το σώμα έπρεπε να έχω δύναμη.
Λοιπόν, ορίστε τι δημιούργησα. Αυτή εδώ η μηχανή είναι η δύναμη, τα πρόσθετα χέρια, με τα οποία θα προκαλέσω τη μοίρα και θα την κάνω να γονατίσει σαν ασήμαντο σκλάβο στα πόδια μου. Η συζήτηση ήταν στον Γιώργο. Ο άντρας είναι θυμωμένος με τη συμπεριφορά του αδερφού του και εμφανίζεται έτοιμος να τον διώξει από το σπίτι. Όμως η θεία Λίνα τον μεταπείθη. Πρέπει να σκεφτεί την άρρωστη μητέρα τους και πόσο θα στεναχωρηθεί. Ο ήχος ενός τραγουδιού από μακριά σηματοδοτεί τον ερχομό του Γιώργου και της φίλης του Λίζας, ενώ ο Ανδρέας και η θεία Λίνα έχουν φύγει από το σαλόνι. Ζαλισμένοι από το βραδινό τους μεθύσι, οι δύο ερωτευμένοι νέοι συζητάνε. Και ο Γιώργος αποκαλύπτει πως πλαστοπογράφησε την υπογραφή του αδερφού του ώστε να πουληθεί η εφεύρεσή του και ο ίδιος να πάρει τα χρήματα. Χάρη στα χρήματα άλλωστε αυτά, κατάφερε να αγοράσει στη Λίζη το καινούριο της κολιέ. Ο Γιώργος κάθεται μπροστά στο πιάνο, λέει ένα τραγούδι και οι δυο της κοιμούνται. Η ώρα είναι οι 7:00 μετά. Ο Ανδρέας έχει ήδη ξυπνήσει, μπαίνει στο σαλόνι και βλέπει τον αδερφό του να κοιμάται στο καναπέ με την κοπέλα. Τους ξυπνάει και τα δύο αδέρφια μαλώνουν. «Μου κάνεστε χάρη να μην χώρισες τα προσωπικά μου θέματα. Είμαι υπεύθυνος για την προσωπική μου ζωή και αυτό είναι όλο», λέει ο Γιώργος. «Τέρας όμως, ξεχνάς ότι εγώ είμαι αυτός που πληρώνει τους λογαριασμούς σου». «Ναι, ναι, εγώ είμαι αυτός, εγώ ο Σακάτης», το απαντάει ο Ανδρέας. Τα πνεύματα ψήνονται και ο Γιώργος αποκαλεί στον αδερφό του ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του. Του λέει ότι θα του επιστρέψει τα χρήματα στο μέλλον και σπρώχνει τον Ανδρέα, ο οποίος πέφτει στο πάτωμα. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ο αγοραστής της μηχανής που θέλει να πει στον Ανδρέα ότι όλα πήγαν καλά και παρέλαβε τα σχέδια. Στο δωμάτιο μπαίνει η θεία Λίζα που ενημερώνει τον Γιώργο ότι η μητέρα του θέλει να το δει. Η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευσε δραματικά. Ο Ανδρέας ξεσπάει. «Μπορείς να πεις τη μητέρα μου ότι ο Γιώργος θα πάει στη φυλακή σήμερα». Όμως το μετανιώνει όταν η θεία Λίνα τον προειδιοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έβλεπε ανεπανόρθητα την υγεία της άρρωστης. Ξαφνικά ο Γιώργος μεταστρέφεται. Αρπάζει το τηλέφωνο και ομολογεί την πλαστογραφία. Είναι έτοιμος να παραδοθεί στην αστυνομία και να παραδεχθεί την ενοχή του μέσα στην επόμενη μισή ώρα. Μάται η Λίζα προσπαθεί να τον μεταπείσει. Τα δύο αδέρφια συμφιλιώνται σε μια τόσο δραματική στιγμή και η ταινία τελειώνει με ένα μονόλογο του Γιώργου. «Μπορεί να είσαι Σακάτης, αγαπητέ μου αδερφέ, όμως εσύ και όχι εγώ, άνθρωποι σαν εμένα, είσαι ο πυλώνας της κοινωνίας. Θα σφίξεις το χέρι μου, όταν αισθανθώ ικανός να σε αντικρίσω σε ηθικό επίπεδο». «Συνέχισε, Ανδρέα, συνέχισε. Η μοίρα της ανθρωπότητας βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων όπως εσύ». Και φεύγει. Ο τίτλος
το έργο του ομιλούντος κινηματογράφου, αυτή η πρώτη ταινία είναι «Η γροθιά του Σακάτη», η πρώτη ελληνική ομιλούσα ταινία. Και ο Φίλης θα κάνουμε άλλα ένα μουσικό διάλειμμα.

εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, θα τελειώσουμε το αύριο, που είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΜ, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου του 2021 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία ανήκε σε 4 χώρες και υιοθετήθηκε αρχικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το βαμβάκι είναι η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Είναι άνετο, υπολεργικό, υγιεινό και αυθεντικό. Αντιπροσωπεύει, όπως πολύ περισσότερα από ένα εμπόρευμα, καθώς συντηρεί παγκοσμίως τα 28,67 εκατομμύρια καλλιεργητές και ωφελεί πάνω από 100 εκατομμύρια οικογένειες σε 75 χώρες και στις 5 ηπείρους. Η μεγαλύτερη βάμβακα παραγωγική χώρα στον κόσμο είναι η Κίνα, ακολουθούμενη από την Ινδία και τη ΣΥΠΑ. Η Ελλάδα είναι στην 10η θέση του σχετικού καταλόγου και παράγει το 80% του βαβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία έχουμε πάρει, αλλά ας δούμε λιγάκι για την ιστορία του βαμβακιού. Η καλλιέργεια και η χρήση του βαμβακιού χάνεται μέσα στο σκοτάδι της προϊστορίας. Οι αρχαιότερες ενδείξεις προέρχονται από την Ανδία. Σε ένα σκαφές που έγινε σε μια περιοχή κοντά στον ποταμό Ινδό, βρέθηκαν υπολείμματα από υφάσματα και σχοινιά από βαμβάκι, που υπολογίστηκε ότι ανάγονταν στο 3.000 π.Χ. αιώνα. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για το βαμβάκι βρίσκεται σε ένα πανάρχαιο θρησκευτικό βιβλίο των Ινδιών, που γράφτηκε γύρω στο 1500 π.Χ. Η καλλιέργεια του βαμβακιού ήταν άγνωστη στην αρχαία Ελλάδα. Αρκετοί συγγραφείς όμως αναφέρουν ότι το βαμβάκι αναπτυσσόταν στην Ινδία. Ο Ηρόδοτος, κατά 445 π.Χ., γράφει στην ιστορία του ότι στην Ινδία φυτρώνουν άγρια δέντρα που παράγουν μαλλί πιο ωραίο και πιο εκλεκτό από το μαλλί των προβάτων. Από τα δέντρα αυτά οι Ινδοί εξασφαλίζουν τα ρούχα τους. Ο Ηρόδοτος αποκαλεί το βαμβάκι ήρω του ξύλου και αναφέρει ότι οι Ινδοί ήταν ντυμένοι με ύματα από ξύλου πεπιεσμένα, δηλαδή με βαμβακερά υφάσματα. Κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου όμως, γύρω στο 325, ο ναύαρχος Κλέαρχος και ο στρατηγός Αριστόβουλος αναφέρουν στα ημερολογιά τους το βαμβάκι ως μαλλί από δέντρα, ενώ λίγο αργότερα, το 306 π.Χ., ο Θεόφραστος δίνει μια λεπτομερή και επιτυχημένη περιγραφή του βαμβακιού. Για πρώτη φορά αναφέρεται η καλλιέργεια βαμβακιού στην αρχαία Ελλάδα από τον Παυσανία, κατά το 2ο μετά Χριστού αιώνα, κατά την εποχή εκείνη που το βαβάκι ήταν γνωστό με το όνομα Βύσος με δύο σίγμα, και ο Παυσανίας αναφέρει ότι η Ηλία είναι αξιοθαύμα στη γη για τη Βύσο, που αναπτύσσεται μόνο εδώ και σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος, και ότι από αυτήν υφέρουν μαντήλια για το κεφάλι καθώς και φορέματα.
Φίλος και φίλοι, το όνομα Βαμβάκη αναφέρεται για πρώτη φορά στην ομοθεσία του Ιουστινιάνου. Φαίνεται δε να προέρχεται από τη λέξη Βόμβιξ, με την οποία ονόμαζαν τον Μετάξι, που είχε προέλθει από την Ασία. Κατά την εποχή του Ιουστινιάνου ζαν τον Μετάξι, που είχε προέλθει από την Ασία. Κατά την εποχή του Ιουστινιάνου

εκπομπή χθες, σήμερα, αύριο, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

φλουριά στο κέντρο.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτή για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

0: στόμα, ρόδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα.
1: Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: σπουδές της τέχνης του λόγου, χαίρετε. Η Κωνσταντίνα Ικαλούση και εγώ, η Μαρία Ματθαίου, είμαστε μαζί σας για μια άλλη ακόμη εκπομπή αφιερωμένη στην ποίηση και στους δημιουργούς της. Άραγε, πώς κάποιος επιλέγει το ψευδώνυμό του? Και δεν είναι το ερώτημα γιατί επιλέγει ψευδώνυμο, αυτό είναι προφανές. Επιθυμεί την απόκρυψη της ταυτότητάς του. Πώς όμως επιλέγει το ψευδώνυμο? Στρέφεται σε ήρωά του, χαρακτηριστικά που έχει ή που θα επιθυμούσε να έχει? Τέτοιες σκέψεις μου γεννήθηκαν διαβάζοντας, ξεφυγίζοντας μια ποιητική συλλογή, το όνομα του Τέλου Άγρα, που είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάννου. Αυτός ο ποιητής, την ίδια εποχή με τον Καριωτάκη, που υπήρξε η πνευματική του παρουσία πολυδιάστατη, καθώς εκτός από ποιητής ήταν κριτικός και μεταφραστής των έργων του Θεόκριτου, ακόμα και κάποιων άλλων αρχαίων και Λατίνων συγγραφέων, Γάλλων συμβολιστών, ουμορεάς, που έγραψε διηγήματα και κείμενα για παιδιά και ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη του λόγου, είναι ένας από τους αξιολογότερους ποιητές της γενιάς του και ίσως ο οξύτερος σε διεισδυτικότητα κριτικός εποχής του. Σε αυτόν λοιπόν, τον Τέλο Άγρα, που ποίηματά του έχουμε διαβάσει και σε άλλες εκπομπές, όπως στο αφιέρωμά μας, Κωνσταντίνα, στην έναρξη του σχολείου ή στα Χριστούγεννα, σε αυτόν λοιπόν τον ποιητή είναι αφιερωμένο ο σημερινός μας χρόνος. Θα ήθελες να διαβάσεις ένα ποίημα, να πάρουμε μια κορδές μας, μια πρώτη γεύση της ποιησής σου?
1: Πολύ ευχαριστώ. Πρόκειται για το ποίημα «Καθημερινές». Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, έρημες καρδιές, ψυχρές, αγωνιές, που σωμουδιασμένη Κυριακή στέκει και σας κλαίει θλιμμένη μουσική. Προσωπάκια που έφεξαν, δειλά στόματα που επίκρατα ασφαλά, που δεν ξέρουνε ποτέ σφυλί θερμό άλλο από τον ίστατο ασπασμό. Χέρια κέρινα, παρακαλεστικά, ζωντανεύοντας ανάξια ψυχικά, και κομμένα μάτια και ισχυρά, ως κουδήματα, ως θανάτου θλιβερά. Θάνατο κι εσύ ζωσμένο, μοναχό, άμυρο, αψηλό τριαντάφυλλο φτωχό, ο αντής ναύφεκε στη ρόδινη χαρά, μοιάζει να άγιασες από τη συμφορά. Γέρνει η όψη σου, γέρνει και προσκυνά τα επιτάφια τα καθημερινά. Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, καμωμένες για τις μαύρες παγωνιές, καμωμένες για τις άταφες ψυχές, καθημερινές ψυχές και μοναχές, για τα λείψανα και για τις Κυριακές, της ψυχής μου εσείς πατρίδες μυστικές, της ψυχής μου που είναι κρύα και μοιάζει σαν δίσκος με σταυρό και κόλυβα χρυσά, που στη μέση ένα γιοκέρι ταπεινά, στις αγάπης τα μνημόσυνα αλεπνά.

0: Ιωάννος Άδρας ήταν πρώτος από τους δύο γιους του υπηρώτη Γεωργίου Ιωάννου, σχολάρχη στην αρχή και έπειτα και γυμνασιάρχη και της Ειρήνης Βλάχου. Γεννήθηκε στη Ταλαμπάκα το 1899. Σύντομα ο πατέρας του πήρε μετάθεση για την Αθήνα και λίγα χρόνια πιο ύστερα για το Λάβριο. Εκεί έβγαλε ο ποιητής στο Δημοτικό και το Ελληνικό Σχολείο, ενώ τα υπόλοιπα μαθητικά του χρόνια φοιτήθηκε σε γυμνάσιο της Αθήνας, από όπου ποτέ δεν ξανάφυγε. Μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου και πήρε το πτυχίο του στα 1923, αφού υπηρέτησε στο μεταξύ τη στρατιωτική θητεία σε υπηρεσία βοηθητική, εξαιτίας της αυξημένης μοιοποίησης του. Στην αρχή εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και το 1927 διορίστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, θέση που διατήρησε ως το τέλος. Όλες εξάλλου επεγνωσμένες του προσπάθειες να απαλλαγεί από την δημοσιοπαλλητική εργασία για να αφοσιωθεί πιο απερίσπατο στο γράψιμο, ναυάγησε. Με κλονισμένη την εύθραυστη πάντα υγεία του και εξαντλημένος από την πείνα και τις κατοχικές θελήσεις, πέρασε τα τελευταία χρόνια με την άρρωστη μητέρα του, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να καλυτερέψει τη ζωή του και περιμένοντας το τέλος του πολέμου. Δεν προφτάσε όμως καλά-καλά να το δει. Καθώς γύριζε την τελευταία μέρα της κατοχής στο σπίτι του, έπεσε πάνω στο κορύφωμα μίας μάχης ανάμεσα στο ΕΑΜ και στα τάγματα ασφαλείας. Και εκεί τον βρήκε αδέσποτη σφαίρα στον αστράχαλο. Νοσηλεύτηκε ένα μήνα στον απαγγελισμό και πέθανε από γάγκρινα στις 12 Νοεμβρίου του 1944.
1: Ένα ποίημα εμπνευσμένο από έναν στίχο του Ριμπό. Λέει νερό φωτεινό όπως τα δάκρυα του παιδιού. Ξανθό παιδί. Ξανθό παιδί, γλυκά χλωμό, μάτσο τα γιασεμιά πουλούσες, τις βιόλες τις μοσκοβολούσες έξω από τον πέτρινο σταθμό. Στα μάτια μου έφεξε η ψυχή το μέτωπό σου να χαϊδέψει, που μου λαλούσε σαν μια σκέψη ξάστερη και παρθενική. Στο μέτωπό σου χαμηλά κύσια σου επέφταν στους κροτάφους που θα επεδεύαν τους ζωγράφους άπηχτα, αριά, ριχά μαλλιά. Κεφαλάκι άγουρο παιδιού γύρω σερμένο στην εντέλεια, μάτια σαν στόματα, δύο γέλια και δύο καλές με τα χαδιού. Κι όσο έστεκα να σε φορώ, πήρε η ψυχή να συνεδέσει τα όσα είχε αφήσει και είχαν πέσει σωρό σπασμένα από καιρό. Τρυφερό, ανέμελο παιδί, μια νοικουμένη μέσα μου είδες που σφάλισαν λεφτά σφραγίδες και ένα κατάλληλο κλειδί. Και με έκανες να θαρρευτώ κιόλας πως από το γρόνο

ως άγρας εμφανίστηκε πρωιμότατα στα γράμματα. Από το 1910, δηλαδή 11 χρονών, δημοσίευε ποίηματα και πεζά στη σελίδα συνεργασίας συνδρομητών του περιοδικού «Η διάπλαση των παιδών» με το ψευδόνιμο που αναφέραμε στην αρχή και που από τότε έμεινε ως λογοτεχνικό όνομά του. Και το 1916 προβιβάστηκε από τον Ξενόπουλο σε τακτικό συνεργάτη. Αλλά στη λογοτεχνική κίνηση έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1917 από το περιοδικό «Βουμός» και τον επόμενο χρόνο πήρε δύο βραβεία. Ένα στο Σεβαστοπούλιο διαγωνισμό του Πανεπιστημίου και ένα στο διαγωνισμό διηγήματος της Εσπερίας του Λονδίνου. Κατόπιν συνεργάστηκε με πολλά άλλα περιοδικά. Επίσης, παράλληλα έδινε διαλέξεις, έκανε μαθήματα αισθητικής και λογοτεχνίας. Όσο ζούσε, τύπωσε μια μετάφραση των στροφών στα 1921 και μια μεταφραστική επιλογή από προηγούμενα ποίηματα του Ζαν Μορέας. Την ποιητική ανθολογία «Οι νέοι» στα 1922 και τις ποιητικές συλλογές «Τα βουκουλικά και τα εγκόμια» το 1934 και «Καθημερινές» το 1939, αφήνοντας σκορπισμένο το κριτικό και το υπόλοιπο έργο του και ανέκδοτη την τρίτη και σπουδαιότερη συλλογή του «Τριαντάφυλλα μιας ημέρας» που κυκλοφόρησε το 1966 με φιλολογική επιμέλεια του Κωστή Στεριόπουλου, αυτού που επιμελήθηκε και φιλολογικά τα κριτικά του «Τέλο Άγρα». Στο ποίημα «Σπιτικό περιβόλι», ο ποιητής εμπνέεται από το αναπάντεχο και σύντομο φύσιμο του φθινοπορεινού αέρα που ήρθε να σαλεύσει την τάξη και την ηρεμία στο περιβόλι. «Σπιτικό περιβόλι». Πολυκατοικημένο είναι το ράφι με τις γλάστρες, ριχτά τα φύλλα και τα κλόνια. Γλάστρες και ως μέσα στην πέτρινη χάμω τη σκάφη και ο φίκος γείτονας, σκουντά τα πελαργόνια. Το μούσκλο βελονιά τη βελονιά και βρίσκει παντού την κούφια ρίζα να κατασκευάζει. Δες, και η φραγκοσικιά που τρέμουν τη συνθίσκη, ξωτική σάρκα αγκαθερή, πράσινη μοιάζει. Και άξαφνα, κάπου εδώ στα χόρτα, ή σαν πιο πέρα, φύσιμα ολίγο να κίνησε να τα πειράξει. Εσύγχυσε ανάλαφρα τον άθυμον αέρα. Χαλάει τα φύλλα, βιάζεται, χαλάει την τάξη. Και η σταχτερή, υπερπατημένη πρασινάδα, το μελαγχολικό κορίτσι που διαβάζει, τα ημερινά τα μάρμαρα, η περικοκλάδα, το σπιτικό περιδολάκι συννεφιάζει. Μυριστικά, ποτιστικά, γύρω από τη βρύση, παράτερα, εσυγκλίναν και εξανακαθίσαν. Κάτι ξένος ανάρθε να συγκατοικήσει και μια χούστα περιστέρια ομόνομα σκορπίσαν. Μα έλειψε κιόλας, μα ήταν μια απάτη ακόμα, μόχρωμα, κέλειωσε, κίσπιος απλής ημέρας. Για τη σάρκα πικρός, αχ, πικρός και στο στόμα του πρωτοχινοπόρου επέρασε ο αγέρας.

0: Μητσοτάκης αποτελεί τη γραπτή μαρτυρία της εποχής του, παραμένοντας αναντήρητα ο αντιπροσωπευτικότερος και ο καλύτερος από όλους τους συνοδοπόρους του, ο Άγρας μας δίνει σε χαμηλότερο τόνο, αλλά με πνευματικότερο υπόστρωμα, την καθημερινή της ατμόσφαιρα και προσφέρει σε έναν πίνακα, φτιάχνοντας από τις λεπτομέρειες, μια χαρακτηριστική εικόνα της, από όπου αναδύεται όλο εκείνο το πνεύμα της παρακμής. Άλλο τόσο όμως και η συνειδητή του αντίσταση και ο βεβισμένος του αγώνας με αυτό το πνεύμα. Η ποίησή του είναι μια ποίηση μικρών πραγμάτων που έχουν γίνει σύμβολα. Ωστόσο, και πάλι μοιάζουν να έχουν μείνει μικρά. Πράγματα φθαρτά και κόσμια, καθώς τα είπε και ο ίδιος, πράγματα καθημερινά, που έτσι όπως παρουσιάζονται με τη μορφή του συμβόλου, παίρνουν μια προέκταση σε βάθος, πάντοτε στενεά, χωρίς να χάνουν το περίγραμμα και τον όγκο τους. Μα και σαν προστριγμένα με μια άχνη ονείρα. Χαρίς και όλα μαζί τα ποίηματά του μοιάζουν με πρίσματα και αντανακλούν αδιάκοπα άπιαστες εντυπώσεις και καταστάσεις, βγαλμένες από ένα κέντρο ενιαίο αλλά αθέατο.
1: Ακριβώς σε αυτό το κλίμα είναι και το ποίημα του «Αντικρίστον κήπο». «Τη νύχτα ημερινή στον κόσμο, από λιθάρι, λιθάρι μες στο δρόμο να βγω να ξεκρίνω, βιολέτα μοναχή στο δρόμο το φεγγάρι, και αγέρι σιγανό φυσά από μαντολίνο. Κι είναι σαν το όργανο, ημέρα μεσημέρι, τα σπιτικά πουλιά στα κουδιά ξετρελαίνει, και μη καρδιά είναι τούτο που χτυπά, όχι χέρι, γεννή καρδιά από το στίχο μας για πάντα ξένη. Και κρινά στον αντρέ, χλωρός κάθεται τείχος, από φύλλα, από αγκάθια, τείχος και φεγγάρι, βέργες πίσω από τις βέργες και ολοβέργες, λίγο σειρά και ξεπλεγμό, κλονάρι, άλλο κλονάρι, κορμός κρύβει κορμό, κι άλλος πιο πίσω στέκει, κλουνιά, ριχνά έναν κύκλο, από κορμό τριγύρω, ξερά κλαδιά αγκαλιές, με τις φλωρές παρέκει και αγκάθια και φεγγάρι για σεμιά και μύρο. Μα η πίκνα μίλησε με τα γεριού τα χνότα, στα πίσω του αλμού σπιτιού ο κισός σαλεύει, αγκάλι που έζωσε ένα αγαπημένα νότα και αχίλιο που σε αυτή και σε λαιμό κατέβει. Μονάχος μου και οι λάστρες στα πεζούλια πάνω και στενή του την πλάση αντίκρινου χλωμή, μια να δεν κατοικώ και μια να την εχάνω, να χάνουμε από αγάπη και από γεσεμή.

0: κλίμα του Άγρα είναι ένα κλίμα πληκτρήσης μοναξιάς και βαθιάς απεσιοδοξίας. Ένας κόσμος που θα ήταν ολότελα σκοτεινός αν δεν φωτιζόταν από το παρελθόν και αν δεν στηριζόταν στην καρτέλεια. Έτσι και η μοναξιά του, όσο και αναπομένη πικρή, έχει αυτάρκεια και η απεσιοδοξία του, εκτός από κάποιες απροσδόκητες εκρήξεις, δεν ξεπερνάει συνήθως τον τόνο της ήρεμης μελαγχολίας και της φιλοσοφημένης περισυλλογής. Ο Άγρας θέλησε να δώσει παρθενικές εντυπώσεις και καταστάσεις, όπως φτάνουν για πρώτη φορά ως την ψυχή μέσα από την αίσθηση, προτού γίνουν ακόμα συνείδηση και λογικό σχήμα. Και θέλησε ταυτόχρονα τα αφηρημένα και άλογα αυτά κινήματα της ψυχής να αποτυπωθούν πάνω στο χαρτί με την αρτιότητα του λογικού συνειρμού και με την πληρότητα του συγκεκριμένου. Η τέχνη του είναι τέχνη του ανέκφραστου και του ελάχιστου. Μια μάχη με το αντικείμενο και μια προσπάθεια να εξουδετερώσει την ύλη του και να του πάρει την ψυχή του, αποδεσμεύοντας όλη την ψυχική ενέργεια και τις δυνάμεις που του κατοικούν.
1: Αμσέδες. Άκρα παντού ησυχία. Και την περισσεύουν τα συντριχούμενα νερά γύρω από τη βρύση. Και πανσέδες, που απόψε ουδέ στιγμή στα λένε. Και το κορίτσι που έπιασε να τους ποτίσει. Ανήξερη φωριά στα μάτια με γελάει. Και αφή, γλυκοπερπάτητη, διπλά από τις άλλες. Πότε στάλα και πότε θάλασσα. Και πάει. Μια στάλα και μια θάλασσα σμαυγές αγκάλες. Ανήξερος πανσές και μέσα στην πάσα ειρήνη χαίρεται, ανέστητος, το πλάστη του το κρίνει. Και το γειτονικό το αγέρι, όπου τον τίνει, στον ίσιο τον κυρίγει από το δικό του εντύμα. Το εντύμα του όλο στάλες, μια μέσα στην άλλη, και ίσκιωμα γαλανό στο γαλανού τη μέση. Από το λιλά και σ' άλλο πιο λιλά. Και πάλι. Παγωνιού φτερά σαν να θέλει φορέσει. Σκεπτοκρατούμενος στις ρίζες του το χώμα. Κι όσο τον βλέπω στο ίμε του, να που μου μοιάζει. Σαν να μ' ακούει με το ίμε του και σαν ακόμα με τα γαλάζια μάτια του να με σκεπάζει. Κι έρχεται το λουλούδι, έρχεται και με σμίγει. Και είναι σαν να το μέλει και να μην το μέλει. Στα μαυιά του με ντύνει, με περιτυλίγει, στα ξέβαφα μαυιά με ντύνει και με θέλει. Το φύλλο κατά μέσα στην καρδιά του κλείνει και αγάλια με χωρεί και μένα, ολίγο-λίγο. Στα μάτια του τα ανοίξερα με καταπίνει και στους πανσέδες μέσα ένας πανσές ανοίγει.

0: πρόκειται για ποιήση στατικής ατμόσφαιρας και καταστάσεων, το έργο του δεν είναι ανεξέλεγκτο και στατικό. Ακολουθεί κάποια πορεία, παρουσιάζει εξελίξεις και όχι πολύ σπάνια και εκπλέξεις, έτσι ώστε κάθε μια από τις τρεις συλλογές του να εμφανίζει και μια άλλη πλευρά και να αποτελεί ξεχωριστή ενότητα με δικό της ύφος και χαρακτήρα. Στην πρώτη του συλλογή, τα βουκολικά και τα εικόνια, είναι ο ρομαντικός και φιλολογικός και εκφράζεται με τους τρόπους του συμβολιστή. Άνισος ακόμα και πιο αυθόρμητος στην έκφραση των συναισθημάτων του, σχεδιάζει μια νοσηρή βουκολική και ιδηλιακή εικονογραφία, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια. Με τις καθημερινές, το πιο στατικό και το πιο ενιαίο ποιητικό βιβλίο του εντοπίζεται στην καθημερινή πραγματικότητα, στην αθηναϊκή γειτονιά και στο αττικό Κύπεθρο, σαν να ζητεί να επιστρέψει στη μαγεία που ξύπνησαν μέσα του τα απλά και τα ταπεινά πράγματα αυτού του κόσμου, όταν τα πρωτοαντίκρισε με τα παιδικά του μάτια, ανοίγοντάς μας τον πραγματικό και το συναισθηματικό του χώρο.
1: Και πράγματι, Κωνσταντίνα, η ματιά του στρέφεται σε αυτά τα απλά πράγματα. Προηγουμένως μας διάβασες ένα ποίημα με έντονους συμβολισμούς στους πανσέδες. Υπάρχει ειδικό του και ένα άλλο, αφιερωμένο πάλι σε ευωδιαστά λουλούδια, αυτά που στολίζουμε κατά παράδοση τον επιτάφιο, τους μενεξέρες. Μη δε απορόδος έρμης, μη δε απολεμόνη, μη ρονοματισμένο της ταπεινοσύνης. Λουλούδι, τέτοιο πνεύμα εσύ για να αναδύνεις, είναι που των δακρύων η βρύση σε φυτρώνει. Χάρη αν το πένθος χαίρεται, κι αν η φροσύνη, κι αν λουλούδι σε ηλίπη, εσύ θα το κατέχεις. Αχ, πλάση ανήξερη, καημούς όπου τους έχεις, και πλάση ανθρώπινη, καημούς όπου τους κλείνει. Πένθος δείχνεις, μα πιο απλό πένθος μυρίζεις, και κούφια η καρδιά για τούτο σε ματιάζει, γιατί άλλη από την ασώματη που σε συχνάζει, δε φυτά πεταλούδα μέσα εκεί που ανθίζεις. Η ομορφιά, μα το ναι, η εγκόσμια δε σου μοιάζει, κι εγώ ομορφιά που το νιώθω μόνο άμα δαγκάνει, ως τον πόνο σκληρά, που η μνήμη αίμα να βγάλει, και αίσθηση φθαρτή του ανθρώπου να σπαράζει, στις γης τη χειμωνιάτικη, σε κάμπο κάτω. Κάποτε ανέλπιστα ένιωσα όλο σου το μύρο, ψυχή κοντά μου, κι άφαντη ψυχή ένα γύρο, δικανάσαμε, λες κι απ' το είναι του θανάτου. Αχ ναι, όπου δεν πενθήσει, δεν σε ξέρει ακόμη, κι έτσι το μύρο σου έμαθα, γοργό να φύγει. Στις καρδιάς σου τα φύλλα στέναξαν ολίγη ψυχή, που μόλις στάθηκε το γλυκό χώμα. Από τα παραμύθια ερχότανε του τόπου ο αγέρας, ταπεινά φρικιάζαν τα λουμίνια. Ψυχή σου που έλειψε, παράπονο, ορμήνια, για ελάλησε το χώμα στην καρδιά του ανθρώπου. Κι απόψε που σε θέλω, άνοιξε μια και κλείσε μύρο εσύ, καλό μου, παράφτωνο του κόσμου. Άνοιξε εκείνο που όνομα δεν έχει εντός μου, κι άφραστα λαχταρώντας το ρωτούσα, εσύ είσαι.

0: είχε τη δύναμη να αφομοιώνει και να προσαρμόζει στη δική του προσωπικότητα και στην παράδοση την ελληνική τις πιο απίθανες και τις πιο ανώμιες επιδράσεις. Ακούραστος και ανικανοποιητός έπαιρνε μαθήματα από τους Γάλλους, ενώ ταυτόχρονα δοκίμαζε με περίσκεψη τις ελευθερίες που έφερνε ο νεοσύστατος στον τόπο μας υπερρεαλισμός, προσπαθώντας να πετύχει την άρτια προσωπική έκφραση. Την ίδια στιγμή που μαθήτευε στην καθαρή ποίηση και στο βαλερί, έμβαζε στις στροφές του τα θυματικά μοτίβα, με τους παρατονισμούς και τις προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες. Πλάι στην άχνη του συμβολισμού και στην ερωτηματική ανησυχία των 15 σύλλαβων του, έφερνε την πλαστική καθαρότητα και το φως. Έτσι, η ποίησή του, ενώ ξεκίνησε περισσότερο ξένη με την ατμόσφαιρα της αθηναϊκής συνοικίας, οτικό ύπεθρο και τα δημοτικά μοτίβα, γίνεται φανερότερη και καθαρότερα ελληνική.
1: Απογευματινή. Βρέχει και κάνει φύσεις ήχους τόσο γλυκούς, το διάβασμα να φύσεις και να σταθείς να ακούς. Στις σκάλες, στο περιβόλι, στο γύρο της φραγής, βρέχει γλυκά και σ' όλη τη χώρα και τη γης. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα έχουν έρθει οι μάγοι αγαθοί με τα σπραγένια πλήθια. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα αργοφυσά τα γέρι από δασά θάμνα και κουφολίθια. Βρέχει και ξέρει φύσεις, νότες τόσο γλυκές, το φύλλο να τσακίσεις με τις τσιχουργικές. Στις λάσπης τάκρο χείλος, λοξός και σερπετός, διαδένει ο περιττός της γειτονιάς σου σκύλος και του περιβολάρι η σούστα μου δαντυχή, σαν να είναι σε σφουγγάρι βουνιάζουν η τροχή. Απάνω στη βιτρίνα, γραμμένα στα γυαλιά, ξεπλέκονται τα κρίνα και τα τριανταφυλιά. Να έχει πνοή φερμένα του κάμπου

0: περίπτωση του τέλου άγρα παρουσιάζει μια περίεργη μοναδικότητα. Ιδιόρυθμος και αρκετά ανεξάρτητος, βρίσκεται ομαλότατα τοποθετημένος στο σώμα της ανανεωμένης ποιητικής μας παράδοσης, την πλουτίζει, την προωθεί νόμιμα και την προεκτείνει.
1: Διαβάζω το ποίημα «Άννα Βιαλφίγα», όπου ο ποιητής, ανατρέχοντας τα περασμένα, στα ακριβά θυμητικά, όπως θα ακούσουμε με νέα χαρακτηριστικά, αντλεί ελπίδα για το μέλλον. Άννα Βιαλφίγαν τα πουλιά, κι εγώ τα χέρια βάνω στα περασμένα, σαν φωλιά, κούφια, που φύγαν τα πουλιά, να ζεσταθούν απάνω. Των ρόδων τώρα το νερό, να αλλάξουν στο ποτήρι, μηδέν να ανοίξουν καρτερό, με τέτοιο άνεμο καιρό, στο φως, στο παραθύρι. Του βοριά λάμπηξα στεριά, μέρες πολλές και νύχτες, και λαμαρίνες στη σειρά χτυπιούνται, μπρούτσινα φτερά, σκεδρά και ανεμοδείχτες. Μα ο ήλιος, ό,τι που ανηλεί, πότε ξαναβουρκώνει, κάπου, νταντέλα οχρή πολύ, κάπου σταυρών από γυαλί, στον τοίχο ξεσηκώνει. Και ελπίδα πάλι μανικά, και την ξαναπιστεύω, και τα ακριβά θυμητικά, κατά τον ήλιο μυστικά, συνάζω και σωρεύω.

0: είχαμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε το βλέμμα του ποιητή στα φθαρτά και στα εγκόσμια, του ποιητή του Τέλου Άγρα, αυτός ο οποίος κατάφερε να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτά τα ταπεινά πράγματα. Και ίσως κι εμείς να εμπνευστήκαμε ώστε αυτά τα ταπεινά και απλά πράγματα που μας περιτριγυρίζουν να μπορούμε να τα μελετήσουμε, να τα αντικρίσουμε με ένα άλλο βλέμμα, πιο στοχαστικό. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της τέχνης του λόγου, και αφού ευχαριστήσουμε τον τεχνικό μας, τον Βαγγέλη, τον κριτικό, που όπως έχουμε πει, δίνει και μουσικά αυτή την εκπομπή, σας χαιρετούμε. Γεια σας.
1: Μελόδισες το στόμα, ρόδοσταμό που άνθισε στο πατρικό μου χώμα.
0: Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά.

δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

φίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά,

συναντώνται εις ένα κοινόν σημείο την ανάγκη να παραμείνει η εκκλησία παρούσα και εγγύς του ανθρώπου. Είτε ο άνθρωπος βιώνει την σιωπηλή μοναξιά και την ψυχική κόπωση, είτε αναζητεί επικοινωνία εις των ψηφιακών κόσμων, η ποιματική διακονία καλείται να αναζητήσει τρόπους προσεγγίσεως του προσώπου, χωρίς να αλλοιώνει την ουσία και το ήθος της εκκλησιαστικής ζωής, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σήμερα το πρωί, πρώτη μέρα εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την προσφώνησή του προς τα μέλη αυτής. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεραρχίας με τις εισηγήσεις του Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου με θέμα η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία και του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου με θέμα η αυξανόμενη η ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο την 7η Οκτωβρίου. Έθριος για αύριο καιρός στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πουλιζότη και στον ήχο ο Σόζον Ιρεώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο χώρο του Νάρθικα, που, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, υπομνηματίζει κατά κάποιο τρόπο τον τόπο και τον τρόπο της μετάνοιας ή, με άλλα λόγια, τη φύση της αμαρτίας και τον τρόπο υπέρβασης ή κατάργησης αυτής της αμαρτίας. Για τη φύση της αμαρτίας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα θα αναφερθούμε στη θεραπεία της αμαρτίας, σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια. Η ίδια η λέξη μετάνοια δηλώνει αλλαγή του νοός, δηλαδή άλλον τρόπο νοήσεως. Να φτάσω σε έναν μετανή. Μετάνοια είναι αλλαγή του νοός, δηλαδή αλλαγή του τρόπου νοήσεως. Για να φτάσω σε μια αλλαγή του τρόπου νοήσεως, πρέπει να έχω αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο νοώ είναι τρόπος νοσηρός και όχι υγιής. Δηλαδή, πρέπει να έχω μια αίσθηση των λαθών. Και δεν μπορώ βέβαια να έχω αίσθηση κάποιων πραγμάτων χωρίς να τα αναγνωρίζω. Γι' αυτό σε όλη την ασκητική μας παράδοση υπάρχει μια μέρημνα για την αναγνώριση των λαθών. Αν οι πατέρες επιμένουν να μας περιγράφουν τα πάθη, δεν το κάνουν ούτε για να μας τρομάξουν, ούτε για να μας βάλουν σε μια ηθική διάσταση σωτηρίας. Το κάνουν για να μας βοηθήσουν στην αναγνώριση των λαθών ή των αμαρτιών. Και γι' αυτό μιλάμε για οδό μετανοίας, για μια ασκητική πορεία και όχι για μια στατική ή μια εφάπαξ κατάσταση, αφού η αναγνώριση συνεχίζεται μέσα στη ζωή. Κατ' ουσίαν η μετάνοια δεν είναι μόνο μια ξαφνική απόφαση του ανθρώπου να αλλάξει, αν και έχουν περιγραφές τέτοιων ξαφνικών αποφάσεων αλλαγής. Ίσως εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Εάν όμως διαβάσουμε την ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, του μυστηρίου δηλαδή της μετανοίας, θα δούμε ότι στις τρεις μεγάλες ευχές που έχει, προσεύχεται ο ιερέας τον Θεό να δώσει στον άνθρωπο καιρόν μετανοίας. Δεν τον βεβαιώνει ότι άλλαξαν τα πράγματα με την εξομολόγηση. Το μόνο που δέεται είναι να του επιτρέψει ο Θεός να ζήσει εν μετανοία, ώστε να φτάσει σε ένα σημείο αναγνωρίσεως της παρουσίας του νυμφίου. Και μια που αναφέρθηκα στην ακολουθία της σειράς εξομολογήσεως, θα προσπαθήσω στο σημείο αυτό να περιγράψω πώς γινόταν στο παρελθόν και πώς δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα αυτή η ακολουθία. Πρόκειται για μια ακολουθία, όπως είναι η ακολουθία του Εσπερινού, του βαπτίσματος του Ευχελαίου, δηλαδή έχει έναρξη, διάρκεια και λύση, αυτό που λέμε απόλυση. Δεν γίνεται με προσαγωγή ατόμων, γίνεται με παρουσία κοινότητας και γίνεται στο ναό. Οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι έχουν διακόψει την κοινωνία τους με την ευχαριστιακή κοινότητα, θέλουν να επανέλθουν σε αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτό μίλησα περί αναγνωρίσεως των λαθών. Όταν λέω αναγνώριση, δεν εννοώ να παραδεχτώ το λάθος μου, αλλά εννοώ να διαβάσω το λάθος μου, να το αναγνωρίσω, να μπορώ να το περιγράφω και να το κατανοώ ως λάθος. Αυτό σημαίνει αναγνώριση. Η αναγνώριση του λάθους με οδηγεί, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, στην απόφαση να επανενταχθώ στην ευχαριστιακή κοινότητα. Προσέρχομαι λοιπόν στην ακολουθία. Την ακολουθία της εξομολογήσεως. Εγώ και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος και ο άλλος. Ο προεστός της κοινότητας, ο ιερέας, έχει ορίσει την ακολουθία. Παραδείγματος χάρη, το τάδε απόγευμα θα γίνει η ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ελάτε όσοι έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη να προσέλθετε σε αυτήν. Προσερχόμαστε, βάζει ο προεστός της κοινότητας ευλογητός, όπως λένε οι λειτουργικές φυλάδες, και ξεκινάει η ακολουθία. Η ακολουθία έχει στην αρχή προσευχές, αιτήματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, έναν διάλογο δηλαδή του ψάλτη ως
Και στη συνέχεια διαβάζεται η πρώτη σημαντική ευχή. Μια ευχή συγχωρήσεως, δηλαδή αφέσεως αμαρτιών, σύμφωνα με τον κένο διαθητικό λόγο ότι ο επίσκοπος έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Προσέχτε, δεν έχει υπάρξει ακόμα εξομολόγηση. Η ίδια η κήρυξη του ανθρώπου να προσέλθει στο μυστήριο σημαίνει την αλλαγή της προοπτικής. Έχει γίνει η αναγνώριση των λαθών αφού υπάρχει η κίνηση και επομένως γίνεται η υποδοχή. Αυτό σημαίνει άφεση αμαρτιών, υποδοχή του μέλους της Εκκλησίας στον χώρο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολούθως, καθένας από όσους παρευρίσκονται στην ακολουθία της εξομολογήσεως προσέρχεται ενώπιον του ιερέως που έχει την άδεια από τον επίσκοπο να αποδέχεται τη μετάνοια των αμαρτωλών, έχει ασφαλώς συγχρόνως την πνευματική πείρα και μια ηλικία και μια οριμότητα. Προσέρχεται λοιπόν ο καθένας ενώπιον του ιερέως και λέει τα λάθη του, χαμηλή τη φωνή, όπως σημειώνει το τυπικό. Εάν ο εξομολογούμενος είναι διστακτικός, ανώριμος ή φοβάται, θα τον ρωτήσει ο ιερέας. Είναι πολύ χαρακτηριστική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, η σημείωση στο τυπικό της Εκκλησίας. Τότε ο πνευματικός ηλαρά τη φωνή λέγει, δηλαδή ερωτά περί των αμαρτημάτων, με ηλαρή φωνή. Ο καθένας έλεγε την αμαρτία του, τα λάθη του, αυτά που είχε αναγνωρίσει στον ιερέα. Ο ιερέας ασφαλώς άκουγε τι που έλεγε ο εξομολογούμενος. Οι υπόλοιποι εξομολογούμενοι δεν άκουγαν αυτή την προσωπική εκφώνηση. Περίμεναν να φύγει ο ένας για να πάει ο άλλος, όπως εμείς σήμερα μεταλαβαίνουμε ένας-ένας στη Θεία Κοινωνία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε παλαιά χειρόγραφα υπάρχουν συμβουλές σε πνευματικούς που τους προτρέπουν να προσέχουν ώστε η εξομολόγηση να γίνεται με χαμηλή φωνή για να μην ακούνε οι άλλοι. Αυτό δηλαδή το δημόσια εξομολόγηση που ακούμε μερικές φορές δεν υπήρξε ποτέ στην Εκκλησία. Αν έχει κάποια έννοια να μιλάμε για δημόσια εξομολόγηση, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο από την ενώπιον λαού εξομολόγηση στο πλαίσιο της ακολουθίας. Η εξομολόγηση αυτή είναι η ομολογία προς τα έξω. Έξω ομολογώ. Ομολογία προς τα έξω των λαθών που ο καθένας έχει αναγνωρίσει. Δεν είναι πνευματική καθοδήγηση. Το υπογραμμίζω αυτό ιδιαίτερα. Ο ιερέας δεν καθοδηγεί στην ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, δεν δίνει συμβουλές. Μετά την ομολογία των λαθών, καθένας επιστρέφει στη θέση του. Όταν τελειώσει αυτή η αναλλαγή των προσώπων, η ακολουθία ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες ευχές. Με την προσευχή δηλαδή να δώσει ο Θεός δύναμη στους εξομολογηθέντες να ζήσουν για να μπορέσουν να μετανοήσουν.

αναγνωρίσω ιδιαίτερα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην εξομολόγηση ο ιερέας δεν καθοδηγεί και δεν δίνει συμβουλές. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο ιερή εξομολόγηση και άλλο καθοδήγηση. Την καθοδήγηση δεν την κάνει αναγκαίος ιερέας. Μπορεί να την κάνει και ένας που δεν είναι ιερέας. Αλλά αναγνωρίζεται η πνευματική του αυτή ικανότητα από την κοινότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η κοινότητα είχε στο παρελθόν, και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει και σήμερα, τη δυνατότητα να αναγνωρίζει χαρίσματα σε έναν πιστό. Αυτός ονομάζεται πνευματικός πατέρας. Σήμερα συνηθίζουμε να το λέμε ο γέροντας. Ο γέροντας έχει χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένο χάρισμα. Αν και όχι όλα τα χαρίσματα. Μπορεί να έχει το διορατικό χάρισμα και να μην έχει το προορατικό. Ή μπορεί να έχει το προορατικό και να μην έχει το διορατικό. Ή μπορεί να έχει το θεραπευτικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Παύλου του Απλού, του μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Πήγαν, λέει η αφήγηση, στον Άγιο Αντώνιο έναν δαιμονισμένο για να του βγάλει το δαιμόνιο. Ο Άγιος Αντώνιος αναγνώρισε το δαιμόνιο, αλλά είδε ότι δεν είχε το χάρισμα να το βγάλει. Και τους έστειλε στον Παύλο τον μοναχό, έναν καλόγερο απλοϊκό που ζούσε εκεί κοντά σε Ευαγγελή. Όταν τον πήγαν εκεί το δαιμονισμένο, ο απλοϊκός ασκητής τους είπε πως δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Εγώ τους λέει, δεν βγάζω δαιμόνια, ούτε έχω κανένα χάρισμα, εγώ μετανοώ εδώ. Μα, του λένε, είπε ο Αντώνιος ότι εσύ θα το βγάλεις. Επειδή λοιπόν το είχε πει ο Αντώνιος, ο Παύλος έπρεπε να κάνει υπακοή στον Άγιο Αντώνιο και προσπάθησε να βγάλει το δαιμόνιο. Αλλά το δαιμόνιο δεν έβγαινε, ήταν πολύ ισχυρό. Και τότε, για να μην εκθέσει τον γέροντά του, τον Μέγα Αντώνιο, ο Παύλος ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και μέσα στο καύμα του ηλίου κάθισε εκεί και είπε, «Εάν δεν το βγάλεις, Κύριε, το δαιμόνιο, θα κάτσω εδώ μέχρι να πεθάνω». Και έτσι βγήκε το δαιμόνιο. Είναι μια ιστορία με πολλές προεκτάσεις, λέει πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά εγώ την ανέφερα για να σας δείξω τη διαφορά των χαρισμάτων. Επαναλαμβάνω ότι το χάρισμα της καθοδήγησης, το χάρισμα του πνευματικού, είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέμε εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση μπορεί να προσέρχομαι, αν μου επιτρέπετε την υπερβολή, και καθημερινώς, εάν είμαι τόσο αδύναμος χαρακτήρας και κάθε μέρα πέφτω, για να μπορώ να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Η καθοδήγηση μπορεί να γίνει, ως παράδειγμα το λέω, μόνο μια φορά στη ζωή. Ή και περισσότερες βέβαια. Κάνω αυτή τη διάκριση για να δείξω ότι αν ακολουθήσω τις οδηγίες του πνευματικού μου και δεν αλλάξω στον δρόμο από εγωισμό, δεν ξαναπάω στον πνευματικό. Σας θυμίζω εδώ αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του «Αϊνού Γιώργη» με τον απλό άνθρωπο που πήγε στον πνευματικό και του είπε «Τι να κάνω γέροντα για να πάω στον παράδεισο» και του λέει ο πνευματικός «Να ακολουθείς τον ίσιο δρόμο». Και παίρνοντας αυτός κατά γράμμα την εντολή βρήκε έναν ίσιο δρόμο και άρχισε να περπατάει και έφτασε σε ένα μοναστήρι και είπε «Α, εδώ είναι ο παράδεισος». «Τι θέλεις», του λέει ο θυρωρός. «Μου είπε ο πνευματικός», απάντησε, «να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο και έφτασα μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν που βρήκα τον παράδεισο, θέλω να μείνω εδώ».

στοιχείο σχετικό με τη μετάνοια είναι το θέμα των επιτημίων. Τα επιτήμια στη δική μας παράδοση δεν είναι ποινές. Δεν έχουν να κάνουν με εξηλαιώσεις επειδή δεν υπάρχουν παραβάσεις. Η αμαρτία δεν είναι παράβαση εντολής. Η αμαρτία είναι υποτροπή ασθένειας. Ασθενή η φύση και ενώ πάω να την θεραπεύσω, από λάθος μου υποτροπιάζω. Και ξαναμένω στην ασθένεια και θέλω να θεραπευτώ. Για να θεραπευτώ χρειάζομαι μια αγωγή. Μπορείτε να την πείτε ιατρική ή μπορείτε να την πείτε φαρμακευτική μια τέτοια αγωγή. Τα επιτήμια είναι αυτή η αγωγή. Τα επιτήμια δεν δίδονται και η άσκηση των επιτημίων δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε κάποιο που προσβάλαμε. Πολύ περισσότερο δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε τον Θεό, επειδή δήθεν προσβάλαμε τη δικαιοσύνη Του. Τα επιτήμια είναι άσκηση απέναντι στο εγώ. Η πείρα των πνευματικών πατέρων μέσα στους αιώνες καταθέτει επιτήμια, αναιρεί επιτήμια και διαμορφώνει ένα εμπειρικό δρόμο θεραπείας των ανθρώπων. Τα επιτήμια δεν είναι θεσμός. Ούτε μπορούν να λειτουργήσουν αυτονόμως. Ο εξομολόγος κατά την εξομολόγηση ή ο πνευματικός πατέρας κατά την πνευματική καθοδήγηση και μόνον αυτοί έχουν τη δυνατότητα διάκρισης των επιτημίων ανάλογα με τον εξομολογούμενο, ανάλογα με το πνευματικό τους παιδί. Σε κάποιον θα βάλουν επιτήμιο και για το ίδιο λάθος σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν. Σε κάποιον θα βάλουν, επιτρέψτε μου το σχήμα ως εικόνα, χίλιες μετάνοιες για μια αμαρτία και σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν καμιά μετάνοια για την ίδια αμαρτία. Υπάρχει το χάρισμα της διακρίσεως στους πνευματικούς και κανονικά οι πνευματικοί χαρακτηρίζονται από αυτά τα χαρίσματα. Τη σημασία άλλωστε αυτής της διακρίσεως ως προς τους κανόνες της Εκκλησίας καταγράφει και το ακροτελεύθιο άρθρο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 691 μετά Χριστόν και θέσπισε τους περισσότερους κανόνες της Εκκλησίας. Διαβάζουμε εκεί ότι η τήρηση των κανόνων και η κατάλληλη παιδαγωγία των μετανοούντων επαφίεται στη διάκριση του επισκόπου ή του ιερέα που έχει την άδεια από τον επίσκοπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο αυτό, το ζητούμενο είναι η επαναφορά του αμαρτήσαντος πιστού στο πίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό, μήτε κατακριμνών οθήσε της απογνώσεως, να μην τον οδηγήσουμε στην απόγνωση, εφαρμόζοντας κατά αυτονομημένο και απόλυτο τρόπο κανόνες μετανοίας, μήτε των χαλινών υπενδούνε προς την του βίου εκκλησίντε και καταφρόνηση, ούτε να τον αφήσουμε έρμεο στην έκκληση του βίου, υποτιμώντας ή αγνοώντας το ενδεχόμενο λάθος. Διάκριση λοιπόν, διάκριση για την έκβαση της θεραπείας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ένα λάθος κατά τη γνώμη μου που έγινε όταν δυστυχώς οι κανόνες και τα επιτήμια κωδικοποιήθηκαν κατά το σύστημα της Δυτικής Εκκλησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η πράξη αυτή επετέλεσε την απαρχή μιας θεσμοποίησης και ιδεολογικοποίησης ως προς την εγγραφή μιας αμαρτίας και της τιμωρίας που συνεπάγεται. Αναφέραμε καταρχήν στη συλλογή πιδάλιων αλλά και σε άλλα έργα που ακολούθησαν. Το πρόβλημα με τα βιβλία αυτά δεν είναι το αν λένε σωστά ή λάθος πράγματα, αν καταγράφουν τις πολλές και ποικίλες συλλογές κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τους εκκλησιαστικούς ποιμένες σε διάφορες εποχές και σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Το πρόβλημα είναι ότι κωδικοποιούνται οι λεγόμενοι κανόνες. Οπότε σιγά σιγά γλιστράμε σε μια ιδεολογικοποίηση μέσω αυτής της κωδικοποίησης και τα επιτήμια παύουν, όπως είπα και πριν, να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποκτούν χαρακτήρα εξηλαιωτικό. Πρέπει όμως να
γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία ανθρώπων μέσα στα όρια του κτιστού και του θνητού. Η Εκκλησία θέλει να δώσει ζωή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

αυτή την περιήγηση στον Άφρικα με ένα ακόμα σχήμα, μίλησα για τον Άφρικα ως τόπο μετανοούντων και θα τελειώσω με τον Άφρικα ως εικόνα του οίκου μας. Μπορούμε νομίζω να πούμε ότι ο Άφρικας εικονίζει την καθημερινή μας ζωή, δηλαδή το σπίτι μας, και την προσπάθεια που συνεχώς κάνουμε να το μετατρέψουμε σε εκκλησία. Όμως ξέρουμε ότι ο οίκος μας είναι ατελής, ότι η ζωή μας είναι φθαρτή και ότι το εγώ μας είναι ασταθές. Το ατελές, το φθαρτό και το ασταθές, και διάλεξα επίτηδες αυτές τις τρεις λέξεις, δηλώνουν ουσιαστικά τι σημαίνει οδός σωτηρίας δια της ασκήσεως. Η οδός σωτηρίας σημαίνει συνεχή θεραπεία. Η μετάνοια είναι συνεχής προσπάθεια που αποβλέπει όμως σε τέλος, στη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του νυμφίου όταν μας αποκαλυφθεί και να υπάρξουμε ως εγχριστωμένοι άνθρωποι. Ας θέσουμε τώρα ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα αυτών των πράξεων που καλούμαστε να ενεργήσουμε. Γιατί διαρκής μετάνοια και γιατί συνεχής θεραπεία? Μια πρώτη και ουσιώδης νομίζω απάντηση είναι: για να υπερβούμε τον θάνατό μας, σχετιζόμενοι με τον Θεό, να εκκεντρήσουμε στην κτιστή και φθαρτή μας φύση ενέργειες, δυνάμεις αν θέλετε, της θεότητας. Για να το επιτύχουμε αυτό, καλούμαστε να γνωρίσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ας περάσουμε λοιπόν σήμερα στο εσωτερικό του ναού, όπου θα προσεγγίσουμε τις απαντήσεις

Ορθοδόξου Ναού είναι η εικόνα του Παντοκράτορος στο κέντρο της οροφής. Επομένως, σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο λόγος είναι περί Παντοκράτορος ή, για να το πω με σχολαστική ορολογία, ο λόγος σήμερα είναι περί θεολογίας, λόγος περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Παντοκράτορος? Συνήθως πρόκειται εμφανώς για το πρόσωπο του Χριστού. Μερικές φορές όμως είναι ένας γέρος με λευκά γένια και με την επιγραφή «Ο Παλαιός των Ημερών». Και σε αυτή την περίπτωση πάλι περί του προσώπου του Χριστού πρόκειται. Επομένως ο Παντοκράτορος είναι πάντα ο Χριστός, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Πατρός, ο σαρκωθής Λόγος. Ας ξεκινήσουμε μια επίσκεψη στη λέξη. Τι θα πει Παντοκράτορ? Παντοκράτορ δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού. Αφού ο Θεός δεν έχει ιδιότητες που μπορούμε να τις περιγράψουμε. Παντοκράτορ είναι αυτός που κρατεί τα πάντα εν τες αγκάλες αυτού. Μια εικόνα αυτής της παντοκρατορικής καταστάσεως μας δίνει η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Ο δίκαιος Λάζαρος βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ. Παντοκράτορ είναι λοιπόν αυτός που συνέχει τα πάντα και η λέξη παραπέμπει σε αυτό που είναι ο Θεός για να μπορεί να συνέχει τα πάντα, στην αγάπη του. Η παντοκρατορική δύναμη, η ενέργεια του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του. Δεσπόζει λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η εικόνα της Οικουμένης, ο σαρκωθής Λόγος, επειδή είναι αυτός που αγκάλιασε αυτή την Οικουμένη, αγκάλιασε όλο το κτιστόν και το έκανε σάρκα δική του. Είπαμε ότι ο Παντοκράτορ φέρει μερικές φορές την επιγραφή «Ο Παλαιός των Ημερών». Αυτή η έκφραση στηρίζεται σε ένα όραμα του Δανιήλ, ο οποίος είδε το Χριστό να σαρκώνεται και υπογραμμίζω τη λέξη «είδε». Το χωρίο του Δανιήλ είναι το εξής. «Και ειδού επί των νεφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο και ως Παλαιός ημερών παρήν». Ο προφήτης είδε τον Υιό του Πατρός να έρχεται ως άνθρωπος και να παρίσταται, να παρευρίσκεται στο παρόν, ως Παλαιός ημερών, ως προϋπάρχον. Αυτός είναι λοιπόν ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, η δύναμη του Πατέρα που υπήρχε και πριν γίνει άνθρωπος. Σε όλη την προϊστορία, από τον Αδάμ μέχρι τη σάρκα του Λόγου, μέχρι θα λέγαμε τον νέο Αδάμ, είναι ο Υιός παρόν. Όλες οι θεοφάνειες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερώσεις του Υιού. Τον Λόγο του Θεού βλέπουν οι προφήτες, οι ειδικοί της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν συνομιλεί ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, συνομιλεί με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Υιό του. Όταν βλέπει την παρουσία του ακτίστου στην καιόμενη βάτο, συνομιλεί πάλι με τον Υιό. Όταν οι προφήτες δέχονται να γίνουν στόματα του Θεού, δέχονται να γίνουν στόματα που θα εκφράσουν τον Λόγο του Πατρός. Ήδη από την πρώτη συνάντηση του Θεού με το πρόσωπο του ανθρώπου, όπως μας αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Γενέσεως, αυτός που ενεργεί είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός ενεργεί και το Πνεύμα τελεί, δηλαδή συντηρεί. Αυτός λοιπόν ο Υιός προσημαίνεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στην νομική ορολογία των Ιουδαίων ορίζεται ως ο Σωτήρ, ο Μεσσίας. Ο ίδιος ο νόμος διαμορφώνεται ως προπαίδεια και προεισαγωγή στην προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Πρέπει να έρθει ο Μεσσίας για να φανερωθεί ποιος είναι αυτός ο Λόγος.

καθαρά γνωριμία με την ορθόδοξη πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

προεικονίσεις, προτυπώσεις, προγεύσεις, παρακολουθώντας τα σημεία των θεοφανιών στην Παλαιά Διαθήκη. Κατ' ουσίαν πρόκειται για παρουσία, δεν πρόκειται για μία πρόγευση του μέλλοντος, αφού το μέλλον πάντα γίνεται παρόν μέσα στην ιερά ιστορία. Το μέλλον υπάρχει ως μέλλον μόνο εκτός της ιεράς ιστορίας, σε μια κοσμική ιστορία, σε μια ιστορία του κόσμου. Στην ιερά ιστορία το μέλλον είναι πάντα παρόν, αλλά επειδή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η παρουσία, αφού δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το πρόσωπο του λόγου, του Υιού δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για εικονολογικά, για προγεύσεις και για προεικονίσεις. Στην ιστορία βέβαια εμφανίζεται ως ο λόγος που έγινε σάρκα. Ήδη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όλο το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτή την κίνηση του λόγου μέσα στην ιστορία, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ανθρώπινη φύση. Να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Κατά τη φράση του Αγίου Αθανασίου, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ποιο είναι όμως αυτό το πρόσωπο του Θεού Λόγου για το οποίο μιλάει η Εκκλησία μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο πορεύεται μέσα στην ιστορία? Υπάρχει κάποια δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού, ή, να το κάνω γενικότερο το ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό? Οι πατέρες μιλούν για μια τέτοια δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ήδη από την Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτή η βεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, από τον ίδιο τον Υιό. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Έχει όμως διευκρινίσει ότι η αλήθεια είναι υποστατική, έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και πάλι ο Υιός μας λέει ότι ο ίδιος είναι η εξήγηση του Πατρός. Δια του Υιού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Δια βάρος του Υιού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη

εξηγνώσεως και κατανοήσεως του Θεού. Η διάκριση αυτή υπάρχει ήδη στην Καινή Διαθήκη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στους πρώτους αιώνες είναι κάπως συγκεχημένη. Ξεκλειδώνεται σιγά σιγά, ιδίως από τον 4ο αιώνα και μετά, μέχρι να γίνει πολύ καθαρή στις μεγάλες έρηδες που ξέσπασαν τον 14ο αιώνα. Τότε πλέον αποσαφηνίζεται πλήρως τι σημαίνει κατανόηση και τι σημαίνει γνώση του Θεού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Θεό, εννοώντας ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις τη φύση του Θεού. Ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι Θεός ουδείς εώρα και ποπότε. Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, ούτε τον έχει δει ποτέ. Αν λοιπόν η γνώση ή η κατανόηση είναι εμπειρία σχέσης, και μόνο ως εμπειρία μπορεί να νοηθεί, όχι ως νοητική ενέργεια, τότε πράγματι, κατά μία έννοια, είναι αδύνατη αυτή η γνώση του Θεού ή αυτή η κατανόηση του Θεού. Ωστόσο, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο χωρίο, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Υπάρχει λοιπόν μία εξήγηση, μία φανέρωση του τι είναι ο Θεός, στην προκειμένη περίπτωση τι είναι ο Πατήρ. Γι' αυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι ο Θεός και ποιος είναι, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούμε να μάθουμε το τι του Θεού ως προς την ουσία του, αλλά μπορούμε να μάθουμε το πώς του Θεού ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς του, ως προς τον τρόπο δηλαδή που υπάρχει ο Θεός. Ας γυρίσουμε όμως και πάλι στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος υποστηρίζει ότι το θείον είναι ακατάληπτον και ότι το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από τη θεότητα είναι ότι είναι ακατάληπτη και ακατανόητη. Άπειρον το θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτόν η απειρία και ακαταληψία. Εάν μέναμε σε αυτήν την προοπτική θα φτάναμε σε ένα αγνωστικισμό όπως έχουν φτάσει πολλοί μέσα στην ιστορία, σε έναν αγνωστικισμό που οδηγεί ουσιαστικά σε μια κατάσταση θανάτου. Εάν είναι αδύνατη η κατανόηση του Θεού, τότε μπορούμε να μιλάμε μόνο με πλατωνικούς όρους ή με αποανατολικούς όρους περί του Θεού ή με όρους της λαϊκής αγνωστικιστικής τάσεως, όπου όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα ανώτατο «ον», μια ανωτέρα δύναμη. Αυτές είναι οι δυνατότητες που μας μένουν εάν μείνουμε σε αυτή τη διάσταση και δεν κάνουμε, όπως είπα πιο πριν, τη διάκριση μεταξύ κατανοήσεως και γνώσεως.

θέλω να επισημάνω πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι ότι όταν μιλάμε περί γνώσεως του Θεού, μιλάμε περί γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας φανερώνει και το ποιος είναι ο Θεός. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φανέρωση του Λόγου του Πατρός μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον Λόγο γνωρίζουμε, αυτό το πρόσωπο γνωρίζουμε. Άλλωστε, και όταν μιλάμε για θεολογία, η ίδια η λέξη που χρησιμοποιούμε μας παραπέμπει στον περί Θεού Λόγο. Αλλά αυτός ο Λόγος εμφανίζεται υποστατικός. Έχει

Κώστας έχει πρόσωπο. Δεν είναι λόγος αφηρημένος. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεολογία, μιλάμε κατ' ουσίαν για λόγο περί του Υιού και όχι για λόγο γενικά περί Θεού. Η φράση μάλιστα που διέπει την ορθόδοξη θεολογία, η φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον», παραπέμπει σε μία ανάγκη να βρούμε ποια οδό γνώσεως μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μία γνωσιολογική, θα λέγαμε, προσέγγιση της θεότητας, όπως παραδείγματος χάρη η αρχαιοελληνική, ούτε λογική, ούτε φυσιοκρατική πολύ περισσότερο. Ας εξετάσουμε λοιπόν και πάλι από την αρχή ποια είναι αυτή η γνώση του Θεού. Έχουμε ήδη πει ότι η γνώση του Θεού επιτυγχάνεται μόνο δια του Υιού. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται περί γνώσεως μιας σχέσεως Πατρός και Υιού. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει ο Πατήρ, ο οποίος Πατήρ έχει έναν Υιό, μονάκριβο Υιό. Αυτός ο Υιός μας φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Γίνεται ένας σαν και εμάς, ένας από εμάς. Λαμβάνει σάρκα, ολόκληρη τη σάρκα, με τη θέλησή της και με τη δύναμή της, την ενέργειά της. Αυτόν τον Υιό ο Πατήρ τον αγαπά. Θα χρησιμοποιήσω μία εικόνα, μόνο και μόνο για να διασαφηνίσουμε τη στενή σχέση Πατρός και Υιού. Εάν πάψει να υπάρχει ο Υιός, υποθετικά το λέω μόνο, δεν μπορεί να υπάρχει ο Πατήρ. Ο Πατήρ υπάρχει επειδή υπάρχει ο Υιός και ο Υιός υπάρχει επειδή υπάρχει ο Πατήρ. Ο δε τρόπος υπάρξεως αυτών των δύο προσώπων είναι η σχέση τους. Η σχέση γεννήτερος και γενωμένου, αυτού που γεννάται. Υπάρχει μια συνεχής αναφορά του Υιού προς τον Πατέρα και μια συνεχής αναφορά του Πατρός προς τον Υιό. Θυμηθείτε ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό που αποκαλύπτει ως έργο του είναι η αναγωγή των ανθρώπων στον Πατέρα. Όλο το έργο της δημιουργίας το λαμβάνει εκ του Πατρός. Ο Πατήρ δίνει στον Υιό τους μαθητές, ο Υιός τηρεί τους μαθητές και τους ξαναπροσφέρει στον Πατέρα. Το έργο του που του προσφέρει ο Πατέρας το τελειώνει, το έργο να τελείωσα, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό το τελειωμένο έργο το ξαναπροσφέρει στον Πατέρα του.

θέμα της γνώσεως του Θεού απασχόλησε πολύ την Εκκλησία. Πήγε να αντιμετωπίσει όλα τα ρεύματα της ιστορίας που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το θέμα της γνώσεως. Ήδη ο Ευάγριος ο Ποντικός, από τον Πόντο δηλαδή, ένας από τους πρώτους νυπτικούς θεολόγους που εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας, πρωτομίλησε για μία γνώση δια του νόος, ότι ο νους μπορεί να γνωρίσει το άκτιστο εφόσον ο νους καθαρθεί. Και έτσι με τον Ευάγριο έχουμε την πρώτη είσοδο της ορολογίας περί καθάρσεως του νόος. Υπήρξε όμως μεγάλος κίνδυνος σε αυτή την πρώτη περί γνώσεως θεολογία, γιατί ακόμα και καθαρμένος ο νους μπορεί να παραμένει αυτονομημένος και περιορισμένος στα όρια της ανθρώπινης φύσης, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος. Ένας τέτοιος νους μπορεί να ακολουθήσει δύο επικίνδυνες για την Εκκλησία οδούς. Η μία είναι η οδός της θεωρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Πλάτωνα και συνεχίστηκε με τον νεοπλατωνισμό, κυριότερος εκπρόσωπος του οποίου θεωρείται ο Πλοτίνος. Η άλλη είναι η οδός της εμπειρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Αριστοτέλη. Και οι δύο έχουν μία αναλογία. Παραμένουν μέσα στα όρια και στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, της κτιστής ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, ήδη από την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος μιλάει για μία γνώση που ξεπερνάει και τη θεωρητική οδό και την εμπειρική οδό, και αυτή η γνώση εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία την έννοια της σχέσης. Είναι μια άλλη στάξεως γνώση. Ακριβώς για να διαφυλαχθεί αυτή η προτεραιότητα της σχέσης, έπρεπε κάπως να διορθωθεί ο ορισμός του Ευαγρίου. Και αυτή τη διόρθωση την αποδίδουμε στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος μιλάει για μια γνώση δια της καρδίας. Ποια ήταν η σημασία της καινοτομίας του Αγίου Μακαρίου? Εάν στο νου εδράζεται η εμπειρική γνώση όλων των κτιστών, η γνώση αυτή έχει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα. Όταν καλούμε να γνωρίσω κάτι από τον κτιστό κόσμο, είμαι αναγκασμένος να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να γνωρίσω ότι αυτό είναι τραπέζι. Είμαι αναγκασμένος να υποταχθώ στη γνώση που μου προβάλλει ένα κτιστό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη γνώση, ο Μακάριος θέλησε να διαφυλάξει ένα είδος γνώσης εσωτερικής που προϋποθέτει μια ελευθερία. Υπάρχουν όντα που ενδεχομένως δεν με αναγκάζουν να τα αποδεχθώ, αλλά εγώ θέλω και αποδέχομαι την παρουσία τους. Ωστόσο, και η θέση του Ευαγρίου και η θέση του Μακαρίου, σωστές κατά βάση για την Εκκλησία, εμπερίχαν έναν κίνδυνο αν τις απομόνωνε κανείς. Γι' αυτό χρειάστηκε μια σύνθεση αυτών των δύο θέσεων, την οποία επιχείρησε τον 6ο αιώνα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η οποία πλέον επεκράτησε στην Εκκλησία. Αυτό, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ότι τους προηγούμενους 6 αιώνες οι χριστιανοί πάλευαν μεταξύ γνώσεως και αγνίας, ή ότι δεν ήξεραν τι σημαίνει η γνώση του Θεού. Ασφαλώς και ζούσαν αυτή την αλήθεια μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή το βεβαιώνει αυτό, μιλώντας για το τι σημαίνει να ζεις αυτή τη γνώση του Θεού δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εντός σου. Αυτό οι χριστιανοί το ζούσαν, ανεξάρτητα με το αν το διατύπωναν και πώς το διατύπωναν. Έπρεπε να έρθουν οι αμφισβητήσεις και οι παρερμηνίες των αιρέσεων για να επιχειρηθεί μια συστηματική διασάφιση των όρων. Και όπως είπα, η πλήρης διασάφιση έγινε τον 6ο αιώνα με τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος κάνει την τελική σύνθεση και μας μιλάει για γνώση δια του λόγου. Όχι γνώση δια του νόους, όχι γνώση δια της καρδίας, αλλά γνώση δια του λόγου, και σημειώνω ότι το λόγο εδώ πρέπει να βάλουμε κεφαλαίο το λάμδα.
σε αυτή τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου εν υπάρχει και ο νους και η καρδιά, εν υπάρχει επίσης όλη η ασκητική πορεία της καθάρσεως και του νοός και της καρδίας. Αλλά χωρίς σχέση με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, κάθε περί Θεού γνώση εγκλωβίζεται είτε στα όρια της λογικής, είτε στα όρια της συναισθηματικής προσέγγισης. Αν μπορούσα να συνοψίσω όλα τα προηγούμενα κάπως σχηματικά, θα έλεγα ότι ενώ η νόηση νοεί και η καρδία αγαπά, με τη σύνθεση του Αγίου Μαξίμου συμβαίνει τρόπον κοινά μια αντιστροφή, σαν η καρδιά να νοεί και ο νους να αγαπά. Ή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, ναι μεν ο νους νοεί, αλλά πλέον ο νους μπορεί και να αγαπά. Ναι μεν η καρδία αγαπά, αλλά η καρδία μπορεί επίσης και να νοεί. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση εκ των παθών, των φυσικών παθών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτές τις διατυπώσεις και διαπιστώσεις εν υπάρχει η αγωνία για την έβρεση μιας οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι μια ψηλή θεωρητική ενασχόληση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ευάγριο και μακάριο από τη μια και μάξιμα από την άλλη είναι ουσιώδης. Η πρώτη αντιλαμβάνονται σωτηρία ως επιστροφή σε παραδείσια κατάσταση, στην καθαρότητα του πρώτου ανθρώπου πριν από την πτώση του. Ενώ ο Άγιος Μάξιμος την αντιλαμβάνεται ως άνοιγμα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, στον τόπο του Ιησού Χριστού. Ή, για να το πω με διαφορετικό τρόπο, ο πρώτος δρόμος είναι επιστροφή στο αρχήθεν, στο απότερο παρελθόν, ενώ ο δεύτερος είναι άνοιγμα στο ερχόμενο, στο μέλλον, αυτό που στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζουμε τα έσχατα.

θεωρούσε αυτή τη γνώση ως σχέση, τη σχέση του πατρός και του Υιού, που είναι μια σχέση αγαπήσεως, μια σχέση αγαπητική. Αλλά επίσης η σχέση του Υιού και των μαθητών του, δηλαδή των ανθρώπων, των μελών του σώματός του, είναι επίσης αγαπητική. Και έτσι φτάνουμε στον Πατέρα δια του Υιού. Δια της αγαπήσεως του Υιού καταλαβαίνουμε την αγάπη του Πατρός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η διατύπωση από το Υιό το Χριστό αυτής της σχέσης με τους μαθητές του και της αναγωγής αυτής της σχέσης σε σχέση μαθητών και Πατρός. Σας ξαναλέω ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Υιός διατυπώνει ακριβώς αυτή την θέση, ότι αυτούς τους μαθητές τους αγάπησα, θυμηθείτε ότι τους ονομάζει φίλους, και αυτούς τους μαθητές στους παραδίδω και σε παρακαλώ Πατέρα μου αυτούς τους μαθητές να τους τηρήσεις σε σχέση μαζί σου κατά τον ίδιο τρόπο που τηρείς τη δική μας σχέση. Είναι όσοι εν, καθώς εμείς εν εσμέν. Εγώ να είμαι σε αυτούς, αυτοί να είναι σε μένα, όπως ακριβώς εγώ είμαι σε σένα, εσύ είσαι σε μένα.

0: Και τώρα, ερώτημα σημαντικό για να καταλάβουμε το χαρακτήρα αυτής της γνώσης για την οποία μιλάμε, είναι το θέμα της ελευθερίας. Είπα προηγουμένως ότι η γνώση, η οποιαδήποτε γνώση του ανθρώπου, εμπεριέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας. Είτε πρόκειται για γνώση θεωρητική, αφηρημένη, είτε πρόκειται για γνώση εμπειρική. Κυρίως μάλιστα η εμπειρική γνώση χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγκαιότητας. Με γνωρίζετε επειδή υπάρχω. Εφόσον υπάρχω, είστε αναγκασμένοι να με γνωρίσετε, δεν μπορείτε να με αγνοήσετε. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζετε από μένα δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που εγώ σας επιτρέπω να γνωρίσετε. Μπορεί εσείς να θέλετε να με γνωρίσετε και να μην θέλω εγώ. Δεν υπάρχει λοιπόν ελευθερία σε αυτή τη γνώση. Για να υπάρξει ελευθερία στη γνώση πρέπει να θέλουμε και τα δύο μέρη να γνωριστούμε. Και εδώ φτάνουμε στο θέλημα του πατρός να γνωστεί. Ο Απόστολος Παύλος το έχει υπογραμμίσει πρώτος όταν μιλάει περί γνώσεως. Γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, υπογραμμίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Γνωρίζουμε τον Θεό κατά το μέτρο που ο Θεός μας γνωρίζεται. Και αυτό σημαίνει αποκάλυψη, τουλάχιστον στην παράδοσή μας. Αποκάλυψη σημαίνει ότι κενώνεται αυτός που είναι αγάπη, κενώνεται ως αγάπη. Και αυτή η κένωση μας επιτρέπει, εάν το θέλουμε κι εμείς, να κενωθούμε προς Αυτόν και να δημιουργήσουμε τη σχέση που ονομάζεται γνώση. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Το μόνο φυσικό μέγεθος γνώσεως. Όλες οι άλλες μορφές γνώσεως δεν είναι φυσικές μορφές γνώσεως. Ή, αν θέλετε να το πω αλλιώς, δεν είναι υγιείς μορφές γνώσεως. Είναι μορφές γνώσεως που έχουν να κάνουν με την πτώση, την αποτυχία, το λάθος. Είναι επιμέρους γνώσεις. Πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο περίφημο χωρίο του περί γνώσεως των μελών,
1: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7.
0: Θα προέρχεται από την προσωπική σχέση. Θα βρισκόμαστε πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Υιό. Και στο σημείο αυτό, θέλω να τελειώσω, επιθυμώ να επισημάνω ότι όλο το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, που έχει μείνει γνωστό ως ο ύμνος αγάπης του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από αυτό το θέμα της γνώσεως του Υιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλα τα κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα του ονόματος του Χριστού, στο μόνο κεφάλαιο που δεν έχει το όνομα Χριστός είναι το 13ο κεφάλαιο. Γιατί? Γιατί η αγάπη για την οποία μιλάει και είναι αυτό που θα μείνει τελικά, πέραν της πίστεως και της ελπίδας, θα μείνει η αγάπη, δεν θα εκπέσει ποτέ. Αυτή η αγάπη είναι ενυπόστατη αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός.

Χθες ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την ορθόδοξη πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συμφέρον.

0: ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ιφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόραφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παυλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παυλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.

στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

κύριος Κυρίλοβιτς άρχισε με αυτήν την ερώτηση. Πρώτα-πρώτα, πού βρέθηκε η δυνατότητα μιας τέτοιας υποψίας? Ο πρώτος που φώναξε πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ ήταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τη στιγμή της σύλληψής του, που όμως δεν μας έφερε από τη στιγμή της κραυγής του ως την τωρινή δίκη ούτε μία απόδειξη για να υποστηρίξει την κατηγορία του. Και όχι μονάχα απόδειξη δεν έφερε, μα ούτε καν έναν λογικό υπαινιγμό σε κάποιο γεγονός. Ύστερα, επιβεβαιώνουν αυτή την κατηγορία μονάχα τρία πρόσωπα. Οι δύο αδερφοί του κατηγορουμένου και η κυρία Σβετλόβα. Μα ο μεγαλύτερος από τους αδερφούς του κατηγορουμένου ανακοίνωσε την υποψία του σήμερα μονάχα, όντας άρρωστος σε μια κρίση αναμφισβήτητης παραφροσύνης και πυρετού, σε όλους όμως τους δύο προηγούμενους μήνες, όπως μας είναι θετικά γνωστό, συμμερίζονταν εντελώς την πεποίθηση για την ενοχή του αδερφού του και ούτε γύρευε επιχειρήματα για να αντικρούσει αυτή τη γνώμη. Μα με αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και αργότερα. Ύστερα, ο νεότερος αδερφός του κατηγορουμένου μας λέει πριν από λίγο πως αποδείξεις για την υποστήριξη της ιδέας του για την ενοχή του Σμερνιακόφ δεν έχει καθόλου, ούτε την παραμικρή, και βγάζει τα συμπεράσματά του μονάχα από τα λεγόμενα του ίδιου του κατηγορούμενου και από την έκφραση του προσώπου του. Και αυτήν την κολοσιαία απόδειξη δύο φορές την ανέφερε πριν από λίγο. Η δε κυρία Σβετλόβα εκφράστηκε ίσως με τρόπο ακόμα πιο κολοσιαίο. Ό,τι σας πει ο κατηγορούμενος, αυτό να πιστέψετε, δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα. Μα όλες οι αποδείξεις για την ενοχή του Σμερνιακόφ προέρχονται από αυτά τα τρία πρόσωπα που ενδιαφέρονται εξαιρετικά για την τύχη του κατηγορούμενου. Κι όμως, παρόλα αυτά, η κατηγορία ενάντια στο Σμερνιακόφ λεγότανε και πιστεύονταν και πιστεύεται. Μπορεί να το πιστέψει κανείς. Μπορεί να το φανταστεί. Εδώ ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς βρήκε αναγκαίο να σκιαγραφίσει σύντομα το χαρακτήρα του μακαρίτη Σμερνιακόφ, που έθεσε τέρμα στη ζωή του σε μια κρίση παραφοράς και παραφροσύνης. Τον παρουσίασε σαν άνθρωπο με αδύνατο λογικό, με στοιχεία κάποιας συγκεχημένης μόρφωσης που την παραστρατήσανε με φιλοσοφικές ιδέες, που ξεπερνούσαν τις νοητικές του ικανότητες και που είχε τρομοκρατηθεί από μερικές σύγχρονες δοξασίες περί καθήκοντος και υποχρεώσεων, που του τις διδάξανε προσεκτικά και πρακτικά ο αφέντης και ίσως ο πατέρας του, ο Φιόντορ Παύλοβιτς, με την ακόλαστη ζωή του και θεωρητικά ο μεγαλύτερος γιος, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, με διάφορες παράξενες φιλοσοφικές συνομιλίες που πρόθυμα επέτρεπε στον εαυτό του για διασκέδαση. Κατά πάσα πιθανότητα από πλήξη ή από ανάγκη διαβασμού που δεν έβρισκε καλύτερο αντικείμενο. Αυτός ο ίδιος μου διηγιότανε για την ψυχική του κατάσταση τις τελευταίες μέρες που έμεινε στο σπίτι του αφεντικού του, εξήγησε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς. Μα μαρτυρούν περί τούτου και άλλοι. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο αδερφός του και ο υπηρέτης Γρηγόρης ακόμα, δηλαδή όλοι εκείνοι που έπρεπε να τον ξέρουν από πολύ κοντά. Εκτός από αυτό, βασανιζόμενος από την επιληψία
ο Σμερνιακόφ ήταν δειλός σαν κότα. Έπεφτε στα πόδια μου και τα φιλούσε. Μας είπε ο ίδιος ο κατηγορούμενος σε μια στιγμή που δεν καταλάβαινε πως μια τέτοια κατάθεση δεν τον συμφέρει και πολύ. Είναι μια κότα επιληπτική. Έτσι εκφράστηκε γι' αυτόν, με την χαρακτηριστική του γλώσσα. Και να που αυτόν τον ίδιο, ο κατηγορούμενος, και αυτό το ομολογεί και ο ίδιος, διαλέγει για εμπιστό του και τον τρομοκρατεί τόσο, που εκείνος δέχεται στο τέλος να του κάνει τον κατάσκοπο και τον καταδότη. Σε αυτόν τον ρόλο του σπιτικού κατάσκοπου, αυτός απιστεί στον αφέντη του, ανακοινώνει στον κατηγορούμενο και την ύπαρξη του φακέλου με τα λεφτά και τα συνθήματα, που με αυτά μπορεί κανείς να εισχωρήσει στο σπίτι του αφεντικού. Μα και πώς μπορούσε να μην τα ανακοινώσει? Θα με σκότωνε. Το έβλεπα καθαρά πως θα με σκότωνε, έλεγε στην ανάκριση, τρέμοντας από το φόβο του και μπροστά μας ακόμα, παρόλο που ο βασανιστής του που τον κατατρόμαζε είχε συλληφθεί πια και δεν μπορούσε να έρθει να τον τιμωρήσει. Με υποπτευόταν με την κάθε στιγμή και εγώ, φοβισμένος και τρέμοντας, βιαζόμουν να του ανακοινώσω το κάθε μυστικό, μόνο και μόνο για να του καταπραίνω το θυμό και για να βεβαιωθεί πως εγώ δεν στερούσε τίποτα και να με λυπηθεί, να μην με σκοτώσει. Να, τα ίδια του τα λόγια. Εγώ τα έγραψα και τα θυμάμαι. Μόλις μου βάζει καμιά φορά τις φωνές, εγώ πέφτω στα γόνατα μπροστά του, όντας από φυσικού του, τιμιότατος νέος, και όντας γι' αυτό έμπιστος του κυρίου του, που αντελήφθη αυτήν την τιμιότητά του όταν εκείνος του επέστρεψε κάτι λεφτά που είχε χάσει, ο δυστυχισμένος Μερνιακόφ. Σκεφτόμαστε πως θα βασανίζονταν τρομερά και θα μετανοούσε για την απιστία του στον κύριό του, που τον αγάπησε τόσο πολύ σαν ευεργέτη του. Όσοι υποφέρουν πολύ από την επιληψία, σύμφωνα με τη γνώμη ψυχιάτρων, είναι πάντα επιρρεπείς σε αδιάκοπη και φυσικά νοσηρή αυτοκατηγορία. Βασανίζονται από την ενοχή τους για κάτι και μπροστά σε κάποιον βασανίζονται από τύψεις συνείδησης. Συχνά μάλιστα, χωρίς κανέναν λόγο, υπερβάλλουν και μάλιστα δημιουργούν οι ίδιοι διάφορες ενοχές και καταλογίζουν στον εαυτό τους διάφορα εγκλήματα. Και να λοιπόν που ένα τέτοιο υποκείμενο γίνεται πραγματικά ένοχος και εγκληματίας από το φόβο και την τρομοκρατία. Εκτός από αυτό, προαισθανόταν έντονα πως από τα περιστατικά που αποκρυσταλώνονται γύρω του μπορεί να προκύψει κάτι κακό. Όταν ο μεγαλύτερος γιος του Φιόντορ Παύλοβιτς, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, έφευγε ακριβώς πριν από την καταστροφή για τη Μόσχα, ο Σμερνιακόφ τον οικέτευε να μείνει, μην τολμώντας ωστόσο, έτσι δηλώσω όπως ήταν, να το εκφράσει τους φόβους του καθαρά και κατηγορηματικά. Αρκούνταν μονάχα σε υπαινιγμούς. Μα οι υπαινιγμοί δεν έγιναν κατανοητοί. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως τον Ιβάν Φιοντόροβιτς τον έβλεπε σαν υπερασπιστή του, σαν εγγύηση για το ότι όσο αυτός είναι στο σπίτι, δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Θυμηθείτε την έκφραση στο μεθυσμένο γράμμα του Δημήτρη Καραμαζόφ. Θα σκοτώσω το γέρο, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως η παρουσία του Ιβάν Φιοντόροβιτς φαίνονταν σε όλους σαν μια εγγύηση ησυχίας και τάξης στο σπίτι. Και να που φεύγει και ο Σμερνιακόφ αμέσως, σχεδόν μία ώρα αργότερα από την αναχώρηση του νεαρού αφέντη, παθαίνει
λύση επιληψίας. Μα αυτό είναι εντελώς ευνόητο. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Σμερνιακόφ, τσακισμένος από τους φόβους και την απόγνωσή του, τις τελευταίες μέρες προαισθάνονταν την προσέγγιση των κρίσεων της επιληψίας, που και πρώτα τον έπιαναν πάντα σε στιγμές ηθικής υπερέντασης και ταραχής. Την ημέρα και την ώρα αυτών των κρίσεων δεν μπορεί βέβαια να τις μαντέψει κανείς, μα την προδιάθεση για κρίση μπορεί να την προαισθανθεί ο κάθε επιληπτικός. Αυτό λέει η ιατρική. Και να που μόλις φεύγει ο Ιβάνθιο Τόροβιτς, ο Σμερνιακόφ κάτω από την εντύπωση της, ας την πούμε έτσι, ορφάνιας του και της έλλειψης προστασίας, πάει για δουλειά του σπιτιού στο υπόγειο. Κατεβαίνει στη σκάλα και σκέφτεται, θα με πιάσει ή δεν θα με πιάσει η κρίση. Και τι θα γίνει αν με πιάσει αυτή η στιγμή. Και να που από αυτήν ακριβώς τη διάθεση, από αυτήν την αμφιβολία, από αυτές τις ερωτήσεις, τον πιάνουν σπασμοί στο λαιμό, που πάντα προηγούνται της κρίσης, και πέφτει ανέστητο στο υπόγειο. Και να που σε αυτήν την πιο φυσική σύμπτωση καταφέρνουν να βλέπουν κάποια υποψία, κάποια ένδειξη, κάποιον υπενιγμό, πως επίτηδες υποκρίθηκε τον άρρωστο. Μα αν το έκανε επίτηδες, τότε προκύπτει αμέσως το ερώτημα, γιατί λοιπόν, από ποιον υπολογισμό, για ποιον σκοπό. Δεν λέω πια για την ιατρική. Η επιστήμη λένε, λέει ψέματα, κάνει λάθος. Οι γιατροί δεν μπορέσανε να ξεχωρίσουν την αλήθεια από την υποκρισία. Ας είναι έτσι. Απαντήστε μου όμως την ερώτηση, για ποιον λόγο να υποκριθεί. Μήπως για να κάνει να τον προσέξει όλο το σπίτι τη στιγμή που είχε προμελετήσει το έγκλημα.

Βλέπετε, κύριε Ένορκη, στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς, τη νύχτα του εγκλήματος, υπήρχαν και πέρασαν από εκεί 5 άνθρωποι. Πρώτα-πρώτα, ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Μα δεν σκότωσε βέβαια ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό είναι φανερό. Δεύτερον, ο υπηρέτης Γρηγόρης. Μα αυτόν τον ίδιο παραλίγο να τον σκοτώσουν. Τρίτον, η γυναίκα του Γρηγόρη. Η υπηρέτρια Μάρθα. Μάρθα Ιγνάτιευνα. Μα να τη φανταστεί κανείς δολοφόνο του κυρίου της. Όχι, αυτό είναι ντροπή. Μένουν δηλαδή δύο άνθρωποι, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Μα μιας και ο κατηγορούμενος βεβαιώνει πως δεν σκότωσε αυτός, θα πει πως πρέπει να σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Άλλη λύση δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να βρει κανείς κανέναν άλλον. Δεν μπορεί να ανακαλύψει κανέναν άλλον δολοφόνο. Να λοιπόν από πού προήλθε αυτή η πονηρή και μεγαλοφυής κατηγορία ενάντια στον δύστιχο ηλίθιο που αυτοκτόνησε εχθές. Μόνο και μόνο γιατί κανέναν άλλον δεν μπορούσαν να βρουν. Αν υπήρχε έστω και σκιά, έστω και υποψία για κάποιον άλλον, για κάποιο έκτο πρόσωπο, τότε είμαι βέβαιος πως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος θα ντρέπονταν να υποδείξει τον Σμερνιακόφ και θα υπόδειχνε αυτό το έκτο πρόσωπο. Γιατί το να κατηγορήσει κανείς τον Σμερνιακόφ για αυτόν τον φόνο είναι καθαρός παραλογισμός. Κύριοι, ας αφήσουμε την ψυχολογία, ας αφήσουμε την ιατρική, ας αφήσουμε και τη λογική ακόμα και ας κοιτάξουμε μονάχα τα γεγονότα. Μονάχα τα γεγονότα. Και ας δούμε τι θα μας πουν κι αυτά. Σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Μα πώς. Μοναχός του. Ή μαζί με τον κατηγορούμενο. Ας εξετάσουμε πρώτα την πρώτη περίπτωση. Πως δηλαδή ο Σμερνιακόφ σκότωσε μόνος του. Βέβαια, αν σκότωσε, αυτό θα το έκανε για κάποιο λόγο. Για να έχει κάποιο όφελος. Μα μην έχοντας κανέναν λόγο για το φόνο, σαν εκείνους που είχε ο κατηγορούμενος, δηλαδή μίσος, ζήλια κτλ. Κτλ. Ο Σμερνιακόφ, χωρίς αμφιβολία, θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα για τα λεφτά. Για να οικειοποιηθεί ίσα-ίσα αυτές τις 3.000 που τις είχε δει ο ίδιος να τις βάζει ο κύριος του στον φάκελο. Και να που, έχοντας προμελετήσει το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν σε άλλο πρόσωπο. Και μάλιστα σε ένα πρόσωπο που ενδιαφερότανε σε ανώτατο σημείο στον κατηγορούμενο. Όλες τις συνθήκες για τα λεφτά και τα συνθήματα που βρίσκεται ο φάκελος, τι είναι γραμμένο πάνω του, με τι είναι τυλιγμένος και το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο του λέει αυτά τα συνθήματα, του τα ομολογεί, που με αυτά μπορεί να εισχωρήσει κανείς στο σπίτι του κυρίου του. Πώς λοιπόν, για να προδώσει τον εαυτό του τα κάνει όλα αυτά ή για να βρει ανταγωνιστή, που ίσως να θελήσει και ο ίδιος να μπει και να πάρει το φάκελο. Ναι. Ναι, θα μου πει. Ναι. Μα αυτός το ανακοίνωσε από το φόβο του. Μα πώς αυτό. Ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να σκεφτεί μια τέτοια ατρόμητη και θηριώδη πράξη και ύστερα να την εκτελέσει, ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες που ξέρει αυτός μονάχα σε όλο τον κόσμο και που αν μονάχα τις αποσιοποιούσε, κανένας ποτέ δεν θα τις φαντάζονταν. Όχι, όχι όσο δηλός και να είναι ο άνθρωπος τη στιγμή που σκέφτεται
έλεγε σε κανένα, τουλάχιστον για το φάκελο, τουλάχιστον για τα συνθήματα, γιατί αυτό θα σήμαινε πως προδίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι θα επινοούσε, κάποιο ψέμα θα έλεγε, αν του ζητούσαν οπωσδήποτε πληροφορίες, μα αυτό δεν θα το έλεγε. Απεναντίας, το ξαναλέω αυτό, αν σώπαινε μονάχα για τα λεφτά και ύστερα σκότωνε και έπαιρνε τούτα τα λεφτά, τότε κανένα σε όλο τον κόσμο δεν θα μπορούσε να τον κατηγορήσει για φόνο μεταλλιστείας. Γιατί αυτά τα λεφτά κανένας εκτός από αυτόν δεν τα είδε. Κανένας δεν το ήξερε πως υπάρχουν στο σπίτι. Και αν ακόμα τον κατηγορούσανε, τότε το δίχως άλλο θα έβγαζαν το συμπέρασμα που σκότωσε για κάποιον άλλο λόγο. Μα μια και τέτοια ελαττήρια κανένας δεν είχε υποψιαστεί από πρώτα και όλοι βλέπανε απέναντίας πως ο κύριος του τον αγαπάει, τον εμπιστεύεται, τότε φυσικά θα τον υποπτεύονταν τελευταίο. Μα θα υποπτεύονταν πριν απ' όλα εκείνον που είχε τέτοιους λόγους να σκοτώσει. Εκείνον που δεν τους έκρυβε, που τους διαλαλούσε σε όλους. Με δύο λόγια, θα υποπτεύονταν το γιο του σκοτωμένου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ο Σμερνιακόβ θα σκότωνε και θα λίστευε και θα κατηγορούσαν το γιο. Αυτό δεν θα συνέφερε τάχα τον Σμερνιακόφ, τον δολοφόνο, δηλαδή. Ε, για πείτε μου λοιπόν, σε αυτόν τον ίδιο το γιο, τον Δημήτρη, ο Σμερνιακόφ, αφού προμελέτησε το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν για τα λεφτά, για το φάκελο και τα συνθήματα. Ε, πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο ξεκάθαρο. Έρχεται λοιπόν η μέρα του προμελετημένου από τον Σμερνιακόφ φόνου και να που κατρακυλάει από τη σκάλα, υποκρινόμενος κρίση επιληψίας. Και γιατί, για πείτε μου, γιατί. Βέβαια, για να αναβάλει πρώτα-πρώτα ο Γρηγόρης τη θεραπεία που είχε σκοπό να κάνει. Βλέποντας πως το σπίτι δεν είχε φύλακα, για να κάτσει να το φυλάει. Δεύτερον, για να διπλασιάσει ο κύριος του τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητά του, βλέποντας πως κανένας δεν τον φυλάει και φοβούμενος τον ερχομό του γιου του, πράγμα που δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Τέλος, το σπουδαιότερο, για να τον μεταφέρουν τσακισμένο από την κρίση, από την κουζίνα, εκεί που κοιμότανε πάντα και όπου είχε ιδιαίτερη έξοδο και είσοδο, στην άλλη άκρη της πτέρυγας, στο δωματιάκι του Γρηγόρη, δίπλα τους, να τους χωρίσει μονάχα ένα χώρισμα, τρία βήματα μακριά από το κρεβάτι τους, όπως γίνονταν πάντα, από παλιά, μόλις τον έπιανε η επιληψία, σύμφωνα πάντα με τη διαταγή του κυρίου και της πονόψυχης Μάρθας Ιγνάτιευνας. Εκεί πίσω από το χώρισμα, το πιο πιθανό είναι πως θα αρχίσει να βογγάει για να παραστήσει καλύτερα τον άρρωστο, δηλαδή να τους ξυπνάει όλη τη νύχτα, όπως και έγινε σύμφωνα με την κατάθεση του Γρηγόρη και της γυναίκας του. Και όλα αυτά, όλα αυτά, για να του είναι πιο βολικό να σηκωθεί ξαφνικά και να πάει να σκοτώσει τον κελιό του. Μα, θα μου πούν, ίσως να υποκρίθηκε ίσα-ίσα για να μην τον υποπτευτούν, μια και ήταν άρρωστος. Και στον κατηγορούμενο είπε για τα λεφτά, είπε για τα συνθήματα, το είπε μόνο και μόνο για να τον κάνει να δελεαστεί και να έρθει να σκοτώσει. Και όταν βλέπετε εκείνο
άλλος θα σκότωνε και θα έφευγε παίρνοντας τα λεφτά και ταυτόχρονα ίσως και να έκανε και θόρυβο για να ξυπνήσουν οι μάρτυρες, τότε, βλέπετε, θα σηκώνονταν ο Σμερνιακόφ και θα πήγαινε. Να κάνει τι? Μα βέβαια, θα πήγαινε να σκοτώσει άλλη μια φορά τον κύριό του και να κλέψει τα λεφτά που τάχανε κλέψει κιόλας. Γελάτε κύριε, κι εγώ ο ίδιος ντρέπομαι να κάνω τέτοιες υποθέσεις. Κι όμως φανταστείτε, αυτό ίσα ίσα βεβαιώνει ο κατηγορούμενος, όχι εγώ. Ύστερα από μένα, λέει, όταν εγώ βγήκα πια από το σπίτι χτυπώντας το Γρηγόρη και κάνοντας θόρυβο, αυτό σηκώθηκε, σκότωσε και λίστεψε. Δεν λέω πως θα ήταν αδύνατον ο Σμερνιακόφ να τα υπολογίσει όλα αυτά από πρώτα και να τα προβλέψει όλα, λες και τα μέτραγε στα δάχτυλά του, δηλαδή το πως ο ερεθισμένος και μανιασμένος γιος θα έρθει μόνο και μόνο για να κοιτάξει με σεβασμό από το παράθυρο, ξέροντας τα συνθήματα, να αποχωρήσει αφήνοντας σε αυτόν τον Σμερνιακόβ όλη τη λεία. Όμα κύριε, θέτω σοβαρά το ερώτημα. Πού είναι εκείνη η στιγμή που ο Σμερνιακόβ διέπραξε το έγκλημά του? Δείξτε μας αυτή τη στιγμή, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να κατηγορεί κανείς.

Μα ίσως η επιληψία να ήταν πραγματική. Ο άρρωστος ξάφνου ξύπνησε. Άκουσε μια κραυγή. Βγήκε. Και λοιπόν, κοίταξε και είπε, ας πάω να σκοτώσω το αφεντικό. Και πώς έμαθε τι έγινε, τι γινότανε. Μήπως ως τα τώρα δεν κοίτονταν ανέστητος. Όμως μα την αλήθεια, κύριε, ως τα τώρα δεν κοίτονταν ανέστητος. Όμως μα την αλήθεια, κύριε, και η φαντασία ακόμα

συνένοχος πλαγιάζει με όλη του την άνεση, υποκρινόμενος πως τον έπιασε επιληψία. Μόνο και μόνο για να ξυπνήσει σε όλους υποψίες, να βάλει σε ανησυχία τον κύριο και τον Γρηγόρη. Περίεργο. Για ποιους λόγους οι δύο συνένοχοι θα μπορούσαν να σοφιστούν ένα τόσο εξωφρενικό σχέδιο? Μα ίσως να μην ήταν καθόλου ενεργητική η συνενοχή του Σμερνιακόφ. Μα ας πούμε παθητική και κάτω από πίεση. Μπορεί ο τρομοκρατημένος Σμερνιακόφ να συγκατατέθηκε μονάχα να μην εναντιωθεί στο φόνο και προαισθανόμενος πως θα τον κατηγορήσουν, άφησε να σκοτώσει τον κύριό του. Δεν φώναξε, δεν αντιστάθηκε, πήρε από πριν την άδεια από τον Δημήτρη Καραμαζόφ. Να μην είναι ξαπλωμένος. Όλη τούτη την ώρα. Τάχα, σε κρίση. Και εσύ σκότωσε και κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ, νύπτωτας χείρας μου. Μα και έτσι να είναι ακόμα. Ο Δημήτρη Καραμαζόφ ποτέ δεν θα συμφωνούσε, ξέροντας πως με την κρίση αυτή θα γίνονταν φασαρία στο σπίτι. Μα υποχωρώ. Ας παραδεχτώ ότι συγκατατέθηκε. Μα και πάλι το συμπέρασμα θα ήταν πως ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι ο δολοφόνος, ο πραγματικός δολοφόνος, και ο Σμερνιακόφ μονάχα παθητικός συνένοχος. Μα και ούτε συνένοχος, μα μονάχα αυτός που επέτρεψε να γίνει ο φόνος από φόβο και ενάντια στη θέλησή του. Αυτό δε το δικαστήριο οπωσδήποτε θα το ξεχώριζε. Κι όμως τι βλέπουμε? Μόλις λάβανε τον κατηγορούμενο, αυτός αμέσως τα ρίχνει όλα στο Σμερνιακόφ και μονάχα αυτόν κατηγορεί. Δεν τον κατηγορεί για συνενοχή, μα ως αυτούργο. Αυτός μόνος του, λέει. Αυτός μόνος του το έκανε. Αυτός σκότωσε. Αυτός λίστεψε. Αυτό είναι το έργο των χεριών των δικών του. Τι συνένοχη είναι λοιπόν αυτή που αμέσως αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον? Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ. Και προσέξτε τι κίνδυνος για τον Καραμαζόφ. Αυτός είναι ο κυριότερος δολοφόνος και ο άλλος δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτός μονάχα που δεν τον εμπόδισε και έμεινε ξαπλωμένος πίσω στο χώρισμα. Και να πω, αυτός τα ρίχνει όλα στον ξαπλωμένο. Μα εκείνος ο ξαπλωμένος θα μπορούσε να θυμώσει και μονάχα για την αυτοάμυνά του να πει την αλήθεια στη δικαιοσύνη. Και οι δυο μας, θα έλεγε, πήραμε μέρος. Μονάχα που εγώ δεν σκότωσα, μα τον άφησα να σκοτώσει. Το επέτρεψα από φόβο. Και οι δυο μας. Γιατί αυτός ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε να καταλάβει πως το δικαστήριο θα ξεχώριζε αμέσως το βαθμό της ενοχής του, που θα πει ότι μπορούσε να υπολογίσει πως κι αν ακόμα τον τιμωρήσουν, θα τον τιμωρήσουν πολύ ελαφρότερα από τον κύριο ένοχο που πάει να τα ρίξει όλα επάνω του. Μα τότε πια φυσικά θα ομολογούσε. Αυτό όμως δεν το ακούσαμε. Ο Σμερνιακόφ δεν έκανε ούτε υπενιχμό για συνενοχή, παρόλο που ο φωνιάς τον κατηγορούσε σταθερά όλη την ώρα σαν μοναδικό δολοφόνο. Μα δεν είναι αυτό μονάχα? Ο ίδιος ο Σμερνιακόφ αποκάλυψε στην ανάκριση πως για το πακέτο με τα χρήματα και για τα συνθήματα ανακοίνωσε αυτός ο ίδιος τον κατηγορούμενο, και πως χωρίς αυτόν

ασυνένοχος και ένοχος, θα το έλεγε τόσο εύκολα στην ανάκριση. Δηλαδή το πόσο ο ίδιος τα ανακοίνωσε όλα αυτά στον κατηγορούμενο. Όχι. Απέναντίας, θα προσπαθούσε να τα αποκρύψει. Και σίγουρα θα διαστρέβλωνε τα γεγονότα και θα τα παρίστανε πιο ασήμαντα. Μα αυτός δεν τα διαστρέβλωσε και δεν τα παρουσίασε διαφορετικά. Έτσι μπορεί να κάνει μονάχα ένας αθώος που δεν φοβάται, δεν φοβάται πως θα τον κατηγορήσουν για συνενοχή, γιατί είναι αθώος. Και να πω αυτός σε μια κρίση νοσηρής μελαγχολίας από την επιληψία του και από όλη αυτήν την καταστροφή που ξέσπασε, κρεμάστηκε εχθές. Πριν κρεμαστεί, άφησε ένα σημείωμα γραμμένο με την ιδιόρυθμη γλώσσα του. Καταστρέφω τη ζωή μου θεληματικά και χωρίς καμία πίεση για να μην κατηγορήσετε κανέναν. Τι του κόστιζε λοιπόν να προσθέσει στο σημείωμα «Ο δολοφόνος είμαι εγώ» και όχι ο Καραμαζόφ? Μα αυτό δεν το πρόσθεσε. Για το ένα έφτασε η συνείδηση και για το άλλο όχι. Και τι έγινε λοιπόν? Πριν από λίγο μας φέρανε εδώ στο δικαστήριο κάτι χρήματα. 3.000 ρούβλια. Εκείνες οι ίδιες, λέει, που βρίσκονταν σε εκείνο εκεί το φάκελο που είναι στο τραπέζι με τα πιστήρια. Χτες τις πήρα, λέει, από το Σμερνιακόφ. Μα εσείς, κύριοι ένορκοι, θυμάστε καλά την πρόσφατη θλιβερή σκηνή. Δεν θα επαναλάβω τις λεπτομέρειες. Θα επιτρέψω ωστόσο στον εαυτό μου να κάνει κανένα δυο συλλογισμούς, διαλέγοντάς τους να είναι από τους πιο ασήμαντους. Ακριβώς γιατί είναι ασήμαντοι και συνεπώς δεν θα τους σκεφτεί ο καθένας και θα ξεχαστούν.

ψήψης συνείδησης, ο Σμερνιακόφ έδωσε τα χρήματα και ο ίδιος κρεμάστηκε. Γιατί χωρίς τύψεις δεν θα έδινε τα χρήματα. Και φυσικά μονάχα χτες το βράδυ ομολόγησε στον Ιβάν Καραμαζόφ το έγκλημά του, όπως το ανακοίνωσε και ο ίδιος. Αλλιώς, γιατί να σώπαινε ως τα τώρα ο Ιβάν Καραμαζόφ. Έτσι λοιπόν, ομολόγησε. Μα γιατί, το ξαναλέω, γιατί στο σημείωμα που μας άφησε δεν μας έγραψε όλη την αλήθεια, ξέροντας πως αύριο κιόλας ο αθώος κατηγορούμενος θα περάσει από τρομερή δίκη. Μονάχα τα χρήματα δεν είναι απόδειξη. Εγώ τουλάχιστον και ακόμα δύο πρόσωπα σε αυτήν την αίθουσα μάθαμε εντελώς τυχαία πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ έστειλε στην πρωτεύουσα του νομού να εξαργυρώσει δύο ομολογίες των 5% από 5.000 η κάθε μία. Όλα μαζί λοιπόν 10.000. Το λέω μονάχα για να δείξω πως ο καθένας μπορεί να βρει χρήματα την ώρα που τα χρειάζεται και πως φέρνοντας 3.000 δεν μπορεί κανείς να αποδείξει πως εκείνες οι ίδιες χιλιάδες που βρίσκονταν στο τάδε σιρτάρι ή φάκελο ήταν αυτές. Τέλος, ο Ιβάν Καραμαζόφ, μαθαίνοντας χθες από τον πραγματικό δολοφόνο μια τόσο σπουδαία είδηση, παραμένει αδρανής. Μα γιατί? Γιατί να μην το ανακοινώσει αμέσως? Γιατί το ανέβαλε? Γιατί τα ανέβαλε όλα ως το πρωί? Υποθέτω πως έχω το δικαίωμα να μαντεύω το γιατί. Όντας μία εβδομάδα μέσα κατεμένη την υγεία του, ομολογώντας και ο ίδιος το γιατρό και στους δικούς του πως βλέπει οράματα, πως συναντάει πεθαμένους, πως είναι στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού που σήμερα ίσα ίσα τον χτύπησε, αυτός, μαθαίνοντας αναπάντεχα το θάνατο του Σμερνιακόφ, κάνει τον ακόλουθο συλλογισμό. Ο άνθρωπος πέθανε. Μπορώ να καταθέσω εναντίον του, μα τον αδερφό μου θα τον σώσω. Λεφτά έχω. Θα πάρω ένα μάτσο και θα πω πως μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ πριν από το θάνατό του. Θα πείτε πως είναι άτιμο, ε? Πως δεν είναι τίμιο να κατηγορείς έστω και ένα νεκρό, ακόμα και για να σώσεις τον αδελφό σου. Έτσι, έτσι. Μα αν είπε ψέματα μην έχοντας συνείδηση του τι κάνει, αν το φαντάστηκε όπως έγινε έτσι πραγματικά, γιατί έχασε τα λογικά του από τον αναπάντεχο θάνατο του υπηρέτη. Είδατε, είδατε βέβαια πολύ καλά την πρόσφατη σκηνή. Είδατε σε τι κατάσταση βρίσκονταν ο άνθρωπος? Δεν είδατε? Στέκονταν και μιλούσε. Μα πού ήταν το μυαλό του? Την κατάθεση του αρρώστου επακολούθησε το ντοκουμέντο. Ένα γράμμα του κατηγορουμένου στην κυρία Βερχόβτσεβα, που της το έγραψε δύο μέρες πριν από την εκτέλεση του εγκλήματος, με λεπτομέρειες, με ολόκληρο το πρόγραμμα του εγκλήματος. Μα τι ψάχνουμε λοιπόν, το πρόγραμμα και τους συντάκτες του? Ακριβώς με αυτό το πρόγραμμα εξετελέστη το έγκλημα και δεν εξετελέστη από κανέναν άλλον παρά από το συντάκτη του. Μάλιστα, κύριε Ένορκη, εξετελέστη κατά γράμμα και καθόλου, καθόλου δεν το σκάσαμε, ούτε ήμασταν φοβισμένοι. Δεν φύγαμε από το παράθυρο του πατέρα και έχοντας μάλιστα τη σταθερή βεβαιότητα πως εκεί μέσα είναι η αγαπημένη μας. Όχι. Αυτό είναι ανόητο και απίθανο. Αυτός μπήκε και τελείωσε τη δουλειά. Πιθανόν να σκότωσε εν βρασμό ψυχής, φλογισμένος από το θυμό,
μόλις αντίκρισε τον άνθρωπο που μισούσε, τον αντίζηλό του. Μα όταν τον σκότωσε, πράγμα που έκανε ίσως με μια μονάχα κίνηση του χεριού, του οπλισμένου με το μπακυρένιο γουδοχέρι, και αφού βεβαιώθηκε ύστερα από λεπτομεριακή έρευνα πως αυτή δεν είναι εδώ, δεν ξέχασε ωστόσο να χώσει το χέρι του κάτω από το μαξιλάρι και να πάρει το φάκελο με τα λεφτά που βρίσκεται τώρα σχισμένος εδώ, στο τραπέζι, με τα πιστήρια. Τα λέω αυτά για να προσέξετε ένα περιστατικό, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Αν ήταν ένας έμπειρος δολοφόνος, και μάλιστα δολοφόνος που είχε σκοπό του μονάχα τη ληστεία, αυτός θα άφηνε το φάκελο στο πάτωμα, έτσι όπως τον βρήκαμε δίπλα στο πτώμα. Αν ήταν, ας πούμε, ο Σμερνιακόφ, που θα σκότωνε για να ληστέψει, αυτός θα έπαιρνε απλούστατα το φάκελο, χωρίς να κάνει καθόλου τον κόπο να τον ξεσφραγίσει πάνω από το πτώμα του θύματος, αφού ήξερε θετικά πως το φάκελο μέσα είναι τα λεφτά. Μπροστά του τα βάλανε, μέσα στο φάκελο, και μετά τα σφραγίσανε. Όμως, αν έπαιρνε το φάκελο, τότε θα έμενε άγνωστο αν έγινε η ληστεία. Σας ρωτάω, κύριοι ένορκοι, θα φέρονταν ποτέ έτσι ο Σμερνιακόφ? Θα άφηνε τον φάκελο στο πάτωμα? Όχι. Έτσι ακριβώς έπρεπε να φερθεί ένας δολοφόνος, εν βρασμό ψυχής, που δεν σκέπτεται πια λογικά. Ένας δολοφόνος, όχι κλέφτης, που ποτέ ως τα τότε δεν είχε κλέψει, μα και τώρα παίρνοντας κάτω από το μαξιλάρι τα λεφτά, όχι σαν κλέφτης, μα σαν άνθρωπος που παίρνει πίσω τα λεφτά που του κλέψανε, γιατί τέτοιες ακριβώς ήταν οι ιδέες του Δημήτρη Καραμαζόφ για αυτές τις 3.000 που φτάσανε ως τη μανία. Και να που άρπαξε το φάκελο, που δεν τον είχε δει ποτέ του ως τα τώρα, τον σκίζει για να βεβαιωθεί πως είναι μέσα τα λεφτά, ύστερα φεύγει τρέχοντας με τα λεφτά στην τσέπη, ξεχνώντας μάλιστα και να σκεφτεί πως με το σκισμένο φάκελο αφήνει στο πάτωμα ένα τρομερό γι' αυτόν επιβαρυντικό. Όλα αυτά γιατί είναι Καραμαζόφ και όχι Σμερνιακόφ. Δεν το σκέφτηκε, δεν φαντάστηκε, μα και που να είχε το νου του. Φεύγει τρέχοντας. Ακούει την κραυγή του υπηρέτη που τον κυνηγάει. Ο υπηρέτης τον αρπάζει, τον σταματάει και πέφτει χτυπημένος από τον μπακυρένιο γουδοχέρι. Ο κατηγορούμενος πηδάει κάτω από το φράχτη και τον πλησιάζει από ύπτο. Φανταστείτε, μας βεβαιώνει πως πήδηξε κάτω από ύπτο, από συμπόνια, για να δει μήπως μπορεί να τον βοηθήσει σε τίποτα. Μα είναι στιγμή αυτή για να εκδηλώσει μια παρόμοια συμπόνια? Όχι, πήδηξε κάτω μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζούσε τάχα ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του? Κάθε άλλο συνέστημα, κάθε άλλος λόγος θα ήταν αφύσικος. Παρατηρήστε, χασομεράει πάνω από το Γρηγόρη, του σκουπίζει με το μαντήλι το κεφάλι, και όταν βεβαιώθηκε πως είναι νεκρός, σαν τρελός γεμάτος αίματα, τρέχει πάλι εκεί, στο σπίτι της αγαπημένης του. Πώς λοιπόν δεν το σκέφτηκε πως είναι γεμάτος αίματα και πως θα τον υποψιαστούν αμέσως? Μα ο κατηγορούμενος μας βεβαιώνει ο ίδιος πως ούτε καν πρόσεξε ότι είναι γεμάτος αίματα. Αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε. Είναι δυνατόν να γίνει? Αυτό πάντα συμβαίνει σε τέτοιες στιγμές με τους εγκληματίες.
Από τη μία μεριά καταχθόνιος υπολογισμός και από την άλλη έλλειψη και της παραμικρότερης αντίληψης. Μα αυτός ένα μονάχα σκέφτονταν εκείνη τη στιγμή, που είναι εκείνη. Του χρειάζονταν το γρηγορότερο να μάθει που είναι εκείνη και να αποφτάνει τρέχοντας στο σπίτι της και μαθαίνει μια αναπάντεχη και κολοσιαία γι' αυτόν είδηση. Έφυγε. Έφυγε για το Μόκρουγε με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητό της.

Οι ακροατές στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5 η Έννη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίλων Τορτοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Γεια σας.

θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Πάει μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια διωρή δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και ομορφές μουσικές. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελίου, στο μικρόφωνο, η Κυριακή Ελένη. Το ραδιοφόνο της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να μας τα εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Για να γίνει και αυτή η δύο-ρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με καταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, ισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην Ευχαριστιακή Σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχειά τους είναι η Ιερή Ναή, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδόν επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πανθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασθεκτικό κλειό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό, εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα. Τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από τον ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φαρτότητα του καθημερινού του Θεού.

ψυχές μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται. Το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο, είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο Ιερός Ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι νέοι που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και κύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα ραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών ερημινών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε τον Λόγο του Θεού μεγαλύνει πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άδρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Και αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος, όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση. Τότε λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι, δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην Εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην Εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευθοσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα, και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην Εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξελαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρ' όλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην Εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις αμελησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μόλον ότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί. Ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην Εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Βιβιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στον ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελεί

σαν το αίμα τους για την αλήθεια και σε λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην Εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι. Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν περπουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ψιλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελαμιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσακουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά, κάνε κι εσύ το ίδιο.

ισχυρή. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ λοιπόν και σας συγκετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών. Πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνήση κακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτε ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στον συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτα, αραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν, όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και είναι για μας άνθρωπος. Αραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε και με όσα έπαθε ο απαθής κρατεί θεότητα. Είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις άνθρωπε να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθε για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο για να γίνει όμοιος μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής ή να μην είδε την δόξα του Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο Δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο Δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπες εκείνον που τον ράπισε, η κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Ιδέ καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νοκοποίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με τον Θεό. Έλεγε ο Γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ως Θεός με τον Θεό. Έλεγε ο Γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με τον Θεό.

θέλεις αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχεις σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκάφτης. Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της θείας υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχουν, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί, ίσως γιατί διεγείρεται τη φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

γνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα. Ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο, Πατέρα. Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της θείας αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασύλλητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εμπνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι.

ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο Γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο Γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του, μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για τον Γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος και αν είναι,

περιεχόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλη του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο Γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίου βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο Γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα, μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά συγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο Γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει, ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα, δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει, σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επιλκείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια

προσευχή έλκει τον νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Τη βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή, που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας, βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει το αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Κύκλο της Εκκλησίας 89,5. Εντάξει της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδικορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στο μικρόφωνο, κύριε Κυριανού, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ ο τηλεφωνικός αριθμός που περιμένει τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο μπορείτε στο mail της εκπομπής.

θέλεις και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το Θείο λοιπόν είναι άρρητο και κατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήν και τα σεραφήν. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό, και άλλο αυτό που μπορεί να ληφθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό, δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και τριτής.

Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρεση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήρθε πάλι σε μας και θα μας έλθει

είναι πανταχού παρόν, ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί, ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογεννήσεως και Θεός και έγινε άνθρωπος από Παρθένο, αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό, ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με Πνεύμα Θεού από τα Ιερά Λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξε ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι, όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός. Την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ, λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές, μάλιστα, και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αρνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και οι διάδοχοι τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

είναι φανερό ότι είναι ασώματος. Διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος. Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές. Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης. Η διαμάχη χωρισμού και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως. Και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη. Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει. Ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άλλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείο. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείο είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή θα συζητήσουν ως εξής. Το Θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολύ. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το περιόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός. Τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλι πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

αγαπήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσο πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως». Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «Θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «Έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

βασανίζεται. Πρέπει να πιστέψει στο χωρίσε μου που δίναστε ποιήνου δεν, που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. Την πάσα με ελπίδα μου, εσέ ανετίθμη. Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους. Γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους. Διότι το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Γέροντας Παΐσιος.

πρέπει να δοκιμαστεί πολύ ένας άνθρωπος για να πεις ότι είναι φίλος. Πρέπει να δεις αν έχει το αίσθημα της θυσίας. Όχι για σένα, αλλά γενικά για όλο τον κόσμο. Όταν δεις ότι ένας άνθρωπος δεν το έχει, αλλά είναι εγωκεντρικός και όλα τα γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, τότε θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για φίλος. Θα έχεις προσέξει ότι καμιά φορά λες, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρεις, χτες είχα έναν τέτοιο πόνο, ένα τέτοιο πονοκέφαλο όλη μέρα, που δεν μπορούσα να διαβάσω. Αχ, κι εγώ, έτσι κι έτσι. Και έτσι αρχίζει και λέει το δικό του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο πονοκέφαλός σου, όσο αυτός τι έχει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ακούσει εσένα ή οποιονδήποτε άλλο.

Στάσου στη σκοπιά σου, φυλάγοντας το νου σου από νοήματα την ώρα της προσευχής, για να ολοκληρώσεις την αίτησή σου και να μείνεις σταθερά στην ηρεμία σου, ώστε να επιθετήσει και σε σένα αυτός που συμπάσχει με όσους αγνοούν. Και τότε θα λάβεις δώρο προσευχής πάρα πολύ λαμπρό. Δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς καθαρά αν μπερδεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με συνεχείς φροντίδες. Γιατί προσευχή είναι απόθεση νοημάτων. Ο δεμένος δεν μπορεί να τρέξει. Ούτε νους που δουλεύει σαν σκλάβος σε πάθος μπορεί να δει τόπον προσευχής πνευματικής. Γιατί τραβιέται και μεταφέρνεται εδώ και εκεί από το εμπαθές νόημα, και υπό την προϋπόθεση αυτή δεν θα έχει τόπο ούτε να στέκει ακλόνητα και σταθερά. Όσιος νήλος ο άσκητης δεν θα έχει τόπο ούτε να στέκει ακλόνητα και σταθερά. Όσιος νήλος ο άσκητης.

συναντήσει δύο νεοφερμένους αδελφούς της Κίτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κύλιου τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μία ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Άρα ευλογεί η αγιοσύνη σου, Αβά. Άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέρον από την αναντερότητα του αδελφού, τον ευθύλησε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία».

Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει μεταξύ άλλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη να επιλέξουμε εκείνο που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι αντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέγει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

στην ησυχία και στη γαλήνη της αισθητής θάλασσας κινείται και κολυμπά το δελφίνι. Έτσι στην αποθυμό και οργή η ησυχή και γαλήνια θάλασσα της καρδιάς κινούνται πάντοτε τα μυστήρια και οι θείες αποκαλύψεις, πράγμα που κάνει την καρδιά να εφραίνεται. Όποιος θέλει να δει τον Κύριο μέσα του, κάνει σχέδια πώς να καθαρίσει την καρδιά του με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Και έτσι, με τους φωτεινούς οφθαλμούς της διάνοιάς του, θα βλέπει πάντοτε τον Κύριο. Ό,τι συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα, το ίδιο συμβαίνει και στο νου που φεύγει από τη μνήμη του Θεού και περιπλανιέται στις ενθυμίσεις του κόσμου. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τόσο ο Θεός τον αξιώνει να έχει με την προσευχή και με το νου του παρησία ενώπιον του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

και χάνονται στο διάβα της ζωής του ανθρώπου, παραχωρώντας τη θέση του στα γυρατιά. Το κάλος και η ομορφιά, όσο ακόμα ζει η γυναίκα, πεθαίνουν και μεταβάλλονται σε ασχήμια. Το ίδιο οι δόξες και εξουσίες. Οι τιμές και οι θέσεις είναι εφήμερες και πρόσκαιρες και ζουν λιγότερο από όσους τις έχουν. Και όπως καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν, έτσι βλέπουμε και πράγματα να πεθαίνουν. Αυτό γίνεται για να περιφρονούμε τα παρόντα και να αφοσιωνόμαστε στα μέλλοντα και να εξαρτιόμαστε από τον μελλόντον την απόλαυση. Και όσο βαδίζουμε στη γη, να ζούμε με τον πόθο μας στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια άθλια κατάσταση. Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό. Γέρον Πουφύριος.

φόβο του Κυρίου. Ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία και κακεντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το παράδοξο. Διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλούς ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν και τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις δουν όμως ότι έλαβε το χρήσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική στολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνεύσουν. Γι' αυτό ας μην κινηθούμε. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

ταπείνωση και η κακοπάθεια, δηλαδή η σκληραγωγία, ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Η ταπείνωση κόβει τα πάθη της ψυχής και η κακοπάθεια τα πάθη του σώματος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Καλό τυχαίο έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό». Δηλαδή και τον ίδιο το Θεό και τους θησαυρούς που κρύβει μέσα του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με αγάπη και εγκράτεια. Και τόσο πιο πολύ θα βλέπουν, όσο θα κάνουν πιο έντονη και δυνατή την κάθαρσή τους. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

θα δώσεις στο Θεό, εσύ που ντύνεις στους τείχους και όχι τους ανθρώπους. Εσύ που στολίζεις ένα ζώο και διαφορείς για τα κουρέλια που φοράει ο συνανθρωπός σου. Εσύ που σου σαπίζουν τα φαγητά και δεν δίνεις αυτούς που πεινάνε. Και εσύ αρνείς να δώσεις γιατί λες πως δεν έχεις για όλους αυτούς. Και ενώ τα χείλη σου ορκίζονται, το χέρι σου σε προδίδει. Γιατί το χέρι σου σε διαψεύδει, φωνάζοντας χωρίς να μιλά, έτσι καθώς λάμπει πάνω του το δέσιμο του δαχτυλιδιού. Μέγας Βασίλειος.

άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του. Και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη δική του συνείδηση. Μια συνείδηση στα μέτρα του, δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του, γιατί ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει η λανθασμένη συνείδηση. Γέροντας Παΐσιος.

ελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διορισμένη την πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

κρασιατικής καταστροφής. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην μικρασιατική καταστροφή, σε όσα οδήγησαν στην μικρασιατική καταστροφή και βεβαίως για τα ίδια τα γεγονότα, σήμερα θα αναφερθούμε στις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο οποίος και θα μας βοηθήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία μαζί του να πούμε πολλά πράγματα. Χαίρετε κύριε Νικολούδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ και πάλι για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Νικολούδη. Θα θέλαμε, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, ένα δικό σας μικρό εισαγωγικό σχόλιο για το θέμα μας σήμερα.
1: Ναι, οπωσδήποτε το θέμα είναι πολύ μεγάλο και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συζητείται και μεταξύ των ειδικών ποια ήταν τα κύρια αίτια της καταστροφής οι κύριοι παράγοντες ή ενδεχομένως οι αστάθμητοι παράγοντες. Για τους σκοπούς της εκπομπής και για να μην ξεφύγουμε και χρονικά, θα τους κατηγοριοποιήσω σε δύο βασικές ομάδες, με δύο υποομάδες για κάθε μία, δηλαδή τα εσωτερικά και τα εξωτερικά αίτια και αφετέρου τα στρατιωτικά και τα πολιτικά. Αναλόγως βέβαια με το σημείο αναφοράς, με τον εξωτερικό παράγοντα ή με το εσωτερικό. Νομίζω έτσι θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε πιο εύκολα και κατά τρόπο πιο κατανοητό για τους αναγνώστες που τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτές τις παραμέτρους. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάποια συγκεκριμένη κατηγορία?
0: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως αρχικά να ξεκινήσουμε από το ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο, έτσι, με ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση. Μιλάμε δηλαδή για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω πολύ συνοπτικά πώς φτάνουμε στις ημέρες της καταστροφής του 1922 και τι είχε προηγηθεί σε σχέση με τις εσωτερικές διχόνοιες και τα προβλήματα που είχαν ακύψει. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα ήταν ουδέτερη όπως ξέρουμε, μέχρι το 1915 τουλάχιστον, με κοινή συνένεση και του Βασιλιά Κωνσταντίνου και του Ελευθερίου Βενιζέλου που ήταν ο πρωθυπουργός εκείνης περίοδου. Μεσολαβεί η εκστρατεία των Δαρδανελίων με τα καταστροφικά αποτελέσματα για τους συμμάχους της Αντάντ, όπως ξέρουμε, και πλέον οξύνεται η κρίση, η διαφωνία μάλλον μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου, με τον Κωνσταντίνο να επιδιώκει πλέον τη συνέχιση της ουδετερότητας, παρότι τα συμμαχικά στρατεύματα είχαν ήδη απολαυστεί στην Βόρεια Ελλάδα όπου, με την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, και τον Βενιζέλο να προσπαθεί να εμπλέξει την Ελλάδα στο πλευρό της Αντάντ, πιστεύοντας ότι θα ήταν η νικήτρια παράταξη. Η συνέχεια αποσυρμένωστη, προκύπτει συνδραματικό πρόβλημα ο Βενιζέλος αποπέμπεται από την κυβέρνηση, οδηγείται σε επαναστατικές πρωτοβουλίες με την δημιουργία της επαναστατικής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης στις απελευθερωμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, του Αιγαίου και με την Κρήτη, με την υποστήριξη, την ανοιχτή υποστήριξη των συμμάχων της Αντάντ και των στρατευμάτων του Λεγάδης στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1917 ο Κωνσταντίνος εξαναγκάζεται σε παρέτηση από τις μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία κυρίως, και ο Βενιζέλος επιστρέφει και κυβερνά κοινοβουλευτικά πλέον, αλλά με την ανασύσταση της Βουλής του 1915, την οποία είχε διαλύσει ο Κωνσταντίνος, η οποία τυπικά ήταν παράτυπη βέβαια, εφόσον είχαν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα. Γι' αυτό το λόγο και ενώ διεξαγόντουσαν πλέον μετά τη λήξη του πολέμου του 18 οι διαπραγματεύσεις
0: σε πολιτικό επίπεδο μεταφέρεται και στο στρατιωτικό επίπεδο, έτσι, δηλαδή στο στρατιωτικό πεδίο, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν θέλετε να υπάρχει ένα μέτωπο αλλαγές.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν απόλυτο γεγονότος, όπως είπα, ότι η σύνθεση πλέον σε επίπεδο ηγεσίας και όχι μόνο του επιτελείου αλλά και των μονάδων ήταν πολύ περδεμένη. Δηλαδή είχαν παραμείνει κάποιοι βενιζελικοί αξιωματικοί, όπως ο Παστήρας, ας πούμε, ο στρατηγός του Κούπης, ο οποίος στην περίοδο της καταστροφής ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού. Ακόμα και μέσα στο επιτελείο, ο κυριότερος σχεδιαστής των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο συνταγματάρχης του Ερμήνου Στρέτες Αριγιάννης, είχε παραμείνει από την εποχή του επιτελείου της βενιζελικής περίοδου. Παράλληλα με αυτούς όμως υπήρχαν και άλλοι αξιωματικοί με άλλες ιδέες, εντελώς αντίθετων φρονημάτων. Αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά, χωρίς να σημαίνει ότι είχε εμπλακεί ο ίδιος σε αυτές τις σύντριγες, τον πρίγκιπα Ανδρέα, τον νεότερο αδερφό του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος το 1921, την περίοδο των μεγάλων επιθέσεων του ελληνικού στρατού και της παρέλασης προς την Άγκυρα, ήταν αρχικά στρατηγός και συνεχεία σωματάρχης του δευτέρου σώματος στρατού. Ο ίδιος, βέβαια, όπως περιγράφει στα προγράμματα, το είχε αποδείξει από το από όσα έβλεπε σε επίπεδο διαφωνιών και
0: αυτό προκαλεί και πάλι μια ασυνεννοησία στο επιχειρησιακό πεδίο.
1: Σαφώς, διότι καταρχήν δεν υπήρχε, όπως είπα, ομόνοια μεταξύ των σχεδιαστών. Κατά δεύτερο λόγο, έχουν τον τελικό λόγο ο Αριστάκης Σαπούρας, απλώς περιοριζόταν στο να υπογράφει τα σχέδια που του παρουσίαζαν οι φυσταμενοί του, κ. Ζαριάννης, χωρίς να έχει διαμορφώσει, χωρίς να μπορεί να διαμορφώσει μάλλον προσωπική γνώμη, λόγω άλυνας των επιτελικών τακτικών. Δεν είχε ο άνθρωπος επιτελικές γνώσεις, δεν είχε σπουδάσει, δεν είχε κάποια σχολή εθνικής άμυνας, θα λέγαμε, με τα τότε δεδομένα. Και κατ' επίθεση δεν μπορούσε να προβάλλει ο ίδιος προς την κυβέρνηση τα αιτήματα των υφισταμένων και των πιο ειδικών ως προς την εξέλιξη του πολέμου, και περιοριζόταν σε μια χλιαρή, θα λέγαμε, συνηγορία, αφήνοντας τα πράγματα να κυλούν, θα έλεγε κανείς, στον αυτόματο πιλότο, με βάση περισσότερο τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε βέβαια όταν το 1921, μετά τη λήξη των επιχειρήσεων προς την Άγκυρα, αντικαταστάθηκε ο Παππούλας, διότι είχε αρχίσει να εμπλέκεται και σε πολιτικά ζητήματα, δηλαδή στην προσπάθεια των δικασιατών να απεμπλακούν από το αδιέξοδο της ελληνικής κυβέρνησης και να βρουν μια λύση σε τοπικό επίπεδο. Αυτό έγινε αντιληπτό από την κυβέρνηση Γούναρη, η οποία τον αντικατέστησε με τον μοιραίο αρχιστράτηγο, τον Χατζιανέστη, ο οποίος επίσης δεν είχε πολεμική εμπειρία την εποχή των πολεμικών, των Βαλκανικών πολέμων. Είχε με επιτελικές γνώσεις, ήταν σοβαρός αξιωματικός, θα λέγαμε, αλλά είχε προβλήματα πλέον προσωπικής επικοινωνίας με τους υφισταμένους του. Δεν είχε καμία επαφή με το μέτωπο, γιατί είχε διατηρήσει την έδρα του στη Σμύρνη, περίπου 400 χιλιόμετρα δηλαδή από τη γραμμή του μετώπου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και αυτός να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Βλέπετε τώρα μπαίνουμε βέβαια και στα στρατιωτικά θέματα.
0: Ναι, πέρα από τα αυτόχρονα βλέπουμε και τα δύο, νομίζω, και τα εσωτερικά πολιτικά και τα στρατιωτικά, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τις στρατιωτικές εξελίξεις.
1: Για να συνεχίσω λοιπόν σε αυτό το μοτίβο των στρατιωτικών επιπλοκών, θα λέγαμε, προβλημάτων, υπήρχε λοιπόν ουσιαστικά μία απομόνωση του στρατηγείου από το μέτωπο, η οποία επιπλέον επιδιωνόταν και από τεχνικούς παράγοντες. Δηλαδή, με τα μέσα της εποχής εκείνης, θα σκεφτούμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων ή με το
0: κάποια γεγονότα τα οποία δημιουργούν, προκαλούν έτσι, προβληματισμό, προκαλούν και ερωτήματα όλες αυτές οι δυσχέρειες που μας είπατε και στην επικοινωνία μεταξύ του στρατηγίου στη Σμύρνη και του μετόπου ουσιαστικά μιας απόστασης μεγάλης 400 χιλιόμετρων. Και βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον δεν είχαν εξασφαλιστεί έτσι, δεν είχε εξασφαλιστεί αυτή η επικοινωνία ενδεχομένως ίσως και εξ αρχής.
1: Βεβαίως, μας είπαμε τα τεχνικά μέσα της εποχής ήταν και πολύ πιο δύσκολη. Φανταστείτε δε ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες πέραν αυτών για την κυβερνητική ζωή. Δεν υπήρχε, ενώ διεξήχθη ο πόλεμος με μεθόδους του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή με καταμέτωπο επίθεση με μέσα κομμάτων κυρίως από την τουρκική πλευρά, δεν είχε γίνει καμία αμυντική προετοιμασία από ελληνικής πλευράς στον ένα χρόνο περίπου που μεσολάβησε από το Σεπτέμβριο του 2021 που έληξαν οι επιχειρήσεις προς την Άγκυρα και υποχώρησε ο στρατός στη γραμμή και σε χείρα Θεοκάρχισσα μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία αμυντική φοράκιση στα μετώπιση, δηλαδή με δεύτερη, τρίτη γραμμή άμυνας όπως συνέβαινε στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε αν διασπαστεί η πρώτη γραμμή άμυνας να μπορούν οι εμεινόμενοι να υποχωρήσουν στη δεύτερη γραμμή χαρακόμματα και ούτω καθεξής. Uh-huh. Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει γεωγραφικά τουλάχιστον στην περιοχή της Ισλαμίου της Ερυθρέας, που έχει μια, ενώνεται με έναν ρυθμό αρκετά φαρδιμένο, αλλά που έχει δυνατότητα να ελεγχθεί και με χαρακόμματα και ίσως και από το ναυτικό, με βολές πυροβολικού των πλοίων. Επίσης δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για άμυνα στον ευρύτερο τομέα της, της πολισμένης, που ήταν και το κέντρο της ελληνικής παρουσίας εξάλλου.
0: Υπάρχουν λοιπόν κενά εκεί, υπάρχουν κενά οργανωτικά προφανώς.
1: Ακριβώς, έτσι. Για τα οποία υπήρχαν βέβαια σχέδια και προβλέψεις να αντιμετωπιστούν, αλλά με την χαλαρότητα που διέκρινε το επιτελείο εκείνης εποχής, πίστευαν ότι είχαν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Μέχρι τη στιγμή βέβαια που η τουρκική επίθεση τους έπιασε, τα λέγαμε στον ύπνο.
0: Θα πούμε, σε λίγο, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πέρα με τη βοήθεια σας, κύριε Νικολούδη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: στη μικρασιατική καταστροφή του 1922. Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, με τη δική του βοήθεια. Ο κύριος Νικολούδης είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μας λέγατε προηγουμένως για τα κενά, τα οργανωτικά που υπήρχαν και αναφερθήκατε έτσι ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία αμυντική θωράκιση στα μετόπιστεν από την δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά. Αναφερθήκατε όμως και στην οργάνωση όσον αφορά και την ίδια την προστασία της Μύρινης, έτσι. Την αμυντική της προστασία. Ναι.
1: Όλα αυτά είχαν προβλεφθεί επί χάρτη, θα λέγαμε, και κυρίως από τον Χατζιανέστη, ο οποίος παρέλαβε την αρχηγία σε μια ειρηνική περίοδο, σε μια φάση που δεν συνέβαιναν οι χρονταξίες. Αλλά προηγήθηκε η εσφαλμένη εκτίμηση ότι θα μπορούσε να εκβιαστεί η λύση του μικρασιατικού προβλήματος με τη μεταφορά της μεναρχίας, ενός όπλου, συγγνώμη, μιας μεναρχίας στην Ανατολική Θράκη και την διατύπωση ενός εκβιασμού προς οι μεγάλες δυνάμεις, ότι αν δεν συνέβαλαν στην λύση του, στην διπλωματική λύση του προβλήματος, θα καταλάβαιναν οι Έλληνες πλέον την Κωνσταντινούπολη. Και αυτή βέβαια η εξέλιξη δεν συνέβη, γιατί διαφώνησαν αυτές εξ αρχής οι μεγάλες δυνάμεις και απήγησαν μια αντίπεινα, mm-hmm. το οποίο δεν είχε τρόπο να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Στο μεταξύ όμως αυτά συνέβησαν εις βάρος, θα λέγαμε, και με απώλεια κρίσιμου χρόνου σε σχέση με την θωράκιση αυτής της αυτής προστασίας. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και περαιτέρω θέματα που συνέβαλαν στην απότομη κατάρρευση και την καταστροφή τελικά. Δεν αναφέρεται καθόλου στο τι συνέβαινε μεταξύ των κατώτερων στρατιωτικών, κυρίως του των απλών στρατιωτών, οι οποίοι πολεμούσαν σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από αυτούς ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων με συνεχείς ανακρίσεις από την εφεδρεία, είχαν χάσει πλέον μετά τη λήξη των επιχειρήσεων του 21 προς την Άγκυρα τον ενθουσιασμό τους και δεν είχαν ως όραμα, δεν τους είχε δοθεί, αν θέλετε, το όραμα των επόμενων σχεδίων. Δηλαδή τι θα συνέβαινε πλέον μετά τη φάση αυτή της αποτελμάτωσης του μετόπου. Επί ένα χρόνο λοιπόν παρέμεναν στρατευμένοι σε τομείς και σε περιοχές που ήταν εντελώς απομακρυσμένες από ελληνικά αστικά κέντρα εν μέσω εχθρικού πληθυσμού, χωρίς καμία δυνατότητα ή πρόβλεψη για αλλαγή αυτής της κατάστασης. Το ηθικό των περισσότερων είχε καταρακωθεί. Είχαμε πάρα πολλές λιποταξίες από τις τάξεις των αχήμων, τις οποίες η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια, η τότε κυβέρνηση, για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό μέτωπο, πλέον. Υπάρχει και περιστατικό αυτοκτονίας ανώτερου αξιωματικού, αντιδραματάρχη συγκεκριμένα, το Πάσχα του 22, λόγω της κόπωσης της μάχης, θα λέγαμε, με την ορολογία της εποχής εκείνης, της έλλειψης οράματος και της κατάρτωσης τεχνικού. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, όταν έγινε η τουρκική επιτίθεση και έσπασε το μέτωπο μετά από τις τρεις πρώτες μέρες, να επέλεξε ολική κατάρρευση, με την ολική του σώζον εαυτό στο φύτο.
0: Η τουρκική αντεπίθεση πότε γίνεται, πότε λαμβάνει η χώρα?
1: Γίνεται μετά τα μέσα Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστου ακριβώς. Δηλαδή στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2010, για να μην σας μπλέξω με πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες, εκδηλώνεται στον τομέα του Αφιών Καραγισά, στην εξέχουσα του Αφιών Καραγισά, όπως λεγόταν, ειδική το μέτωπο έκανε μια καμπή και στρεφόταν προς τα πίσω πάλι. Αλλά ενώ υποτίθεται ότι εκεί έδρευαν οι μεταρχίες του πρώτου σώματος στρατού,
0: συζήτηση. Έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει αυτή την.
0: Θα πάμε σε λίγο στο παράδειγμα αυτό, έτσι, το πολύ χαρακτηριστικό. Θα μας το αναφέρετε σε λίγο, κύριε Νικολούδη. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη απαραίτητη όμως διακοπή και επιστρέφουμε.

0: κίνηση.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αναφερόμαστε στις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής, τα αίτια που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή, αναμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Νικολούδη, έχουμε περίπου άλλα 24 λεπτά έτσι, στη διάθεσή μας ακόμη. Μας λέγατε, συζητώντας ακριβώς για τα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής, για τους Τούρκους και για το γεγονός ότι, είχαν έμπειρους αξιωματικούς και ακριβώς με εμπειρία, αλλά και με καλή κατάρτιση. Είχαν επιτελικές γνώσεις, καθώς είχαν σπουδάσει πολλοί από αυτούς οι Γερμανοί, αλλά είχαν και εμπειρία έτσι, επιχειρησιακή. Από τη συμμετοχή μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πολεμούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνεχώς σχεδόν με βαλκανικούς πολέμους και εξής μέχρι και το 22 με διάφορες μορφές, είτε ως Οθωμανική Τουρκία είτε ως Κεμαλικό Κίνημα και σε πολλά μέτωπα.
0: Σε αυτό το κομμάτι υστερούσαμε ο Ελληνικός Στρατός.
2: Υστερούσαμε, ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ξεκίνησα να σας λέω πριν, δηλαδή τι διαφορά, ας πούμε, υπήρχε μεταξύ κάποιων αξιωματικών Ελλήνων και Τούρκων. Ο διαβόητος Νουρεντίν Πασάς, αυτός ο οποίος κατέλαβε τη Σμύρνη ως διοικητής της μιας από τις δύο τουρκικές στρατείες, όπως ονομαζόντουσαν, που είχε προβλάσει προς Σμύρνη και ο οποίος είναι γνωστός από την ως Ρήμιος, κατά κάποιο τρόπο, του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, είχε πολεμική εμπειρία και μάλιστα σε επιτελείο από την εποχή του Ηλεκτρικού Πολέμου του 1897. Όταν ως χαμηλόβαθμος αξιωματικός ήταν στο επιτελείο του Πετέν Πασά, του τότε Τούρκου αρχιστρατηγού. Και συνεχεία είχε πολεμήσει και σε άλλα μέτωπα. Αυτό το λέει για να δείτε την διαφορά. Από ελληνικής πλευράς, η επιτελική αξιωματική ήταν πολύ λίγη αυτή που είχαν επιτελικές γνώσεις και σπουδές σε σχολές του εξωτερικού. Ένας από αυτούς ήταν από τους αξιωματικούς του, ενώ μετά το 1920 που διεξήγαγαν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων. Ένας από αυτούς ήταν ο συνταγματάρχης Αργιάννης, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος σχεδίαζε τις στρατείες προς το εσωτερικό. Ένας άλλος ήταν ο στρατηγός Τικούπης, ο οποίος όμως, λόγω των μετατάξεων και μεταθέσεων που είχαν προκύψει μετά την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος για να επανέλθουν και απότακτη από την βενεζουελική αξιωματική, είχε στοιχειωθεί η ηγεσία του πρώτου σώματος, όχι βέβαια από επιτελική θέση, αλλά πλέον ως μάχημο αξιωματικού. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος, όπως λένε κάποιοι δήμονες, αν είχε υπηρετήσει στο επιτελείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλοι ικανοί αξιωματικοί. Ικανοί όμως με βάση την εμπειρία τους στα πεδία των μαχών και όχι τακτικό συνδυασμό. Κάτι το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά. Ιδίως σε κρίσιμες στιγμές ενός πολέμου. Λοιπόν, εκεί φάνηκε δηλαδή η αδυναμία του, μια άλλη αδυναμία της ελληνικής πλευράς. Μια τρίτη αδυναμία, η τέταρτη, γιατί έχω χάσει και τον λογαριασμό, ήταν η έλλειψη επαρκών πολεμοφοδίων. Τι είχε συμβεί? Αυτό μας οδηγεί κάπως και στην πολιτική διάθεση του προβλήματος με το εξωτερικό.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά εμπλέκονται, ναι, συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.

0: κυβερνήσεις επηρέασαν και με ποιον τρόπο, αν θέλετε, και τις κυβερνήσεις τους, τις κυβερνήσεις των χωρών τους,
1: επηρέασαν σε
0: να αλλάξουν στάση απέναντι στη μικρασιατική στρατηγική.
1: Οι Γάλλοι είχαν επίσης προσπαθήσει για ένα διάστημα από το μέτωπο της Συρίας και της Κιλικίας, όπου είχαν εξασφαλίσει ένα μέρος της κατοχής της περιοχής αυτής με βάση τις συνθήκες των Ρώμων, προσπάθησαν να επιβάλλουν στην αρχή για τον όπλο και για την παρουσία τους, αλλά δεν μπόρεσαν διότι δεν έφυγαν επαρκή δυνάμεις και δεν υπήρχε ιδέα της, όπως είπα, να ασταλούν. Λοιπόν, και ως αντίβαρο σε αυτή την κακή τροπή των πραγμάτων, συμφώνησαν με τους Κεμαλικούς να τους αποχωρήσουν από το μέτωπο της Κιλικίας οι άλλοι και να λάβουν ως αντίκρισμα, θα λέγαμε, κάποιες παραχωρήσεις οικονομικές με το νέο Κεμαλικό καθεστώς. Κάτι αντίστοιχο έκανε και οι Ιταλοί, οι οποίοι δεν είχαν πολεμήσει ανοιχτά με τους Κεμαλικούς, για λόγους της ζηλίας όμως με τους Έλληνες, επέτρεπαν στους Κεμαλικούς να εφοδιάζονται μέσα από τις
0: οπότε πλέον τουλάχιστον η Γαλλία και η Ιταλία, όπως μας λέτε, προφανώς και άλλες μεγάλες δυνάμεις, αλλά κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία που ήταν ενδεχομένως και περισσότερα συμφέροντα στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στις εύπορες περιοχές που ήταν η Ιωνία, το τονίσατε αυτό, και τα παράλια προς τη Μεσόγειο, προφανώς άλλαξαν στάση, άρχισαν να υποστηρίζουν τους νεοτουρκούς.
1: Ναι, το κεμαλικό καθεστώς. Όχι μόνο με διπλωματικούς τρόπους, αλλά και με πολεμοφόρια. Αναφέρω το εξής χαρακτηριστικό, ότι στο τέλος του πολέμου του 1922 οι κεμαλικοί που ξεκίνησαν ουσιαστικά από το μηδέν, χωρίς καμία δυνατότητα στρατολόγησης ή αξιοποίησης οπλισμού, γιατί τα είχαν παρωθεί όλα αυτά στους συμμάχους το 1918, βρέθηκαν να έχουν πάνω από 100 αεροπλάνα. Πώς βρέθηκε, πώς είναι αυτό, διότι η Γαλλία τους είχε στείλει. Ομοίως είχαν πάλι πορνοφόρια και από την Ιταλία και από τους Μπολσεβίκους που είχαν κερδίσει πλέον τον πόλεμο στη Ρωσία τον Νοέμβριο του 1920, περίπου την εποχή που έφασε και ο Βενιζέλος στην εξουσία, και εφοδίαζαν αφιδώς με χρυσάφι και πορνοφόρια τους Κεμαλικούς, με τους οποίους είχαν κοινούς εχθρούς τις χώρες της Δύσης δηλαδή. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν απέψαν καθοριστικοί παράγοντες στην νίκη των Κεμαλικών. Υπήρξε ένα άλλο που συνέβη, ένα άλλο περιστατικό που συνδέεται με αυτή τη ροή πολεμοφοδίων προς τους Κεμαλικούς, ήταν ότι οι μεγάλες δυνάμεις πλην της Αγγλίας, το λέω γιατί η Αγγλία πάντα τήρησε πιο φιλική στάση, αλλά ήταν εξαναγκασμένη να ακολουθεί και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις για να μην έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους. Λοιπόν, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν απαγορεύσει στον ελληνικό στόλο να κάνει μειοψίες σε εμπορικά πλοία τους που κατευθυνόντουσαν προς τουρκικά λιμάνια, είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε στην Νότια Τουρκία, και τα οποία βέβαια ήταν γνωστά ότι μετέφεραν πολεμοφόρια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι εφοδιάζουν συνεχώς. Απ' την άλλη πλευρά, με το πρόσχημα ότι απαγορευόταν η εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων υπέρ των εμπολέμων, δεν δυνάταν καμία βοήθεια στην Ελλάδα. Ούτε στρατιωτική, ούτε καν οικονομική. Είχε ζητήσει ειδικές κυβερνήσεις τότε τη σύναξη δανείων από το εξωτερικό, τα οποία δεν τους...
0: Αυτό τι συνέπειες είχε, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η εξέλιξη που λέω τώρα.
1: Το αποτέλεσμα ήταν ότι πέρα από την κόπωση του πολέμου δεν υπήρχε και δυνατότητα ανεφοδιασμού με

0: είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα
1: μας λέτε. Ως επίδοση των προηγουμένων, ότι όταν ο Βενιζέλος υπέρασε τις ενδείξεις των ευρών, το έκανε και το έχει δηλώσει με την προοπτική ότι η Ελλάδα δεν θα ήταν δυνατόν να κρατήσει τα εδάφη που της είχαν δοθεί με τις ειδικές της και μόνο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά περίμενε και υποστήριξη τουλάχιστον από την Αγγλία. Η οποία Αγγλία γνωστόν είχε αναλάβει την φύλαξη των στενών των Δαρδανελίων την εποχή που ακόμα ήταν η Ρωμανική Αυτοκρατορία υποδιάλυση με την περίοδο 20-22. Τι συνέβη όμως, θα δίνω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 1920, όταν για πρώτη φορά επιτράπηκε στον ελληνικό στρατό να περάσει πέρα από τα όρια της, του Σαντακίου της Μήνης προς την τη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κομμύρια, την Προύσα κτλ. Γιατί έγινε αυτό? Διότι την εποχή εκείνη οι αντικείμενες δυνάμεις με την υποστήριξη, την υποδηπόρη υποστήριξη κάποιων σεπανικών στρατευμάτων είχαν επιδοθεί σε μια προσπάθεια αναχέτησης των κυμαλικών που προέλαβαν σε εκείνη την περιοχή. Δεν μπορούσαν όμως να το βγάλουν πέρα, γιατί και οι ίδιοι δεν είχαν πολύ στρατό εκεί. Και όταν ο Άγγλος ο στρατηγός ζήτησε ενισχύσεις από το επιτελείο του, του είπαν οι ανώτεροι του: ζήτησε βοήθεια από τους Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να βοηθάνε οι Άγγλοι τους Έλληνες στην εξέλιξη του πολέμου, βρέθηκαν οι Έλληνες να βοηθάνε τους Άγγλους με τις δικές τους δυνάμεις. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν την τραγική μεταστροφή, θα λέγαμε, των εξελίξεων από το καλοκαίρι του 20 με την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών μέχρι το καλοκαίρι του 22 που υπέρχεται η καταστροφή ως κεραυνός ελευθερία.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συνομιλία μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Νικολούδη. Μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: λεπτά στην διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στην συνομιλία μας με τον Νίκο Νικολούδη, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στις αιτίες, στα αίτια που οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Θα μπορούσαμε ώρες πολλές έτσι να συζητάμε για αυτό το θέμα, κύριε Νικολούδη. Είναι συγκεκριμένος βέβαια χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε ήθελα να σας ρωτήσω να αναφερθούμε ίσως λίγο και στο διπλωματικό κομμάτι, αν θέλετε, στις διπλωματικές εξελίξεις που ενδεχομένως οδήγησαν στην, στην μικρασιατική καταστροφή. Μας είπατε προηγουμένως αυτή την εθελοτυφλία των μεγάλων δυνάμεων. Ίσως έβγαλαν έτσι και την αλλαγή τους ουσιαστικά που, που έχουμε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, και ιδίως σε αυτό το διάστημα το κομβικό, από το 20 μέχρι το 22, μέσα αυτά τα δύο χρόνια. Τι μπορούμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη, όπως είπα και πριν, που είπε το Χάδη, ήταν μια έντονη και απότομη αλλαγή στάσης, κυρίως μετά την υπογραφή της συνθήκης του Σεούλ, σε σχέση με τα όσα προέβλεψε η συνθήκη. Δηλαδή, στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό, η συνθήκη προέβλεπε τι? Τον περιορισμό της Τουρκίας σαν κράτος στο εσωτερικό της Ανατολίας, με αντίβαρα, αν θέλετε, στην πιθανή προσπάθεια εξαρτωσής της, αφενός με αυταρχικά τους Έλληνες στην ελληνική ζώνη κατοχής, και υπό τα ανατολικά τη δημιουργία του μιας μεγάλης Αρμενίας, που θα περιλάμβανε τα ιστορικά αρμενικά εδάφη και με τη συνένεση και του Βενιζέλου και τον Πόντο, τα παράλια του Πόντου, προκειμένου οι εσωτερικοί πληθυσμοί του Πόντου να έχουν κάποια προστασία από ένα αντίστοιχο κράτος. Λοιπόν, αυτές οι προβλέψεις δεν υλοποιήθηκαν, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των Αρμενίων. Ο Κεμάλ και οι στρατιωτικοί υποστηρικτές του κινήθηκαν πολύ γρήγορα να διαλύσουν τα σπέρματα του Αρμενικού κράτους που είχαν προβλεφθεί και υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, διότι και οι Αρμένοι είχαν απορρεκατιστεί γνωστό με την αυτονομία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, οι όποιες προσπάθειες είχαν γίνει και από αρμενικής πλευράς κατέρευσαν από τις επιθέσεις των κεμαλικών δυνάμεων, οι οποίες ναι μεν ήταν αποδυναμωμένες ακόμα σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά πολύ ισχυρότερες από τους Αρμενίους. Και επιπλέον δέχθηκαν βοήθεια και από τους Πολσεβίκους, οι οποίοι κατέλαβαν εξουσία και προσπάθησαν να κερδίσουν τα χαμένα ρωσικά εδάφη στον Κάφκασο, με αποτέλεσμα η εξωτέρωση της Αρμενίας που υπήρχε ήδη μέχρι το τέλος του 1920 να αφήνει ελεύθερους τους κεμαλικούς να κινηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Η Γαλλία, όπως είπα, που ήταν η δεύτερη μεγάλη δύναμη μετά την Αγγλία, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και εκείνη στις κεμαλικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους με παρασκηνιακές συμφωνίες με τους κεμαλικούς, αφενός μένουν με την παραχώρηση του στρατιωτικού δικού και αφετέρου με την αναγνώριση από τους κεμαλικούς μελλοντικών οικονομικών διευκολύνσεων στις δύο αυτές χώρες.
0: Υπήρχε από την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων ίσως κάποιος φόβος όσον αφορά τους νεότουρκους, το κίνημα των νεοτούρκων?
1: Το κίνημα των Νεοτούρκων, αυτό καθ' αυτό, είχε αποδυναμωθεί και εξαδοντιαστεί, θα λέγαμε, μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα αιτήματα των νικητών ήταν να δικαστούν οι υπέτη των σφαγών και των ομοτήτων που είχαν πραγματοποιηθεί από τους Νεοτούρκους. Αυτό συνέβη σε επίπεδο κυρίως χαμηλόβαθμων στελεχών που δικάστηκαν και εκτελέστηκαν από τη Σουλτανική κυβέρνηση πλέον, με εντολή των μεγάλων δυνάμεων, και όπως έχουμε ηγέτες, οι Τριανδροί των αποφάσισε και την έξωθεν καλή μαρτυρία, θα λέγαμε, μεταξύ των Τούρκων. Συνεπώς, δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Κεμάλ, παρότι θεωρητικά η αντικεμαλική ή η φιλοσουλτανική, αν θέλετε, Τούρκοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υπό άλλες συνθήκες ως δυνητικοί σύμμαχοι των Ελλήνων. Ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι ο παππούς ή προπάππους του Μπόρις Τζόνσον, του πρώην Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ήταν ένας από τους αντικεμαλικούς και φιλελεύθερους Οθωμανούς πολιτικούς, ο οποίος όμως δολοφονήθηκε, μάλλον λιτσαρίστηκε, από τους κεμαλικούς. Λοιπόν, γι' αυτό και η οικογένειά του κατέφυγε στην Αγγλία, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, θα περίμενε κανείς, δηλαδή, ότι τέτοια άτομα θα μπορούσαν να υποθέσεις να συμπλέξουν με τις ελληνικές διεκδικήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν ρεαλιστικό από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι τα εθνικά πάρκια ήταν τόσο έντονα. Βλέπει κανείς από το μέγεθος των νομοτήτων που συνέβησαν στη διάρκεια της εξαρτήσης της Μικράς Ασίας, στη διετία 2022, και ας μην τα καταλογίζουμε όλα στους Τούρκους, συνέβησαν και από ολική πλευρά κάποια έκτροπα, άσχετα αν δεν είναι πολύ γνωστά. Λοιπόν, υπήρξε τόσο μεγάλο πάθος εκατέρωθεν εθνικιστικό, που δεν υπήρχε δυνατότητα να βρεθεί μια ελληνική λύση βιώσιμη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.
0: Κύριε Νικολούδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας έτσι να αναφερθούμε σε πάρα πολλές πτυχές των αιτίων της μικρασιατικής καταστροφής, πτυχές που οδήγησαν δηλαδή στη μικρασιατική καταστροφή. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη μικρασιατική καταστροφή, με την αφορμή βεβαίως της συμπλήρωσης 100 ετών από τότε. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

σας χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με τον Ορθόδοξο Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαριμέλα Πουλιζότη και στον ήχο ο Σόζον Ιρεώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο χώρο του Νάρθικα, που, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, υπομνηματίζει κατά κάποιο τρόπο τον τόπο και τον τρόπο της μετάνοιας ή, με άλλα λόγια, τη φύση της αμαρτίας και τον τρόπο υπέρβασης ή κατάργησης αυτής της αμαρτίας. Για τη φύση της αμαρτίας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα θα αναφερθούμε στη θεραπεία της αμαρτίας, σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια. Η ίδια η λέξη μετάνοια δηλώνει αλλαγή του νοός, δηλαδή άλλον τρόπο νοήσεως. Να φτάσω σε ένα μετάνοι. Μετάνοια είναι αλλαγή του νοός, δηλαδή αλλαγή του τρόπου νοήσεως. Για να φτάσω σε μια αλλαγή του τρόπου νοήσεως, πρέπει να έχω αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο νοώ είναι τρόπος νοσηρός και όχι υγιής. Δηλαδή, πρέπει να έχω μία αίσθηση των λαθών. Και δεν μπορώ βέβαια να έχω αίσθηση κάποιων πραγμάτων χωρίς να τα αναγνωρίζω. Γι' αυτό σε όλη την ασκητική μας